0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Ακούτε Κόσμος

0: όπως ήταν και σε 72 δόσεις 5,84% το χρόνο. Και αυτό το επιτόκιο υπάρχει και για την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.
1: Αυτό επειδή ήθελα να το ρωτήσω. Το γεγονός ότι επιμικρύνονται οι δόσεις από 72 πάνω σε 120, αφήνω τις 24, δεν σημαίνει ότι θα πληρώσω περισσότερους τόκους. Δηλαδή θα πληρώνω μεν μικρότερο ποσό αναδόση, αλλά αυτό θα το πληρώσω στο τέλος ως τόκους επιπλέον. Έτσι δεν είναι?
0: Πολύ σωστά, έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, σε ένα παράδειγμα, μια οφειλή των 10.000 ευρώ, τώρα τα νούμερα θα είναι περίπου, θα πληρώνουμε δόση 160 ευρώ το μήνα, σε 72 δόσεις, που σημαίνει θα δίναμε 11.700 όταν γινόταν η εξόχληση, ενώ με τις 120 δόσεις θα γίνει 110 ευρώ το μήνα, αλλά το τέλος θα έχουμε πληρώσει 13.500.
1: Μάλιστα, ναι, οκ. Okay. Μας θέτει ένας ακροατής ερώτημα, αν υπάρχει κάποιο είδους κούρεμα. Μπορείτε να ρωτήσετε όποιος ενταχθεί στις 120, θα υπάρχει μείωση ή κόψιμο των προσαυξήσεων από το πραγματικό χρέος? Δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο.
0: Δυστυχώς, γιατί εγώ το έχω επισημάνει πάρα πολλές φορές. Θεωρώ ότι ήταν αναγκαίο να γίνει ένα κούρεμα προσαυξήσεων, ειδικά σε παλιές οφειλές. Εδώ, μέχρι στιγμής, από ό,τι υπόθηκε εχθές, δεν θα γίνει. Περιμένουμε και την ψήφιση των μέτρων αυτών να δούμε.
1: Μήπως υπάρξει κάποια τροποποίηση ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι, γιατί αυτό θα βοηθούσε πάρα πολλούς οφειλέτες. Και το είδαμε αυτό όταν γίνανε 72 δόσεις. Ενώ περιμένανε από το Υπουργείο ότι θα υπαχθούν γύρω στο 1 εκατομμύριο, υπαχθήκανε μόνο 17-18.000 κόσμος. Μόνο. Γιατί δεν είχε το κίνητρο.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο ακόμα. Το μέτρο των 120, υπενθύμησε η Κατερίνα νωρίτερα, ότι των 120 δόσεων προϋπήρχε, δεν είναι καινούριο, μετά μειώθηκαν σε 72 και επανέρχονται σε 120. Είναι έτσι τα πράγματα, αυτό έχει γίνει?
0: Ναι,
1: η προηγούμενη ρύθμιση, δηλαδή οι προηγούμενες 120 δόσεις, ήταν αποδοτικές,
2: βοήθησαν τον
1: βοήθησαν
2: κόσμο, ναι.
1: Αυτό.
0: Κοιτάξτε, η πιο αποδοτική ρύθμιση, θυμάμαι, που είχε γίνει ήταν τότε που είχε ανάγκη το κράτος, ήταν το 2015, πριν που, το δύσκολο εξάμεινο του 2015, υπήρχε μια ρύθμιση των 100 δόσεων, που ανάλογα τις δόσεις που πλήρωνες, υπήρχε ένα κούρεμα προσαυξήσεων. Δηλαδή, αν πλήρωνες το ποσό εφάπαξ, σου κούρευε το 100% προσαυξήσεων. Αν το βάζεις 6 δόσεις, το 90%. Πήγαινε κλιμακωτά.
2: Γιατί θέλει να μαζέψουν χρήματα, ναι.
0: Ναι, γιατί δεν θέλανε. Και στην πορεία όμως, από ό,τι θυμάμαι, γίνανε κάποιες άλλες ρυθμίσεις που υπήρχε ένα. Στο μικρότερο κούρεμα προσαυξήσεων. Και είχαν ξαναγίνει 120 δόσεις.
2: Ναι.
0: Και ανταπόκριση. Σιγά σιγά όμως ήταν και ένα πάγιο ρίσμα της παλιάς Τρόικα των Βρυξελών, που δεν θέλανε να κάνουμε ρυθμίσεις. Να ήθελαν μια πολιτική να πληρώνουμε. Αυτό σε αρκετούς φορολογούμενους μπόρεσε και τηρήθηκε να πληρώνουν. Αλλά επειδή είχε τα μνημόνια. Ήταν μετά η
1: υγειονομική κρίση με την πανδημία.
0: Αυτό ήθελα να πω πρώτο. Το βασικό ήταν αυτό, το COVID. Και μετά η ενεργειακή κρίση, αυτό έχει οθήσει πάρα πολλούς συμπολίτες μας να πληρώνουν τα βιοποριστικά τους έξοδα αμηνιαία, όπως είναι η στέγαση, όπως είναι η σύντηση, όπως είναι η ΔΕΚΟ, για να έχουν ρεύμα, και αφήνουν πίσω εφορία και ΕΦΚΑ. Γι' αυτό ήταν αναγκαία και είναι πολύ σωστή κατεύθυνση αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, όπως είναι η ρύθμιση των 120 δόσεων, τα ασφαλιστικά ταμεία και εφορία. Γιατί πρέπει να είχαν αποδώσει.
2: Μάλιστα.
1: Να δούμε τώρα τι θα γίνει, και γιατί όπως μας είπατε, για παράδειγμα, όταν είχαν αυξηθεί σε ένα διάστημα μπήκαν μόνο 18.000, γιατί ήταν τέτοια τα κριτήρια και τα λοιπά, δεν είχε, ήταν δώρο-άδωρο, ας πούμε.
0: Ναι, ήταν πολύ λίγοι, γιατί δεν βλέπανε φως στο τούνελ, δηλαδή να μπαίναν στη ρύθμιση να τη χάνανε. Οπότε τώρα με 120 δόσεις σίγουρα θεωρώ θα έχει μεγαλύτερη επιτυχία. Γιατί υπάρχει κόσμος, να πούμε εδώ, ότι όταν κάποιος ρυθμίζει, μπαίνει στη ρύθμιση, γίνεται άρση λογαριασμού, οι κατασχέσεις που έχουν γίνει παγώνουν. Οπότε έχει πολλά θετικά για κάποιον για να ρυθμίσει. Και ειδικά τα 120 δόσεις που μικραίνει και το ποσό της δόσης. Απλώς θα ήταν το ιδανικό και θα βοηθούσε πάρα πολύ και θα έχει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή, εάν υπήρχε και ένα κούρεμα προσαυξήσεων, έστω και μικρό. Γιατί όπως είδαμε και στο παράδειγμα, ότι το ποσό που χρωστάς όταν το πληρώσεις σε πολλές δόσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή, αν ήταν 10.000 οφειλή, σε 120 δόσεις θα πληρώσεις στο τέλος 13.500. Θα πεις είναι σε 10 χρόνια. Φυσιολογικό.
1: Φυσιολογικό. Το φυσιολογικό είναι να μην χρωστάς αυτά. Αλλά εντάξει, λέμε τώρα.
0: Το λέω φυσιολογικό, ορμόμενος από τη ομόλογα αυτή τη στιγμή την εκτείναξη του των
2: αποτελέσματων. Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό και αυτό που λέτε.
1: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν την εφαρμογή και να δούμε, έχει σημασία αυτό που είπατε, να δούμε όταν θα πάει για ψήφιση στην Βουλή. Ναι. Μήπως έχουμε κάποια αλλαγή προς την κατεύθυνση που υποδείξατε κι εσείς και ζητάει και η αγορά κατά τα φαινόμενα. Αυτό μας λέτε.
2: Γίνονται και δηλαδή, διορθωτικές πολλές φορές.
1: Ναι. Κάποιο είδους απομείωση.
0: Και ένα τεχνικό για τους ακροατές μας, ναι. Ότι όσοι έχουν επαχθεί στις 72 δόσεις, ναι, μπορούν να επαχθούν σε 120. Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι δεν μπορούν να επαχθούν.
1: Καλά κάνετε και το λέτε. Καλά. Το ίδιο θα λέμε.
2: Εντάξει, τι να κάνει.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βελισσαράκο. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, περίμενε, σου έχω νεότερα. Για την εκτέλεση.
1: Το κάνει ήρια λόγω.
2: Εγώ το έχω κάνει ή αυτοί.
1: Αυτοί.
2: Που είναι άχρηστοι οι άνθρωποι αυτοί εκεί στο Τενεσί.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, τις κάνανε δύο ενέσεις της γυναίκας. Έτσι. Για ένα έγκλημα που είχε κάνει το 1995 και είναι ψυχικά ασθενής. Αλλά δεν έχει σημασία, εμείς προχωράμε. Πάμε να την εκτελέσουμε. Λοιπόν, έτερων εκάτερων. Λοιπόν, τις χορήγησαν δύο δόσεις από το φάρμακο το οποίο σε σκοτώνει. Το φάρμακο δεν έπιασε. Η γυναίκα λέει ροχάλιζε, κοιμότανε μετά τη χορήγηση του φαρμάκου. Την πήραν λοιπόν και την...
1: Δηλαδή, συγγνώμη, της δώσαν δηλητήριο,
2: ναι,
1: και αυτή την έπιασε ως υπνοτικό.
2: Δεν ξέρω, μάλλον, ναι. Αυτό φαντάζομαι. Την πήραν λοιπόν...
3: Γερή κράση.
2: Την πήραν και την πήγαν στο νοσοκομείο.
1: Αυτό, ναι.
2: Οι άχρηστοι οι άνθρωποι αυτοί που δεν ξέρουν να κάνουν εκτελέσεις.
1: Μπορεί, ναι.
2: Επίσης.
1: Λοιπόν, όπως έλεγα και πριν στο περιθώριο της εκπομπής, ναι, την ώρα των τηλεοδητήσεων, έχουν ξεχάσει το know-how.
2: Ναι,
1: γιατί
2: έχουν
1: 200 χρόνια να εκτελέσουν γυναίκα. Ναι. Μπορεί να ξεχάσανε,
2: μπορεί,
1: ρε παιδί μου.
2: Μπορεί, ναι, γιατί διαφορετικό πράγμα,
1: ναι,
2: να εκτελείς γυναίκα από άντρα. Τέλος πάντων, την πήγαν στο νοσοκομείο. Παράλληλα, γινόντουσαν εφέσεις από τους δικηγόρους τους. Τελικά, το ανώτατο δικαστήριο είπε προχωράμε κανονικά. Από τη στιγμή που δεν έχει χορηγηθεί χάρη, θα γίνει η εκτέλεση και προσδιορίστηκε για νεότερη ώρα.
1: Χάρη μπορεί να δώσει μόνο ο κυβερνήτης.
2: Ναι.
1: Κανένας άλλος,
2: ναι,
1: δεν μπορεί να δώσει άλλος, ναι, χάρη. Έτσι δεν είναι.
2: Δηλαδή,
1: πάμε τώρα στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνου.
2: Πάμε, ναι.
1: Γιατί σαν να δόθηκε χάρη σε 180 επιβάτες μιας πτήσης, ας πούμε, η οποία από τη μια. Καταρχήν ήταν το χάρο με τα μάτια, βουτώντας 18.000 πόδια μέσα σε 90 δευτερόλεπτα.
2: Και ήταν και μάγκας ο πιλότος.
1: Αλλά απ' την άλλη, λίγο πολύ αυτό δηλώναν όταν βγαίνανε. Ότι είχαμε ξεγράψει τη ζωή μας, ας πούμε. Πάμε στον Κωνσταντίνο. Να μας πει γι' αυτό. Κωστή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλομήνα.
4: Καλημέρα. Ναι, ήταν όντως απίστευτη αυτή η ιστορία. Εγώ τους έβλεπα πάνω χθες το βράδυ που βγαίνανε και κάνανε κανονικά δηλώσεις. Τι λέγανε, μπράβο.
2: Εγώ σε κενά αέρος πέφτω. Δεν πτήσει και
1: χαρά στο κουράγιο τους, ναι.
4: Και μιλούσανε κανονικά. Λέω, μπράβο, μπράβο. Εγώ είμαι σε μια κατάσταση. Λοιπόν, όντως φαίνεται ότι ο πιλότος ήταν αυτός. Ο Ινδός ήταν τελικά ο πιλότος. Ο οποίος είναι σε κρίσιμη κατάσταση, είναι στο νοσοκομείο, και φαίνεται ότι όντως διαδραμάτισε ένα πολύ έτσι κρίσιμο ρόλο και διασώθηκε αυτό το αεροπλάνο. Είναι πάντως απίστευτη ιστορία, απίστευτο το πώς κατάφεραν, δείχνει καταρχάς το πώς έχουν καταφέρει να διεισδύσουν παντού, και αυτό είναι ακριβώς που λένε το Ισραήλ σήμερα τα μέσα ενημέρωσης, γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να είναι οποιοδήποτε από αυτού, δηλαδή...
1: Αυτό είναι ο ορισμός της τρομοκρατίας, έτσι.
4: Ακριβώς,
1: αυτό. Δηλαδή
4: ακριβώς,
1: να τρέμεις, ναι, για οτιδήποτε κάνεις, ότι μπορεί ξαφνικά. Αυτό είναι ο ορισμός της τρομοκρατίας.
4: Και ακριβώς ακούστηκαν κάποιες φωνές. Ο Υπουργός των Κοινωνιών είπε επίσης ότι πρέπει να σταματήσουν οι πτήσεις. Βεβαίως, όταν μιλάμε για την Υπουργός των Κοινωνιών, είναι μια ακραία. Είναι μένα από το Λικούντα, αλλά είναι πολύ ακραίες οι θέσεις της. Γενικά δεν είναι ιδιαίτερα ψύχρεμο αυτή τη στιγμή να λέει κανείς κουβέντες παραπάνω για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στο Ισραήλ, γιατί είναι ουσιαστικά ο μοναδικός σύμμαχος.
1: Είναι η μόνη χώρα που έχει μπει στη συνθήκη του Αβραάμ, τη συμφωνία του Αβραάμ, έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
4: Έχουν μπει και άλλες, έχει μπει και το Μαρόκο και το Μπαχρέιν, αλλά
1: αυτά
4: δεν είναι
1: μακριά,
4: τόσο σημαντικές χώρες. αυτή είναι μια πολύ σημαντική πλούσια χώρα, η οποία έχει κοινά συμφέροντα με το Ισραήλ. Όπως και να έχει το πράγμα, φαίνεται ότι αυτό λειτουργήσε αυτή τη στιγμή ως ένα έτσι, αυτό που λένε wake up call, ξύπνησε ουσιαστικά το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ αυτές τις μέρες είχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν ήξερε τι είναι ψέμα και τι είναι αλήθεια, γιατί εν ώψη των εκλογών, και δεδομένου ότι ο Βενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει για τη φοβερή έφεση στην αλήθεια, ειδικά όταν έχει και προεκλογική περίοδο,
2: ναι,
4: ό,τι ερχόταν και ό,τι μαθαίναμε ως πληροφορία λέγανε, μα είναι αυτό ή είναι προεκλογικό του Νετανιάχου. Νομίζω ότι μετά από αυτή την εμπειρία ο Νετανιάχου θα την έχει πολύ καλά, θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερη.
1: Γι' αυτό εγώ είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής να δεις που θα υπάρξουν κάποιοι που θα πούνε ο Νετανιάχου τόστησε.
2: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Αυτό είναι δεδομένο ότι κάποιοι θα βρεθούν αν δεν έχουν βγει ήδη.
4: Αυτό είναι πολύ τραγουμένο. Αυτό είναι πολύ τραγουμένο, αλλά εντάξει τώρα η υποψία υπάρχει. Νομίζω ότι απλώς δεν έχει υποθεί μέχρι στιγμής.
1: Πάντως, έχω την πρωτιά.
2: Πάντως, παιδιά, αν είχαν υλοποιηθεί τα σχέδια αυτά, σήμερα θα είμαστε σε μια πολύ διαφορετική μέρα.
4: Σίγουρα, μιλάμε για 180 ανθρώπους. Δεν θα έχει επιζήσει βέβαιως κανείς. Και δεν θα έχει μείνει τίποτα για την ακρίβεια. Και ακριβώς θα ήταν μια πολύ διαφορετική σελίδα για τη Μέση Ανατολή. Θα ξεκινούσαν άλλα πράγματα.
1: Και για τη Μέση Ανατολή και για τον κόσμο.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: ναι,
1: σκέψου, ας πούμε, είναι ψυχρό έτσι πως το λέω και λίγο κοινικό, αλλά σκέψου πως θα ξεκινούσαν οι αγορές, για παράδειγμα, μετά από ένα τέτοιο χτύπημα. Θυμίζουμε τα αντίστοιχα που έχουν γίνει στο παρελθόν, έτσι.
4: Και αυτό και το γεγονός ότι το Ιράν μία μέρα προηγουμένως είχε προειδοποιήσει, είχε απειλήσει επί της ουσίας τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα λόγω της επίσκεψης Νετανιάχου, είπα, ενώ ότι ήταν περίπου τους απειλήσαν γιατί να πάει ο Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οπότε αν γινόταν κιόλας αυτό το πράγμα, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει κάποιος, θα μπορούσε να έχει σχέση κιόλας με το Ιράν και να είχαμε άλλες εξελίξεις. Είναι σίγουρα πάρα πολύ θετικό για την περιοχή.
1: Οι οποίες πάντως δεν αποκλείονται οι εξελίξεις. Το λέω αυτό γιατί οι δηλώσεις που έχουν γίνει από τον Νετανιάχου.

0: κίνηση. Άμα είναι να πω για τον Κηφισό.
1: Έχει ο καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα και στον Δημήτρη, τον αδελφό του Γιώργου. Καλημέρα, καλό μήνα να έχετε.
2: It's time to say the traffic. Ήδη η ώρα να πω την κίνηση.
1: Και επειδή λες το traffic, λέει ένας ο κύριος Παναγιώτης ότι ναι, δεν είναι η είδηση ότι τον Κηφισό έχει κίνηση. Άμα είναι να πω για τον Κηφισό, να πεις όταν δεν έχει κίνηση.
2: Λοιπόν, θα σας πω όμως τώρα ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Εθνική, που δεν έχει όπως κάθε πρωί. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση από το ύψος σχεδόν της γέφυρας Καλυφτάκη. Εσύ την ξέρεις καλύτερα.
1: Πάνω, την περιοχή. Φυσικά, ναι.
2: Είναι πολύ πριν δηλαδή τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο εκεί κοντά στον κόμβο. Δηλαδή το ποτηριάσμα ξεκινάει από εδώ, από Καλυφτάκι, κατεβαίνει. Νέο τροχαίο στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Και μετά το τροχαίο ανοίγει ο δρόμος. Μέχρι εκεί δηλαδή είναι πολύ δύσκολο.
1: Από Καλυφτάκι μέχρι Αγίου Αναργύρου, να έχετε κατά νου. Θα πηγαίνετε σημειωτών.
2: Γι' αυτό λοιπόν το λέω. Ποιος μου είπε να το λέω?
1: Ο κύριος Παναγιώτης.
2: Κύριε Παναγιώτη μου, τα καταλάβατε γιατί είναι δύσκολο. Είναι άνθρωποι στο δρόμο. Λοιπόν, επίσης έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτό είναι το κλασικό, το καθημερινό. Η κίνηση ξεκινάει επίσης από το ύψος των Άνω Λιωσίων μέσα στην Αττική Οδό, λέω, και επεκτείνεται και φτάνει μέχρι και σχεδόν την, σκεφτείτε το Μαρούσι. Στο άλλο ρεύμα όμως, το ρεύμα προς Ελευσίνα είναι μια χαρά. Η Αττική Οδό.
1: Μπράβο.
2: Γιατί
1: του
2: να μην το πω.
1: Μπράβο
2: το,
1: να το πεις.
2: Η Κηφισίας έχει προβλήματα κατά διαστήματα και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου. Το ίδιο το γνωστό πρόβλημα έχει η Μεσογείων μόνο εκεί στο ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι το Πεντάγωνο. Η Κανελοπούλου και η Κατεχάκη έχουν πάρα πολύ επίσης μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα και στο ρεύμα ανόδου της Συγκρού όπως κάθε πρωί. Θα δείτε την παραλιακή. Στην παραλιακή έχει. Έχει κίνηση.
1: Τέτοια ώρα.
2: Βέβαια.
1: Ωραία, μπράβο.
2: Βέβαια. Έχει από το, ανάμεσα από Αλίμου μέχρι Πειραιά, βασικά μέχρι το αρχή Νεοφαλήρου και από εκείνο το σημείο μέχρι και την Αλίμου. Δηλαδή σε εκείνα τα τέτοια. Λοιπόν, να σας πω γρήγορα. Πάνε να και 57. Ρίχτω. Ηλία, ρίχτω. Τσιπλάκι μου, σε ευχαριστώ. Και η Θεσσαλονίκη είναι υπέροχη.
1: Ούτως ή άλλως. Κούκλα.
2: Ναι, αλλά τώρα
1: κούκλα,
2: έχω πάει στη Χαλκιδική, δεν ξέρω γιατί.
1: Εννοείς και την κίνηση τώρα. Ναι. Εννοείς την κίνηση. Κυκλοφοριακά. Ναι.
2: Ναι, εντάξει, δεν έχει μεγάλα προβλήματα. Είναι πολύ καλά. Στον περιφερειακό έχει. Εκεί στο ύψος Τριανδρίας ένα προβληματάκι. Κατά τα λοιπά είμαστε οκ. Okay. Λοιπόν, σας ευχόμαστε να έχετε έναν υπέροχο μήνα καταρχήν και μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί που θα είναι και καλά. Παρασκευούλα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Σκαμπαρδόνη. Νέα επιδείνωση του καιρού με πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Βλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ημέρες με την Εύβοια και κυρίως την Κρήτη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην Κρήτη, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι την Κυριακή και οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερό πλοίο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Δραφίνας. Τροποποίηση και ακυρώς δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Ανάσα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των services για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα στη Λευκωσία η 26η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θελώδεις άνεμοι, εντάσεις 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρειο και ορεινά τμήματα του νομού, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sir, I want a special red color. Do you got it?
3: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
2: I want a red color to make...
3: Got it, μωρέ, got it.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη.

0: εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210 73500. Do you want it? We got it.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα και καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Συναγερμό σήμανε νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή του Μελοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν την Κρήτη οδήγησαν την πολιτική προστασία στην αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος μέσω του 112. Η ειδοποίηση εστάλη στις 7:20 και απευθυνόταν σε κατοίκους και επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Μέσω του μηνύματος ζητείται να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια καθώς και στον ορεινό όγκο του Μελοποτάμου. Από το αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθμού του Δήμου Χανίων επισημαίνεται προς τους πολίτες αναφορικά με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που έχει εκδοθεί από την ΕΜΗ ότι σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται ότι τα έντονα φαινόμενα κατά διαστήματα πιθανόν να συνεχιστούν μέχρι το πρωί της Κυριακής. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΗ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κρήτης κατόπιν ενημέρωσης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Την ανάγκη αυξημένης προσοχής από τους πολίτες τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος, επισημένοντας ότι ο σχεδιασμός και συντονισμός των υπηρεσιών έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται κυρίως σε Χανιά και Ρέθυμνο, χωρίς να αποκλείεται η εκδήλωση έντονων φαινομένων και στα ανατολικά. Αυξημένα μέτρα λαμβάνει και το κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων και Ηρακλείου μετά την αναγγελία θυελωδών ανέμων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με την ενημέρωση, το προσωπικό και τα πλωτά μέσα της υπηρεσίας τίθενται σε ετοιμότητα προκειμένου να παρέχουν συνδρομή εφόσον απαιτηθεί σε πλοία, μικρά σκάφη ή άτομα που ενδέχεται να βρεθούν σε κίνδυνο στη θάλασσα. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή και σε συνεννόηση με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά σήμερα όλα τα σχολεία σε ολόκληρο το νομό Χανίων λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων προς ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα λόγω των καιρικών φαινομένων και συγκεκριμένες μονάδες και στο Ηράκλειο. Έτσι δεν θα λειτουργήσουν ο βρεφονηπιακός σταθμός στο Κυπαρίσι και το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο του Προφήτη Ηλία. Τραγικό τέλος είχε επιχείρηση διάσωσης ενός 36χρονου άνδρα στον πύργο Μονοφατσίου στη Μεσαρά, καθώς ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πηγάδι και παρά την κινητοποίηση των αρχών δεν κατάφερε να κρατηθεί στο ζωή. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 36χρονος βρέθηκε μέσα σε πηγάδι σε αγροτική περιοχή του πύργου. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, που ξεκίνησαν μια δύσκολη επιχείρηση για την προσέγγιση και την ανάσυρση του άνδρα. Μια ασυνήθιστη υπόθεση διερευνά η αστυνομία στο Ηράκλειο μετά τον εντοπισμό φυλαδίων σε μπαμπρίζ αυτοκινήτων στη συνοικία της Θερίσου. Στα έντυπα αναγράφονταν προσωπικά στοιχεία γυναίκας, μεταξύ των οποίων η διεύθυνση και το τηλέφωνό της, ενώ υπήρχε και φωτογραφία της. Το περιεχόμενο των φυλαδίων περιείχε προσβλητικές και σεξιστικού χαρακτήρα αναφορές σε βάρος της. Η ίδια απευθύνθηκε στις αρχές, έδωσε κατάθεση, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας. Μέχρι στιγμή, στο πλαίσιο της έρευνας, έχουν μπει στο μικροσκόπιο δύο άνδρες. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχει και τρίτο πρόσωπο πίσω από την υπόθεση, με τις έρευνες να επικεντρώνονται και στο ρόλο άλλη.

Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Πρωινή ενημέρωση εδώ στην ΕΡΤ Ηρακλείου, εν μέσω της κακοκαιρίας, εν μέσω των προβλημάτων που ήδη έχουν αρχίσει να καταγράφονται σε όλο το νησί και εδώ στο νομό Ηρακλείου, πολλά προβλήματα στο ορεινό Ρέθυμνο, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής μαζί θα πάμε μέχρι τις 10, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ηρακλείου, 97,5, 105,6 στα νότια τμήματα του νομού, 102,4 για το Λασίθι. Με Ελένη Ξυλούρη στην υποστήριξη παραγωγή της εκπομπής, Παράσχο Χάρα Λαμπάκη στους ήχους, μουσικές επιλογές, Γιώργος Λαμπράκης στο μικρόφωνο. Λοιπόν, το πρώτο κύμα κακοκαιρίας για φέτος δείχνει τα δόντια του. Υπάρχουν περιοχές που δοκιμάζονται αυτή την ώρα σε ολόκληρο το νησί με όλους τους αρμόδιους φορείς και τους εμπλεκόμενους στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας να καταγράφουν τις πρώτες ζημιές, να δίνουν προτεραιότητα σε προβλήματα και να προσπαθούν ήδη να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από αυτή την σφοδρή βροχόπτωση της περασμένης νύχτας και κυρίως να οργανωθούν, γιατί όπως είναι γνωστό το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το οποίο μάλιστα επικαιροποιήθηκε για την Κρήτη, δίνει έντονα καιρικά φαινόμενα μέχρι και το πρωί της Κυριακής. Τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, αύριο Παρασκευή, Σάββατο μέχρι την Κυριακή το πρωί, λένε οι τελευταίες προβλέψεις. Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πολύ θυελλώδεις άνεμοι και στο Αιγαίο.

0: Βλέπετε και ένταση των ανέμων στην Κρήτη. Πάμε γρήγορα, γιατί τώρα το πρωί υπάρχουν αλλεπάλληλες σκέψεις των εμπλεκόμενων φορέων. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί μας περιμένει ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας, ο κύριος Γιάννης Λεονταράκης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Λαμπράκη, καλημέρα στους ακροατές. Καλό μήνα, εύχομαι. Υγεία.
0: Καλό μήνα. Δεν το είπαμε. Να είστε καλά. Τώρα, επειδή γνωρίζουμε ότι τα θέματα αυτά τα γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα, με πολλά χρόνια εμπειρία, από νωρίς το πρωί καταγράφετε και εσείς την κατάσταση. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, να δώσουμε καταρχήν την εικόνα για το νομό Ηρακλείου.
1: Κύριε Λαμπράκη, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φαίνεται ότι η κατάσταση είναι σχετικά ελεγχόμενη, χωρίς να έχουμε δημιουργηθεί προβλήματα με την έννοια να κινδυνεύσουν άνθρωποι ή να χρειαστεί να παρέμβει ο μηχανισμός της περιφέρειας σε βαθμό τέτοιο που να δυσκολεύει ή να χειροτερεύει μια κατάσταση. Σίγουρα υπάρχουν θέματα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά υλικά και σε παρθιακό δίκτυο και στα νότια και σε σημεία τα οποία κατά καιρούς διαχρονικά έχουν ζητήματα όπως τον δρόμο της Υποφυτηλία, Άγιο Σύλλα. Αλλά αυτά είναι ζητήματα που αντιμετωπίζονται άμεσα χωρίς να δημιουργούν προβλήματα. Φαίνεται ότι πάμε κατά κάποιο τρόπο σε μια ένταση ό,τι έχει να κάνει με τη σημερινή μέρα των φαινομένων. Από εκεί πέρα ισχύει το έκτακτο δελτίο, ισχύει ο κόκκινος συναγερμός. Μέχρι την Κυριακή έπεσε αρκετό νερό προς το βράδυ και τα ξημερώματα. Μέχρι την Κυριακή θα πρέπει ο κόσμος να μην ευσυχάζει, να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή. Να ακούει τις τάσεις της πολιτικής προστασίας, να ενημερώνεται και γενικότερα να είναι προσεκτικός και να περιορίζει το δυνατόν της μετακινήσεις, τουλάχιστον όταν τα φαινόμενα είναι σε εκδήλωση. Πάντως, μέχρι και τώρα που μιλάμε, αν εξαιρέσει έτσι μικροζητήματα, μικροπροβλήματα, τώρα με ενημέρωσαν για ένα σπίτι στο Ρουκάνι ότι είχε θέμα με νερά, δηλαδή πλημμυρικό φαινόμενο στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Δεν έχω εικόνα, αλλά τέτοια ζητήματα σίγουρα θα έχουμε και θα βγουν κι άλλα στην πορεία, πιστεύω.
0: Τώρα υπάρχουν αλλεπάλληλες σκέψεις σήμερα στην περιφέρεια, έτσι δεν είναι? Και τώρα ετοιμάζεται να ξεκινήσει μία.
1: Σωστά, τώρα 9.30 ώρα το πρωί είναι ένα έκτακτο. Και ουσιαστικά επισπεύσαμε και το προγραμματισμένο που ήταν για την Τρίτη, το ειδικό όργανο πολιτικής προστασίας. Θα το κάνουμε σήμερα. Θέλω να πιστεύω ότι με τη βοήθεια του κόσμου ότι η όποια κατάσταση θα αντιμετωπιστεί, παρόλο που είναι μια ιδιαίτερα προβληματική χρονιά φέτος και για την περιφέρεια γενικότερα και την αυτοδιοίκηση. Αντιμετωπίζουμε ζητήματα που πιστέψτε με όσα χρόνια ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση. Πρώτη φορά το συναντάω. Και τι θέλω να πω, δηλαδή να έχει πει ο Οκτώβρη μήνα και ακόμα να περιμένουμε το ελεκτικό συνέδριο να αποφασίσει το αν θα πρέπει να έχουμε εργολαβίες να προβαίνουμε σε καθαρισμούς.
0: Ναι, αυτό είναι, έχει σταλεί εδώ και μήνες το σχετικό. Δηλαδή η περιφέρεια από το Μάρτιο έχει κάνει το σχετικό έγγραφο και έχει κολλήσει στο ελεκτικό συνέδριο, έτσι.
1: Έχει κάνει διαδικασία, ως όφιλε. Και ακόμα 6 μήνες μετά περιμένουμε το πράσινο φως. Και αυτό είναι ζήτημα το οποίο αφορά την προετοιμασία. Είναι ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να τα είχαμε ξεπεράσει, να τα είχαμε φυλήσει, να έχουμε προχωρήσει παρακάτω. Και όμως ακόμα περιμένουμε δυστυχώς. Και δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος προσπαθώντας να εκμεύσω τις πληροφορίες.
0: Και οι εικόνες που είδαμε νωρίς το πρωί, κύριε Λεονταράκη, από βίντεο πολιτών από το Δρακουλιάρι, για παράδειγμα, κατεβάζει τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών, καλάμια κτλ.
1: Ναι, κύριε Λαμπράκη, έχετε αποκλειδίσει. Είναι ένα σημείο το οποίο πάντα είναι ψηλά στη σκέψη μας. Ένα ιδιαίτερα επίκεντρο σημείο στο παρελθόν έχει δώσει μερικά φαινόμενα. Μιλάμε για ένα γεφυράκι το οποίο ουσιαστικά η διάμετρο είναι πάρα πολύ μικρή, κουκώνει και κλείζει. Αυτό είναι το γεγονός. Είναι φτερίο της περιφέρειας εκεί. Αν χρειαστεί να συνεχίσει να παρεμβαίνει, εννοείται ότι έκτακτο αντιμετωπιστεί. Ό,τι έκτακτο χρειαστεί και συναντήσουμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε. Αλλά ξαναλέω, το μεγάλο παράπονο και της περιφέρειας είναι το ότι παρόλο που εμείς έχουμε κάνει την σχετική προετοιμασία, είμαστε εντάξει αναφορικά με την ευθύνη μας. Δυστυχώς η πολιτεία σκοπεύει και θα πρέπει να έχουμε τραγική κατάληξη, τραγικές καταστάσεις. Να ψάχνουμε τον αρμόδιο μετά και αν το ελεκτικό συνέδριο είχε αποφασίσει όχι, αν είχαμε εργολαβία. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα έχουμε επιλύσει δεκαετίες χρόνια, κύριε Λαμπράκη, και πραγματικά πονάνε. Για όσους ασχολούνται με τα αυτοδιοίκηση, καταλαβαίνω τι λέω, πονάνε και είναι ντροπή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε επικοινωνία άλλωστε όλες αυτές τις μέρες. Να είστε καλά και καλή δύναμη.
1: Αυτό που ζητάμε από τον κόσμο, απλά να προσέχει και να περιορίσει να τεχνίσει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οτιδήποτε αντιμετωπίσει, συναντήσει στο επαρχιακό δίκτυο οπουδήποτε. να καλέσουν αστυνομία έτσι ώστε να ενημερωθούν και οι υπηρεσίες είτε του Δήμου είτε της Περιφέρειας, τουλάχιστον να προβαίνουν σε άμεσους καθαρισμούς ό,τι έχει να κάνει με τα υλικά. Και προσοχή, δεν χρειάζεται πανικός, ψυχραιμία, καλοδεχόμενα τα νερά, αλλά πάντα όταν εκδηλώνεται μια δύσπερη κατάσταση θέλει προσοχή. Αυτό νομίζω είναι λογικό.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ήταν ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, κ. Γιάννης Λιονταράκης. Αυτή είναι η εικόνα που μας έδωσε. Θα δούμε όλα τα στοιχεία αναλυτικά στον χρόνο που μας απομένει για την εκπομπή. Θα έχουμε και επικοινωνία, αν τα καταφέρουμε, και με τη Δυτική Κρήτη, με τον συνάδελφο, τον Βασίλη τον Φουντουλάκη, να μας δώσει και εκεί η εικόνα, διότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στο Μυλοπόταμο. Εκεί επικεντρώνεται αυτή την ώρα η προσπάθεια των αρχών. Και βέβαια στο Ηράκλειο έχουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις και στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος και στην περιοχή της Χερσονήσου.

0: Λοιπόν, η εικόνα που έρχεται από την περιοχή του Δρακουλιάρη είναι αυτή που σας είπαμε. Η προσοχή των αρχών είναι στραμμένη στον ποταμό, στο γιόφυρο που καταλήγουν τα νερά. Γενικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα προκύψουν, διότι είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο, δεν έχει περάσει με τη χθεσινή δυνατή νεροποντή. Σύμφωνα με τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβολο στον τομέα ποιότητας ζωής της Υπαίθρου, τον κύριο Πρίαμο Ιερονυμάκη, η βροχόπτωση ξεπέρασε τα 220 χιλιοστά στην περιοχή του Προφήτη Λία, προκαλώντας μεταφορά φερτών υλικών στους δρόμους. Έχουν ήδη κινητοποιηθεί μηχανήματα. Υπάρχει πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή. Παντού γίνονται εκκλήσεις στον κόσμο να αποφεύγει τις άσκοπες μετακινήσεις, γιατί μαθαίνουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει να δουν τις περιουσίες τους. Καταλαβαίνει προφανώς ο καθένας την αγωνία τους, όπως γίνεται για παράδειγμα στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, και έμειναν εκεί μετά και καλούν την πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς. Δεν μπορεί να γίνεται μια δύσκολη κατάσταση. Τώρα καταλαβαίνετε. Όλοι οι Δήμοι είναι σε επιφυλακή, στείνονται συντονιστικά. Πάμε να πάρουμε την εικόνα της Δυτικής Κρήτης τώρα, με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου του Βασίλη Φουντουλάκη, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βασίλη, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, Γιώργο, από τα Χανιά. Εμείς είμαστε τώρα καθοδόν προς το Μηλοπόταμο.
0: Ναι.
1: Εκεί καταγράφεται το μεγαλύτερο, ας πούμε, πρόβλημα λόγω των καιρικών φαινομένων, διότι στα Χανιά αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια, δεν βρέχει. Υπάρχουν ισχυροί άνεμοι καλύτερα, έως και 9 μποφόρα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βρέχει στα Χανιά. Ίσως σε κάποια χωριά της ενδοχώρας να υπάρχουν έντονες βροχοπτώσεις, αλλά δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή οτιδήποτε άλλο. Το μεγάλο πρόβλημα καταγράφεται στο Μηλοπόταμο, εκεί όπου τουλάχιστον μαθαίνουμε ότι και βλέπουμε και κάποιες εικόνες, δηλαδή, και στο διαδίκτυο, ότι έχουν κλείσει δρόμοι από τις κατολιστήσεις, έχουν πλημμυρίσει σπίτια, έχει φουσκώσει ένας ποταμός που υπάρχει εκεί στα Ζωνιανά, και επίσης είναι φουσκωμένος ένας ποταμός στο πέραμα Μηλοποτάμου. Γενικά υπάρχει έντονη κινητικότητα και σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία, η οποία βρίσκεται επιποδός στις περιοχές αυτές, δυνάμεις πυροσβεστικής, δυνάμεις των κατατόπους του Δήμου Μηλοποτάμου, εν πάση περιπτώσει, αλλά και ιδιωτών, οι οποίοι συμβάλλουν στην προσπάθεια να μην μεγιστοποιηθεί το πρόβλημα στις συγκεκριμένες περιοχές. Όπως καταλαβαίνει κανείς, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη στα μέρη αυτά. Και επειδή τα φαινόμενα δεν έχουν κοπάσει, δηλαδή η βροχή παραμένει έντονη στα χωριά του Μηλοποτάμου, καταλαβαίνει κανείς ότι οι επόμενες ώρες είναι πάρα πολύ δύσκολες και κρίσιμες σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα χωριά. Θα δούμε στην πορεία φυσικά εάν και κατά πόσον τα προβλήματα τουλάχιστον μπορέσουν να περιοριστούν έως κάποιο βαθμό, να μην έχουμε δηλαδή κίνδυνο να καταστραφούν περιουσίες, να υπάρχει κίνδυνος ενδεχομένως και σωματικής αγεραιότητας, αλλά και τα
0: ναι, γιατί οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει.
1: Τα προφυλάσσουν.
0: Ναι, υπάρχει θέλω μια πληροφορία για ένα τραυματισμένο ζευγάρι στην περιοχή του Μηλοποτάμου, το οποίο έχει μεταφερθεί ήδη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Μάλιστα, ναι, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, θα τον έχουμε σε λίγο και στο τηλέφωνο. Υπάρχει πρόβλημα με μια γέφυρα δισκουρίου, η οποία παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Εκεί έγινε και το συμβάν με το ζευγάρι, με το αυτοκίνητό τους. Φαίνεται ότι είναι καλά και ότι έχουν μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Γενικά στο Μηλοπόταμο περιγράφεται μια εικόνα, Βασίλη, επειδή θα φτάσει σε λίγο στην περιοχή, ότι συγκρίνεται με τις καταστροφές του 1986. Η εικόνα που επικρατεί αυτή στην περιοχή, όπως λένε οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και το ζήτημα είναι ότι το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΗ λέει ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι το πρωί της Κυριακής.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το άσχημο, να το πούμε έτσι, ότι θα συνεχιστούν. Τώρα, αυτό που για το ζευγάρι που είπες δεν το έχουμε ακόμα εμείς σαν πληροφορία. Αλλά εφόσον λες ότι είναι καλό το ζευγάρι, τουλάχιστον αυτό είναι μια καλή είδηση σε σχέση, δηλαδή, με την εξέλιξη αυτή. Ελπίζουμε τουλάχιστον, επειδή η πολιτική προστασία σε όλα τα επίπεδα είναι επιποδός όταν βγήκε η πρόγνωση των καιρικών φαινομένων, ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι ένας παράγοντας τέτοιος που θα συμβάλλει στο να περιοριστούν όσο γίνεται οι ζημιές στα μέρη αυτά. Από αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα, δηλαδή επειδή είμαστε στους λιόκαθρο, ναι, ναι, δεν έχουμε εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, μόνο ότι βλέπουμε από κάποιες εικόνες που ανεβάζουν και κάποιοι ντόπιοι εκεί κάτοικοι στο διαδίκτυο κτλ. Ελπίζουμε τώρα να πάνε όλα καλά. Σε ό,τι αφορά σου λέω στα Χανιά, τώρα που αποχωρήσαμε και φύγαμε, τέλος πάντων, αναχωρήσαμε το αυτοκίνητο με το συνεργείο της ΕΡΤ, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Δηλαδή, ναι, εδώ πέρα τα φαινόμενα είναι πολύ πιο ήπια. Από ό,τι μάθαμε, Γιώργο, σαν τελευταία πληροφορία που είχαμε πριν λίγη ώρα από τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, το φαινόμενο μετακινείται ανατολικά. Δηλαδή, είναι στο Μηλοπόταμο τώρα και μετακινείται και ανατολικά προς Ηράκλειο και προς Άγιο Νικόλαο. Θα επηρεάσει σίγουρα πάρα πολλές περιοχές και εκεί. Ελπίζουμε τουλάχιστον να έχει προκύψει αυτή η πρόληψη στις περισσότερες των περιπτώσεων, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλό ρεπορτάζ με ασφάλεια. Για ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσουμε. Καλή συνέχεια στον συνάδελφο τον Βασίλη τον Φουντουλάκη και στο συνεργείο της ΕΡΤ Χανίων που θα καλύψει με ρεπορτάζ την περιοχή του Μηλοποτάμου. Δεν είναι, φίλες και φίλοι, καλή εικόνα στην περιοχή των Μαλάδων. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες στο ikri.gr με τον γιόφυρο να έχει υπερχυλήσει στο ύψος των Μαλάδων και ήδη τα νερά να έχουν κατακλείσει μεγάλες εκτάσεις. Γενικά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα τώρα με τον Δρακουλιάρη και τα φερτά υλικά που κατεβάζει. Είδαμε νωρίς το πρωί βίντεο κατοίκων που είχαν πάει στο γεφυράκι που μας είπε νωρίτερα ο Γιάννης Ολονταράκης και που είχε σχεδόν υπερχυλήσει. Τώρα οι εικόνες που έρχονται από το γιόφυρο δεν είναι καλές, από την περιοχή των Μαλάδων. Είναι δύσκολη κατάσταση, ιδιαίτερη προσοχή όσοι μας ακούτε τώρα και είστε στα αυτοκίνητά σας, διότι θυμίζουμε ότι νωρίς το πρωί ειδικά υπήρχε πολύ μεγάλη κίνηση λόγω της μεταφοράς και των παιδιών στα σχολικά συγκροτήματα και γενικότερα η κατάσταση όπως μας έρχεται τώρα δείχνει αρκετά προβλήματα τα οποία είναι και σε εξέλιξη. Κλειστός είναι ο δρόμος αυτή τη στιγμή από Γιόφυρο προς Μαλάδες, όπως σας λέγαμε, εξαιτίας της υπερχείλησης των ποταμών και των υδάτινων ρεμάτων που περικλείουν ουσιαστικά την ευαίσθητη περιοχή των Μαλάδων. Ιδιαίτερη προσοχή, να πούμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, μιλήσαμε νωρίτερα και με τον Δήμαρχο Μηνώα Παιδιάδος, τον κύριο Βασίλη Γεντιέρογλου, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος γύρω από το Καστέλι. Αυτό το μεγάλο ζήτημα που το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές και που είναι στην κορυφή των ζητημάτων που θέτει ο Δήμος για τα αντιπλημμυρικά έργα, την ώρα που εκτελείται το κολοσιαίο έργο του αεροδρομίου στο Καστέλι. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, έχουν πλημμυρίσει εκτάσεις και περιοχές εκεί. Ήδη έχει στηθεί ένα συντονιστικό όργανο στο χώρο του παλιού εκθεσιακού, εκεί που είναι το επιχειρησιακό κέντρο του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, όπου δίνονται οι κατευθύνσεις και οδηγίες. Αν δεν έχει γίνει ήδη, θα γίνει στα επόμενα λεπτά, να ηχήσει το 112, να προειδοποιεί τους κατοίκους να μην μετακινούνται μέχρι να περιοριστούν αυτά τα φαινόμενα. Σε επιφυλακή, προφανώς, πρώτα απ' όλα η πυροσβεστική, που έχει και την ευθύνη για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων όπου και αν συμβαίνουν, αλλά και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς, σώματα ασφαλείας κτλ. Θυμίζουμε ότι και το λιμενικό σώμα χθες είχε βγάλει ανακοίνωση για αυτό το κύμα της κακοκαιρίας. Ζητήματα υπάρχουν και σε άλλες περιοχές, όπως είναι γνωστό στο Δήμο Μαλεβιζίου. Από χθες έχει ανακοινωθεί ότι είναι κλειστά τα σχολεία σε Φόδελε και Αγία Πελαγία. Προφανώς Χανιά και Ρέθυμνο το έχουμε πει από χθες. Στο οροπέδιο Λασιθίου και για το Ηράκλειο, Κυπαρίσι, Προφήτη Ηλία και Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί είναι ο Δήμαρχος Μηλοποτάμου, ο κύριος Γιώργος Κλάδος, να μας μεταφέρει την εικόνα από την περιοχή του, που Δήμαρχε αυτή τη στιγμή φαίνεται να είστε η περιοχή που αντιμετωπίζει τα σοβαρότερα προβλήματα από αυτή την κακοκαιρία. Καλημέρα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα και από μένα, καλό μήνα. Ο Δήμος ο δικό μας έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Τέτοια πλημμύρα έχει να γίνει, από ό,τι λένε οι παλιοί μας, από το 1986.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό που ζει η περιοχή μας είναι πρωτόγνωρο. Να κατεβούν τα βουνά όπως είναι, να μπουν στα χωριά μέσα. Δεν έχει υπομείνει δίκτυο. Αγροτική οδοπία. Ο πιο κτηνοτροφικός δήμος της Ελλάδας. Δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι να πάνε στα πλημμυροστάσια Άντωνε. Έχουν πάρει τους δρόμους. Έχει γίνει βιβλική καταστροφή.
0: Ξέρουμε, Δήμαρχε, αν υπάρχει πρόβλημα και με το ζωικό κεφάλαιο.
2: Αυτό Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Τώρα προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τα χωριά, να δούμε μην έχουμε μια γέφυρα πήρε στα λιβάδια. Στα λιβάδια Μυλοποτάμου πήρε.
0: Εκεί
2: γέφυρα,
0: η γέφυρα του Δισκουρίου, του επειδή υπάρχει μια πληροφορία, ναι, με ένα ζευγάρι.
2: Έχει το 4x4 μέσα και είναι δύο άνθρωποι τραυματίες. Ευτυχώς δεν επινοήγανε και είναι στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω τι κατάσταση είναι, είναι σοβαρά πάντως.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι και εσείς, όπως και όλοι οι Δήμοι, έχουν προετοιμαστεί γι' αυτό, αλλά προφανώς αυτό το φαινόμενο τώρα είναι πολύ έντονο.
2: Αυτό το φαινόμενο μπορώ να το πω ότι ήταν μόνο στη Λάρισα πέρσι, πότε ναι. Ήταν πριν 2 χρόνια, που άνοιξε ο ουρανός και πέσαν το νερό όπως ήταν κάτω.
0: Ναι. Από τι ώρα ξεκίνησε, Δήμαρχη, η βροχή?
2: Έβρεχε όλη νύχτα.
0: Όλη νύχτα.
2: Αλλά νομίζω πως κατά τις 4 η ώρα, 3 με 4 και μετά έγινε η απόλυτη πλημμύρα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Και βρέχει ακόμα δηλαδή, δεν είναι σταματήσει.
0: Ναι.
2: Εγώ ήμουν στο πεδίο από τα ξημερώματα, από τις 5 η ώρα ήμουν εκεί. Ένα απίστευτο πράγμα, δεν μπορούσα, με έπιασε να αλλάξω στο αυτοκίνητό μου. Όλοι οι δρόμοι ήταν λίμνοι. Ένα απίστευτο, δηλαδή κινδύνευσε πραγματικά η ζωή των ανθρώπων σε πολλούς.
0: Είστε σε επικοινωνία τώρα με τους αρμόδιους φορείς και τοπικά αλλά και κεντρικά με το Υπουργείο, για παράδειγμα?
2: Ακόμη δεν έχω μιλήσει. Τώρα ήρθα στο Δήμο από το πεδίο. Γιατί όλος ο Δήμος Μυλοποτάμου είναι πεδίο. Τώρα ήρθα στο Δήμο να συντονιστούμε, να δούμε. Έχουμε την περιφέρεια μέσα σε επικοινωνία, έχουν φύγει όλα τα συνεργεία. Καθαρίζουμε δρόμους κεντρικούς. Για τους κεντρικούς δρόμους μιλούμε.
0: Ναι, ναι, δεν συζητάμε για τώρα για το αγροτικό δίκτυο, το οποίο
2: δεν
0: πρέπει
2: δεν
0: να είναι.
2: Συζητάμε.
0: Ναι,
2: δεν υπάρχει ναι. τίποτα. Με παίρνουν οι χτενοτρόφοι, ο ένας πίσω από τον άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ έχει γίνει βιβλική καταστροφή.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, καλή δύναμη, θα είμαστε σε επικοινωνία.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή δύναμη και ιδιαίτερη προσοχή και στους κατοίκους της περιοχής, όσους κινούνται αυτή τη στιγμή με τα οχήματά τους σε
2: μα
0: όλο
2: αυτό,
0: το.
2: Εμείς έχουμε ανεβάσει στο γραφείο τύπου, εννοείται. Είχαμε κλείσει τα σχολεία από χθες εμείς.
0: Μάλιστα.
2: Τα είχαμε κλείσει, αλλά πού να φανταστούμε κι εμείς ότι αυτό το φαινόμενο θα ήταν τόσο μεγάλο τελικά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε, καλή δύναμη.
2: Ευτυχώς είχαμε κλείσει τα σχολεία που έχουμε.
0: Έτσι,
2: είναι ο μοναδικός Δήμος που υπερτερούν οι γεννήσεις στους θανάτους. Έχουμε 2.500 παιδιά στα σχολεία μας.
0: Βαστάτε θερμοπύλες, εσείς το έχουμε πει. Αλλά
2: μόνο
0: είναι μόνο. Μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Είναι μια θα την κάνουμε λοιπόν, κάποια στιγμή. Θα την κάνουμε,
2: θα την κάνουμε ό,τι ώρα θέλετε.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, κύριος Γιώργος Κλάδος. Μια περιοχή ιδιαίτερη, η οποία, όπως ακούσαμε, τις πρώτες πληροφορίες που έρχονται από την περιοχή είναι αυτή τη στιγμή ο Δήμος με τις μεγαλύτερες ζημιές, καταστροφές και το φαινόμενο, όπως είπαμε, είναι ακόμα σε εξέλιξη. Και ανατολικά όμως έχουμε ζητήματα. Στο οροπέδιο Λασιθίου υπάρχει πρόβλημα με την πολύ δυνατή βροχόπτωση που συνεχίζεται αδιάκοπα από χθες το βράδυ. Είναι δύσκολη κατάσταση. Τα περισσότερα προβλήματα προφανώς και εντοπίζονται στο κάμπο, εκεί στις αγροτικές εκτάσεις. Από το βράδυ χθες της Τετάρτης μέχρι σήμερα το πρωί, ο σταθμός, ο μετεωρολογικός και της καταγραφής της βροχόπτωσης στο Τζερμιάδο έδειξε 174 χιλιοστά βροχής από το βράδυ της Τετάρτης μέχρι σήμερα το πρωί. Υπάρχουν κατολισθήσεις φερτά υλικά στην δρόμο της Κεράς, από το μοναστήρι της Κεράς, με τα φερτά υλικά να έχουν κλείσει το δρόμο, γίνονται προσπάθειες να ανοιχτεί το σημείο από συνεργεία του Δήμου. Παντού βρίσκονται οχήματα σε ολόκληρο τον νομό, αλλά προφανώς και σε όλες τις περιοχές της Κρήτης που αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται τα οχήματα της πυροσβεστικής. Υπάρχουν αλλεπάλληλες συσκέψεις των αρμοδίων φορέων. Ακούσαμε τώρα πρέπει να έχει ξεκινήσει η μία σύσκεψη στην περιφέρεια. Έχει μεταφερθεί και η σύγκληση του συντονιστικού που θα γινόταν για την αντιπλημμυρική προστασία να γίνει και αυτή στις 11 το πρωί. Οπότε θα έχουν μια συνολική εικόνα οι φορείς. Και από εκεί και πέρα, όπως σας είπαμε, κάθε Δήμος αντιμετωπίζει τα δικά του προβλήματα. Και στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σύσκεψη του Δημάρχου του Βασίλη του Γεγέρογλου με τους τοπικούς φορείς. Ενημερώνει την περιφέρεια για τα προβλήματα που υπάρχουν γύρω από το Καστέλι. Εκεί μας αναφέρει ο Δήμαρχος ότι γίνονται, καταγράφονται τα περισσότερα προβλήματα. Πέριξ του αεροδρομίου, του μεγάλου αυτού εργοταξίου, χωρίς τα αντιπλημμυρικά, το επαναλαμβάνω, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο το συζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Και τώρα στην πρώτη δυνατή νεροποντή, οι κάτοικοι της περιοχής το βλέπουν μπροστά τους. Έχουν κλείσει και άλλοι δρόμοι και μάλιστα είναι η πρώτη φορά, όπως μας είπε ο Βασίλης ο Γεγέρογλου, που ακόμα και επαρχιακοί δρόμοι, βασικές δηλαδή οδικές αρτηρίες, έχουν πλημμυρίσει από νερό. Δεν συζητάμε για την αγροτική οδοποιία και τους μικρούς δρόμους, αυτοί έχουν πλημμυρίσει προφανώς, αλλά υπάρχουν έντονα φαινόμενα και πλημμυρικά φαινόμενα ακόμα και σε βασικές οδικές αρτηρίες που οδηγούν από και προς το αρκαλοχώρι και τα μεγάλα κεφαλοχώρια του νομού. Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή όσοι κινούμαστε στους δρόμους, να αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Τώρα, στην περίπτωση του Ηρακλείου, πέρα από τους δήμους που έχουν αποφασίσει το κλείσιμο των σχολείων, δηλαδή Φόδελε, Αγία Πελαγία, για την περίπτωση του Δήμου Μαλεβιζίου. Νωρίς το πρωί πήρε απόφαση και ο Δήμος Μινώα και έχουν κλείσει τα σχολεία. Δεν ξέρω στην ευρύτερη περιοχή τι εικόνα υπάρχει και πώς θα γίνει η κίνηση, αλλά είδατε ότι στην περιοχή, για παράδειγμα, εδώ Φοινικιά, Γιώφυρο κτλ., τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα. Τα προβλήματα εντοπίζονται στα ποτάμια. Για παράδειγμα, έχει κατεβάσει τεράστιες ποσότητες νερού και ο Γεροπόταμος στο Ρέθυμνο, στο Πέραμα Μιλοποτάμου, εξού και τα σοβαρά προβλήματα στην περιοχή. Ο Γιώφυρος, τα είπαμε νωρίτερα, έχει γι' αυτός κατεβάσει πολύ νερό. Ο Δρακουλιάρης κατεβάζει συνεχώς και στην περιοχή των Μαλάδων υπάρχουν έντονα προβλήματα. Και στην... Έχουμε έναν απεγκλωβισμό στο Δήμο Μινώα Παιδιάδος, όπως μας έρχεται τώρα μία πληροφορία. Ξεροκαμάρες του Δήμου Χερσονήσου και εκεί υπερχείληση του ποταμού. Μεγάλες ποσότητες νερού έχουν κατέβει και στο Παλέκαστρο Σιτίας. Οπότε καταλαβαίνει κανείς το πρόβλημα και το φαινόμενο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι εικόνες, επαναλαμβάνω, από την περιοχή των Μαλάδων, επειδή βρίσκονται πάρα πολλές περιουσίες. Παρακάτω βρίσκεται η περιοχή της Φοινικιάς με την. Τις επιχειρήσεις εκεί επικρατεί πραγματικά μια πολύ δύσκολη κατάσταση και ένας συναγερμός σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Όπως καταλαβαίνετε, η εκπομπή μας σήμερα είναι μονοθεματική. Δεν υπάρχει άλλο θέμα πέρα από τον καιρό. Έτσι και όλα αυτά τα προβλήματα που καταγράφονται σε ολόκληρη σχεδόν την Κρήτη. Καλύτερη εικόνα από τη Σιτία, όπως μας την μετέφερε νωρίτερα και ο ίδιος ο Δήμαρχος. Πήγαμε μια σύντομη επικοινωνία. Καλή εικόνα αυτή τη στιγμή, ελεγχόμενη απόλυτα στο Δήμο Μαλεβιζίου. Προφανώς εκεί η προσοχή όλων είναι στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας, Φόδελε κτλ. Στα ορεινά του Δήμου αναφέρονται κάποιες μεταφορές φερτών υλικών στους δρόμους. Αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα από τα συνεργεία που βγαίνουν. Απλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή, καθώς καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί σε κάθε δρόμο, σε κάθε στροφή να υπάρχει και ένα μηχάνημα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι πρέπει και εμείς που κινούμαστε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αυτή η κακοκαιρία τώρα, φίλες και φίλοι, έχει μια ιδιαιτερότητα. Ότι βρίσκει την Κρήτη σε πλήρη τουριστική λειτουργία. Και ο παράγοντας αυτός έχει τεθεί υπόψη των αρμοδίων φορέων τα προηγούμενα 24 ώρα και προφανώς σήμερα, διότι πολλές παραθαλάσσιες περιοχές και κυρίως στο βόρειο παραλιακό μέτωπο που μας έχει δώσει καταστροφές στο παρελθόν, δεν είναι μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι που είναι εκεί, είναι και οι τουρίστες που η σεζόν είναι στο πικ της. Έτσι, δηλαδή συνεχίζει να έχουμε πάρα πολύ κόσμο σε πάρα πολλές περιοχές και ειδικά στο βόρειο παραλιακό μέτωπο βρίσκονται περιοχές που είναι στο κόκκινο, όπου έχουν επισημανθεί δηλαδή και χρόνια ότι σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης αντιμετωπίζουν πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφές. Εκεί υπάρχει μια ιδιαίτερη μέρημνα, διότι υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος, οπότε καταλαβαίνει κανείς πως ένα ενδεχόμενο κίνδυνο που χρειάζεται να ληφθούν και άλλες αποφάσεις, η παρουσία τουριστών, ξένων επισκεπτών κτλ., δημιουργεί νέα δεδομένα στο τραπέζι το επιχειρησιακό και γι' αυτό λαμβάνονται μέτρα. Είπαμε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Θα είναι, όπως λένε οι τελευταίες προβλέψεις των μετεωρολόγων, μέχρι και το πρωί της Κυριακής. Ακούσαμε νωρίτερα και τον συνάδελφο τον Βασίλη τον Φουντουλάκη να λέει ότι το μέτωπο μετακινείται τώρα από το Ρέθυμνο προς τα ανατολικά. Ήδη κάποιες περιοχές καταγράφουν προβλήματα, οπότε σε αυτές τις περιοχές ειδικά μια περισσότερη βροχόπτωση θα φέρει και περισσότερα προβλήματα, διότι όταν οι δρόμοι είναι κλειστοί δεν μπορούν και τα οχήματα, τα μηχανήματα να επιχειρήσουν. Και ειδικά τώρα στην περίπτωση του Μιλοποτάμου, Ζωνιανά κτλ., μένει να δούμε να μην έχουμε προβλήματα, το ευχόμαστε, στο ζωικό κεφάλαιο, καθώς οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να πλησιάσουν τα ποιμνιοστάσια τους. Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, θα κάνουμε μία τελευταία βόλτα για να δούμε τα τελευταία νέα της των φορέων, όπως για παράδειγμα τώρα μας έρχεται ένα μήνυμα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Απευθύνει έκκληση στο πυροσβεστικό σώμα για περιορισμό των μετακινήσεων έως ότου κοπάσουν τα φαινόμενα. Να περιορίσουν οι πολίτες στις μετακινήσεις, όχι στις άσκοπες μετακινήσεις. Και βέβαια υπενθυμίζονται και τα έκτακτα τηλέφωνα, φυσικά το 112 που είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης, 199 που είναι η πυροσβεστική, 100 η αστυνομία, 108 το λιμενικό, 166 το ΕΚΑΒ. Άνδρες και γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας που βρίσκονται επιποδός από χθες, καθώς τα περίμεναν όλα αυτά και γι' αυτό από το πρωί επιχειρούν σε διάφορες περιοχές για απεγκλωβισμούς και από νωρίς το πρωί μάλιστα στη Σούδα, στο λιμάνι των Χανίων, έφτασαν με το πλοίο της γραμμής πυροσβεστικές δυνάμεις που έρχονται να ενισχύσουν τις τοπικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος για να μην υπάρχουν προβλήματα. Και μάλιστα μιλάμε για μονάδες της ΕΜΑΚ και για την ειδική μονάδα της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έχει ως αποστολή με ειδικά μηχανήματα να κάνει απάντηση των υδάτων. Έχουν φτάσει από το πρωί στο λιμάνι της Σούδας, θα μετακινηθούν όπου κρίνει η υπηρεσία πως χρειάζεται να μετακινηθούν για να επιχειρήσουν και όλοι εύχονται να περιοριστούν τα φαινόμενα σε αυτά που έχουμε μέχρι τώρα. Ιδιαίτερη προσοχή. Όσοι μας ακούτε και είστε στο δρόμο, τα μάτια μας 14. Όσοι φεύγουμε, τόσοι να επιστρέφουμε, το λέμε
σε κάθε εκπομπή αυτό. Μείνετε συντονισμένοι. Η ενημέρωση στην ΕΡΤ συνεχίζεται. Από την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στην υποστήριξη της εκπομπής, τον Παράσχο Χαραλαμπάκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, μουσικές επιλογές, και τον Γιώργο Λαμπράκη που ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Ηρακλείου. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα και ένα καλό μήνα.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόκκινη προειδοποίηση για την κακοκαιρία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο νέο επικαιροποιημένο δελτίο που εξέδωσε σήμερα. Τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στο επίκεντρο η Κρήτη. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις σε Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μηλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Σοβαρές καταστροφές έχει προκαλέσει έντονη κακοκαιρία στον ορεινό όγκο του Δήμου Μηλοποτάμου, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον Αξό, με σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στα Ζωνιανά ξεχύλισε ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, ενώ εργαζόμενοι

0: Προκαλούν ισχυρή άνεμη με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποιείς και ακυρώς δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας, υπάρχουν οι εφεδρίες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, σημείωσε ο Υπουργός. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η στήριξη θα είναι διπλή και στην Αντλία και στη διεύρυνση του επιδόματος. Ο στόχος είναι να δούμε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου και να κάνουμε την αντίστοιχη παρέμβαση, εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης. Αν κάνουμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίνουμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Έως το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζεται το μέτρο για τους servicers και για τις 120 δόσεις και στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Οι ανάγκες των πολιτών είναι πολλαπλάσιες των ανακοινώσεων για την παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα. Δεν υπάρχει όμως καμία χώρα στον κόσμο που να έχει ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολιτών στο έπακρο, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Χαρακτήρισε λαϊκισμό την κριτική της αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις και εξήγησε ότι δεν είναι μια απλή διεύρυνση, καθώς εντάσσονται οφειλές του 2024. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για περιπτώσεις εργαλειοποίηση μεταναστευτικών ροών και υβριδικών απειλών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εκτακτής Διαχείρισης της Μετανάστευσης, αναμένεται να τεθεί στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκτέλεσης της θανατικής ποινής στις φυλακές του Τενεσί για την Κρίστα Πίκε παρά τη χορήγηση διπλής δόσης του θανατηφόρου φαρμάκου. Η 50χρονη που της είχε επιβληθεί η εσχάτη των ποινών σε θάνατο για τη δολοφονία συνομήλικής της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με καρδιακό παλμό χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη, θυελώδεις άνεμοι εντάσσεις 8 με νέα αποφόρο στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

ωραίο. Βροχερό τραγούδι. Λοιπόν, θα είναι μια βροχερή μέρα όπου κι αν είστε στην Ελλάδα. Αλλού θα είναι τα πράγματα μέτρια. Αλλού θα είναι κανονικά όπως πρέπει αυτή την περίοδο και υπάρχουν περιοχές όπως τα ορεινά του Ρεθύμνου στην Κρήτη, όπου ήδη έχουμε πλημμύρες και η πολιτική προστασία λέει ότι καλό είναι ο κόσμος να προσέχει.

βλέπω εδώ τώρα από το Ηράκλειο που μας στέλνουν μια φωτογραφία από το λιμάνι. Εντάξει, καλά είναι ακόμα τα πράγματα. Φυσιολογικά, αλλά μέσα οι άνεμοι έτσι όπως πνέουν.

0: Λοιπόν, είδα πριν από λίγο τον πατέρα, ο οποίος χαστούκησε τη δασκάλα στο Ήλιον. Είναι νεαρό παιδί κι αυτός, μικρός. Και λέει, ζητάω συγγνώμη, αλλά όχι από τη δασκάλα. Έχει ένα επίπεδο αυτός ο οδηγισμός που μπορεί να κάνει. Λοιπόν, δεν έχει καν συνέστηση τι ακριβώς συνέβη. Αυτό το ζητάω συγγνώμη, αλλά έχει από τη δασκάλα, νομίζω έχει μεγαλύτερη ποινή. Λοιπόν, έρχονται οι πρώτες εικόνες, κυρίες και κύριοι, στα Ζωνιανά, που είναι ορεινά του Ρεθύμνου. Έχουν πλημμυρίσει σπίτια αρκετά, έτσι. Έχουν φτάσει δηλαδή έξω στο ύπαιθρο. Φαίνονται αυτοκίνητα που έχουν παρκάρει στα χωράφια και έχει περάσει στο ύψος του φαναριού σε μερικά, σε άλλα έχει περάσει και το καπό. Ο κύριος Τσαπάκος είναι υπερφερειάρχης πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Κρήτης. Θα μας τα πει ο ίδιος που τα παρακολουθεί στενά. Κύριε Τσαπάκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές μας.
0: Καταρχήν, να διευκρινίσουμε ότι δεν έχουμε. Για τους ανθρώπους, έτσι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Ωραία. Πρόβλημα. Παρόλο που έχουν γίνει απεγκλωβισμοί, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Είναι όλοι ασφαλείς εδώ. Από εκεί πέρα έχουν γίνει ζημίες. Έχουν γίνει ζημίες στο Μιλοπόταμο, στην ευρύτερη περιοχή του ορεινού Μιλοποτάμου, στα Ζωνιανά, και η κοκαιρία κατευθύνεται ανατολικότερα της Κρήτης. Έχουμε προβλήματα μέσα στο Ηράκλειο σε κάποια σημεία. Επίσης, Σιτία, Άγιο Νικόλαο, εκεί έχουμε θέματα τα οποία βέβαια αντιμετωπίζονται σε πρώτο χρόνο.
0: Μάλιστα, δηλαδή προς το παρόν, αν καταλαβαίνω καλά, έχουμε στα Ζωνιανά κάποιες πλημμύρες που έχει να κάνει τέλος πάντων και με την περιοχή, αλλά όχι κάτι άλλο σε αυτή τη φάση, έτσι, που να είναι πιο σοβαρό.
1: Όχι, προς το παρόν.
0: Εκεί τα Νόγια που είναι και αυτά ορεινά, γύρω-γύρω οι περιοχές.
1: Όχι, δεν έχει θέματα, όχι.
0: Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας αφήσουμε να κάνετε τη δουλειά σας, γιατί τώρα είμαστε στο κόκκινο. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια της Κρήτης.

Λοιπόν, το αεροπλάνο όπου έγινε το επεισόδιο, το σοβαρό επεισόδιο, χθες έπεφτε, λέει, με 4.500. Έπεσε 4.500 μέτρα σε μισό λεπτό. Τρομακτική κατάσταση, δεν το συζητάω καθόλου. Εντάξει, ακούσαμε όλα για αναλυτικά τι μπορεί να συνέβη μέσα. Να συμπληρώσω μόνο ότι οι επιβάτες οι οποίοι ακινητοποίησαν τον πιλότο, εφόσον ήταν Ισραηλινοί, έχουν περάσει στρατιωτική εκπαίδευση στο Ισραήλ, όλα τα παιδιά πάνε στο στρατό. Επικαιροποιούν συνέχεια την εκπαίδευσή τους και πάνε και από πάρα πολύ μικρή ηλικία, το οποίο κρατάει μέχρι πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι, δηλαδή, όταν λέμε ένας Ισραηλινός επιβάτης, είναι κάποιος ο οποίος περνάει διαρκή στρατιωτική εκπαίδευση. Αν βρεθείτε σε περίοδο κρίση στο Ισραήλ, ας πούμε, και μπείτε, ξέρω πού θέλετε, στην Ιερουσαλήμ και μπείτε μέσα στον λεωφορείο, θα δείτε να περνάνε τα παιδιά με τα όπλα τους στον νόμο, γιατί έχουν πάει, έχουν κάνει την πρωινή εκπαίδευση και μετά γυρνάνε στα σπίτια τους. Παιδιά εννοώ, 20 χρονών. Είναι μια στρατικοποιημένη κοινωνία εξ ανάγκης και οι γυναίκες. Λοιπόν, τρομερή και ιστορία αυτή που συνέβη στο Τένεσι, όπου μετά από πάρα πολλά χρόνια θα εκτελούσαν μια γυναίκα, αφού της βάλαν την ένεση. Εντάξει, έχει κάνει ένα είδε χθες έγκλημα πριν από 30 κάτι χρόνια. Αποφασίζουν τώρα να την εκτελέσουν. Της χορηγούν την ένεση. Διαπιστώνουν πολύ σύντομο ότι και η καρδιά χτυπάει και η ίδια ακούγεται να ροχαλίζει. Οι δικηγόροι που είναι παρόντες ζητάνε διακοπή της εκτέλεσης και άμεση ιατρική βοήθεια. Τώρα αρχίζει η παράνοια. Θέλουν να την εκτελέσουν. Είναι αποφασισμένο και ταυτόχρονα σταματάνε την εκτέλεση και της παρέχουν ιατρική βοήθεια. Λένε οι δικηγόροι ότι αποτύχατε για άλλη μια φορά να κάνετε εκτέλεση. Δεν είναι, λέει, η πρώτη. Υπάρχει κι άλλοι που έχουν γίνει ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή είναι βασανιστήριο για τον καταδικασμένο αυτό που συμβαίνει. Πείτε μας το πρωτόκολλο. Όμως δεν το κάναμε σύμφωνα με το πρωτόκολλο, αλλά είναι ημι απόρριτο. Τι σημαίνει τώρα ημι απόρριτο? Πάντως κανείς δεν το ξέρει με ακρίβεια. Εάν τώρα λοιπόν αυτή η κυρία, όπως λένε οι δικηγόροι της, επειδή καθυστέρησε η ιατρική βοήθεια, υποστεί εγκεφαλική βλάβη, έχω την εντύπωση ότι, βέβαια κάθε πολιτεία είναι διαφορετική στην Αμερική, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αν αποτύχει ποινή εκτέλεσης, δεν επαναλαμβάνεται. Τελείωσε αυτή, δηλαδή δεν θα ξαναπάει να περάσει την ίδια διαδικασία, εφόσον επέζησε. Εάν όμως πάθει κεφαλική βλάβη, θα πρέπει το δημόσιο της Αμερικής να την αποζημιώσει. Διότι της προκάλεσε κεφαλική βλάβη, ενώ προσπαθούσε νόμιμα να τη σκοτώσει. Δεν υπάρχουν αυτά τα σενάρια, έτσι. Δεν τα γράφει κανένας κανονικός άνθρωπος. Σημειωτέων τους κάνανε δύο θανατηφόρες ενέσεις και απέτυχαν και οι δύο.

μάλιστα ανακοινώθηκε μεταξύ άλλων από τον Πρωθυπουργό ότι 72 δόσεις θα γίνουν 120. Να πούμε την αλήθεια, το έχει προτείνει το Πασόκ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο ότι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση συμφωνούν σε ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει λίγο κόσμο. Τώρα, ένας που δεν έχει να πληρώσει 72 θα έχει 120, μακάρι, τι να πω. Έχει αποδειχθεί πάντως ότι δεν φέρνουν τεράστια την αποτελεσματικότητα που περιμένει κανείς αυτά τα μέτρα.

Θα εξηγήσουμε αργότερα τι είναι και όλη αυτή η ιστορία με τους servicers. Ποιοι είναι οι servicers, γιατί πράγμα κατηγορούνται, γιατί χρειάστηκε παρέμβαση της κυβέρνησης. Και ήπια μένα μου φαίνονται αυτά που άκουσα, να σου πω την αλήθεια. Έχει ένας το δάνειό μου και θέλει και 45 μέρες για να μου πει τι χρωστάω. Και η ποινή είναι απλά μόνο η τόκη. Εγώ μπορώ να περιφρονώ κάποιον, ας πούμε, στον οποίο έχω μια νομική υποχρέωση, και μόνο αυτή είναι η συνέπεια.

Λοιπόν, θα το δούμε στη συνέχεια. Πάντως, επειδή κατά καιρούς λένε κάποιοι, ξέρω εγώ, οι τράπεζες είναι κοράκια, ίσως αδικώντας και λίγο τις τράπεζες, υπό την έννοια ότι πολλοί κόσμοι έχουν καταφέρει να αγοράσει σπίτι, να κάνει μια επιχείρηση, να την αναπτύξει, επειδή βοήθησαν οι τράπεζες, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση. Αν οι τράπεζες είναι κοράκια που τρώνε τους άλλους, οι σέρβισες είναι κοράκια που τρώνε τα κοράκια.

Λοιπόν, βγαίνουν τώρα και διάφορες στατιστικές. Να σας πω ότι έχουν αυξηθεί, λέει, τα ενίκια την τελευταία τριετία 40%. Πώς προκύπτει αυτό το 40%, ότι σε 4 χρόνια αυξήθηκαν τα ενίκια? Έχει κάνει μια ανάλυση το Πανελλαδικό Κτηματομισθητικό Δίκτυο. Μάλιστα. Γιατί δεν έχουν ακριβήνει πάνω από 40%. Κοιτάνε, λέει, τις αγγελίες και άλλες πληροφορίες. Άμα κοιτάμε αυτό, το μέσο ενίκιο στην Ελλάδα είναι 250 ευρώ. Τόσο δηλώνεται στην εφορία, ότι με μέσο όρο 250. Δηλαδή υπάρχουν ενίκια με 120, 130, 140. Και επειδή υπάρχουν και κάποια με 300, 350, βγαίνει ο μέσος όρος 250.

Λοιπόν, είναι στην Ακαδημία Αθηνών για να μιλήσει στο Athens Democracy Forum ένας δημοσιογράφος από την Αμερική, ο Thomas Friedman, ο οποίος έχει βραβευτεί 3 φορές με Pulitzer. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βραβείο στην Αμερική, όπου δίδεται πραγματικά σε ανθρώπους που κάτι έχουν κάνει εκείνη τη χρονιά τη συγκεκριμένη. Ο ίδιος λέει χαρακτηρίζει την AI, την τεχνητή νοημοσύνη, ότι θα τις χωρίσει λέει παντού, θα γίνει ένας εμπορικός εφιάλτης, θα πρωταγωνιστήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, θα είναι λέει ένα δεύτερο Big Bang. Το Big Bang το πρώτο ήταν αυτό υποτίθεται που δημιούργησε την ανθρωπότητα. Και για να βγει σαφής είπε, έχουμε πια τη δύναμη να χωρίσουμε την Ερυθρά Θάλασσα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν και οι 10 εντολές.

0: Λοιπόν, πάμε στην άνθρωπο Φανή Καλαθάκη στο Ηράκλειο να δούμε πώς έχει τώρα η κατάσταση. Γιατί φαίνεται από όλη την Ελλάδα εκεί είναι η επιδείνωση και οι συνέπειες πιο εμφανείς. Φανή.
1: Λοιπόν, καλημέρα από το Ηράκλειο. Πραγματικά ήταν μια δύσκολη νύχτα και συνεχίζει σε πολλές περιοχές να είναι και μια δύσκολη μέρα. Προβλήματα έχουμε σημαντικά στο Ηράκλειο, στην Φοινικιά και στις Μαλάδες εκεί, ο ποταμός Δρακουλιάρης. Έχει ξεχυλήσει και έχουν πέσει καλάμια με αποτέλεσμα να έχει φρακάρει ο ποταμός και να υπερχυλίζει στο δρόμο. Στη Χερσόνησο έχουμε προβλήματα. Εκεί ο χήμαρος που...
0: Τι χάσαμε τη συνάδελφο, ναι, Φανή. Okay, επειδή είναι καθοδόν στο ρεπορτάζ, προφανώς περνάει από περιοχές που είναι δύσκολα τα πράγματα. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η Όλγα Παπαυγούλη, θα μας πει τώρα τα υπόλοιπα. Όλγα.
2: Καλό μεσημέρι, πήγα να πω. Εντάξει, καλημέρα. Όντως, βρίσκεται σε επιδείνωση η χώρα μας. Έχουμε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Να πω ότι αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Ανόγια έχουμε φτάσει τα 288 χιλιοστά βροχής. Βρίσκεται στο επίκεντρο η Κρήτη μας και πρέπει να
0: ρίχνει τώρα
2: να
0: στα Ανόγια, γιατί πριν από λίγο μας έλεγε ο αντιπεριφερειάρχης για τα Ζωνιανά.
2: Ναι. Όμως συγκεντρωτικά ο όγκος νερού που έχει πέσει έχει φτάσει τα 288 χιλιοστά βροχής. Γι' αυτό το ανέφερα, γιατί προς το παρόν εκεί καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσό ιετού. Θέλω να τονίσω ότι μέχρι και την Κυριακή η Κρήτη, ιδιαίτερα τα βόρεια τμήματά της, θα δέχεται συνεχόμενες κατά διαστήματα ισχυρές ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες και βροχοπτώσεις. Μέχρι και περίπου τα ισχυρά θα είναι μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Από εκεί και έπειτα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν τα φαινόμενα, θα έχουν λιγότερη ένταση και θα συνεχίσουν μέχρι και τη Δευτέρα. Καταλαβαίνουμε ότι αναμένεται να πέσει πολύ μεγάλος όγκος νερού και για να δώσουμε πόσο υπέρογκο είναι αυτό το ποσό, ολόκληρο το χρόνο στην Αθήνα πέφτουν 378 χιλιοστά βροχής. Δηλαδή μέσα σε λίγες μέρες στο νησί, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματά του, θα ξεπεράσει το ποσό βροχής που πέφτει σε ένα ολόκληρο χρόνο στην Αθήνα. Χρειάζεται προσοχή, το έδαφος θα υπερκορεστεί, όλο αυτό λειτουργεί σωρευτικά, από ένα σημείο και μετά δεν θα μπορεί να απορροφεί το νερό. Επομένως την προσοχή μας στην Κρήτη. Να πούμε επίσης ότι έχουμε θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Πολύ θυελλώδεις, τοπικά φτάνουμε και τα νέα μποφόρ.
0: Φανή, μισό λεπτό, συγγνώμη, Όλγα, επειδή έχουμε πάλι τη Φανή και είναι καθοδόν στο ρεπορτάζ, μένει στη γραμμή, να της δώσουμε προτεραιότητα. Φανή.
1: Ναι, σας ακούω. Τώρα λοιπόν να με ακούτε κι εσείς.
0: Ωραία, ναι. Μας έλεγες για τη Χερσόνησο. Τώρα...
1: Στη Χερσόνησο κάποια αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί προς τη θάλασσα. Κάποια έχουν σταματήσει εκεί δίπλα στην ακτή. Κάποια όμως έχουν παρασυρθεί στη θάλασσα. Δεν έχει γίνει γνωστό αν σε κάποια από αυτά επέβαινε κάποιος άνθρωπος. Φαίνεται να ήταν σταθμευμένα οχήματα, αλλά ακόμα δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση γι' αυτό και το ευχόμαστε. Είναι δυνατά σταθμευμένα αυτοκίνητα. Τώρα στο Δρακουλιάρη, σας είπα, στο Γιώφυρο, επίσης πλημμυρικά φαινόμενα. Στο Ηράκλειο είναι αυτά τα δύο σημεία. Η Χερσόνησο, σοβαρό πρόβλημα. 308 χιλιοστά βροχής, επειδή λέγατε για τα χιλιοστά, στον προφήτη Ηλία, και αυτό στο Δήμο Ηρακλείου, ορεινό χωριό. Πάρα πολύ μεγάλη όγκη νερού. Κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές και στο Ηράκλειο, όπως είναι το Κυπαρίσι, η Αγία Πελαγία, το Φόδολο, ο Προφήτης Ηλίας, ο Δήμος Μινώ, που είμαστε και εμείς τώρα. Ο δρόμος για το νέο αεροδρόμιο Καστελίου έχει κλείσει επίσης. Δεν έχουν ολοκληρωθεί και τα αντιπλημμυρικά έργα έτσι και αλλιώς εδώ. Είχαν το πρωί εγκλωβιστεί κάποιοι αγρότες στις περιουσίες τους. Όμως απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια και έχουν επιστρέψει από ό,τι μαθαίνουμε ως τώρα. Έχει ηχήσει το 112. Δημήτρη, δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία. Έχει ηχήσει το 112 και έχει το Δήμο Μηνώ Απεδιάδος, προκειμένου να αποφεύγονται οι περιττές μετακινήσεις, να περιορίζονται. Και στον Άγιο Νικόλαο επίσης ηχήσει το 112. Εγώ θυμίζω ότι πολύ νωρίς το πρωί είχε ηχήσει και στα Ζωνιανά, που εκεί ο χήμαρος που δημιουργήθηκε μπήκε στο χωριό, άνοιξε σε ένα σημείο ο δρόμος. Πλημμύρισαν πολλά σπίτια και καταστήματα, υπόγεια. Και βέβαια γενικά η πυροσβεστική έχει πολλές κλήσεις για απάντηση υδάτων, κυρίως από το Ηράκλειο. Τουλάχιστον αυτή την εικόνα έχω εγώ για το Ηράκλειο και την Ανατολική Κρήτη. Στα Χανιά και στο Ρέθυμνο θα ήταν πιο ισχυρά τα φαινόμενα. Δεν έχω τώρα εικόνα να σας δώσω όμως ακριβώς.
0: Πάνη, σε ευχαριστούμε. Σε αφήνουμε να συνεχίσεις την περιοδία και θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, λίγη υπομονή στην Ρόγα Παπαυγούλη, τίτλοι ειδήσων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κόκκινο συναγερμό στην Κρήτη, νέο 112. Καλεί τους πολίτες να αποφεύγουμε τα κινήσεις σε Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Απαγόρευση κυκλοφορία στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου στα Ζωνιανά. Υπερχείλησε ποταμός, πλημμύρισαν σπίτια, εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποίηση και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Έως το τέλος Οκτωβρίου θα ψηφιστούν τα μέτρα για τις 120 δόσεις και τους servicers και τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Σε λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια το απόγευμα η συνεδρίες του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και ο καιρός, βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 34 λεπτά μετά από τις 10 συντονισμένοι στο Earth News Radio σε 105,8. Μια δύσκολη μέρα για την Κρήτη, αλλά να δούμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η μετεωρολόγος Όλγα Παπαυγούλη είναι κοντά μας. Όλγα.
1: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Πριν να πω πρώτα για τους
0: εργαζόμενους. Είχαμε μείνει στα Μποφόρ.
1: Ναι, ήταν 8 με 9 μποφόρ λοιπόν και οι ρηπές ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα ακόμα και στο νομό Αττικής. Στην Πεντέλη έχουμε ξεπεράσει τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Να πούμε λοιπόν ότι από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα έχουμε το ίδιο μοτίβο καιρού. Δηλαδή, στη δυτική και βόρεια χώρα θα έχουμε ηλιοφάνεια και καλές καιρικές συνθήκες. Τα ανατολικά προσύνεμα από το ύψος της Ανατολικής Θεσσαλίας μέχρι και την Ανατολική Πελοπόννησο θα έχουμε βροχοπτώσεις. Με πιο πολύ έμφαση να δώσουμε στην Εύβοια, γιατί και εκεί αναμένουμε αρκετό όγκο νερού, όχι με την ίδια δυναμική φυσικά. Με αυτή που θα πέσει στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου προς τα νότια Αιγαίο, ειδικά προς τα Δωδεκάνησα, θα έχουμε καταιγίδες. Τώρα, να ολοκληρώσω για την Κρήτη. Θεωρώ αυτή τη στιγμή όντως τα πιο ισχυρά φαινόμενα έχουν επεκταθεί ανατολικά. Συνεχίζουμε βέβαια να υφίστανται και στο δυτικό κομμάτι, αλλά ο ισχυρός πυρήνας αυτή τη στιγμή βρίσκεται ανατολικά στην Κρήτη. Όμως, μέχρι και την Κυριακή, πραγματικά, με έμφαση περισσότερη πρέπει να δώσουμε στο νομό Χανίων και Ρεθύμνου. Εκεί φαίνεται να επιμείνουν αυτά τα φαινόμενα. Βέβαια, όλο το νησί θα φορά φυσικά αυτή η κακοκαιρία, το επαναλαμβάνω αυτό, ιδιαίτερα το βόρειο κομμάτι. Αλλά μέχρι και την Κυριακή φαίνεται να εμφανίζει μια αιμονή εκεί η κακοκαιρία.
0: Να ρωτήσω κάτι σήμερα για την Αττική, τώρα που μας ακούει αρκετός κόσμος στους δρόμους κτλ. Θα συνεχιστεί με βροχές, πότε θα βρέχει, πότε θα σταματάει, πώς θα πάμε.
1: Σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα έχουμε ακριβώς το ίδιο μοτίβο. Δηλαδή, συννεφιά και τοπικές βροχές, ιδίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα. Ήδη έχει ξεκινήσει να βρέχει στο νομό Αττικής, κυρίως εκεί προς την Υποκράτειο Πολιτεία. Και μέχρι και την Κυριακή θα είναι επαναλαμβανόμενο αυτό το μοτίβο. Νεφώσεις, τοπικές βροχές, ιδιαίτερα στα βόρεια και στα ανατολικά. Επίσης, θα έχουμε θυελλώδεις ανέμους. Στα ανατολικά τμήματα φτάνουμε τα 8 μποφόρ. Είπαμε, οι ρηπές έχουν ξεπεράσει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το θετικό είναι ότι από το απόγευμα του Σαββάτου φαίνεται λίγο να εξασθενούν αυτοί οι άνεμοι, να φεύγουν πλέον από τα πίσω.
0: Πάντως, να πω κάτι. Το ακούω σαν μια κακοκαιρία του φθινοπόρου, έτσι δηλαδή. Δεν είναι για.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Επειδή έχουμε μάθει να τρομάζουμε πολύ εύκολα. Λες 100 χιλιόμετρα ρηπή. Εντάξει, αυτή είναι στην Πεντέλη ρηπή, είναι βουνό.
1: Ισχύει σε ορεινούς όγκους καταγράφονται ισχυρές ρηπές. Ωστόσο, αυτή η κακοκαιρία και λόγω των θερμοκρασιών και λόγω της διάταξης στην ατμόσφαιρα δεν είναι τόσο συνηθισμένη για το μήνα που βιώνουμε. Πιο πολύ αυτές οι συνθήκες παραπέμπουν σε προχωρημένο φθινόπωρο, μην πω και αρχές χειμώνα.
0: Ναι, γιατί είσαι νέα, γι' αυτό εμείς θυμόμαστε τέτοια φθινόπωρα το Σεπτέμβρη.
1: Εντάξει, εγώ μιλάω σε τα μετεωρολογικά στοιχεία που βλέπω και την ατμόσφαιρα. Αλλά ναι, ισχύει. Είναι ένα καλό φθινόπωρο από τις παλιές εποχές, να το θέσω.
0: Λοιπόν, πάμε στην κύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στον κύριο Κλάδο στην Κρήτη, τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, που εκεί πέρα εστιάζεται, όπως μας περιέγραψε στον ίντερνετ και η Όλγα Παπαυγούλη, η καρδιά της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Κύριε Κλάδε. Κύριε Κλάδε.
2: Ναι.
0: Μας ακούτε, πώς είναι η κατάσταση στην περιοχή σας?
2: Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Δηλαδή.
2: Τέτοιες βροχοπτώσεις εδώ έχουν πέσει από το 1986. Έχουν κλείσει κεντρικοί δρόμοι, έχει εξαφανιστεί η αγροτική οδοπία, έχει πάρει γέφυρες. Στα λιβάδια Μυλοποτάμου έχει πάρει τη γέφυρα της Τιμονίδης Κουρίου και έπεσαν και 4x4 μέσα με ένα ζευγάρι και ευτυχώς είναι ζωντανοί και τις πάνε στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο.
0: Λοιπόν, άρα λέτε ότι οι επαρχιακοί δρόμοι, οι αγροτικοί έχουν καλυφθεί με το νερό, έτσι αυτό εννοείται.
2: Αντιλιοστάσια, βιολογική, δίκτυα, έχει κάνει τεράστιες ζημίες. Αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα, ο πιο κτηνοτροφικός δήμος στην Ελλάδα και δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι να πλησιάσουν τα ποιμιοστάσια τους. Μάλιστα. Έχει εξαφανιστεί το οδικό δίκτυο, η αγροτική οδοπία εντελώς.
0: Στο Δήμο Μυλοποτάμου τώρα ποιες περιοχές περιλαμβάνει?
2: Έχουμε είμαστε περίπου 100 οικισμοί.
0: Μάλιστα. Είσαστε.
2: Με έδρα το πέραμα.
0: Ωραία. Πάντως δεν έχει κινδυνεύσει άνθρωπος από ό,τι καταλαβαίνουμε και τα λοιπά. Έτσι, μέχρι.
2: Έχουν κινδυνεύσει δύο άνθρωποι που γκρεμιστήκαν με τη γέφυρα που έπεσανε.
0: Ναι.
2: Είναι στο νοσοκομείο. Έχουμε άλλους ανθρώπους που στα Ζωνιανά που αντλήσανε τα υπόγεια. Είναι όλη η περιβαλλοντική δύναμη του Ρεθύμνου εκεί. Όλα τα υπόγεια του χωριού ότι φράξανε τα ρέματα με φερτά υλικά, πέτρες από το βουνό, από τον Ψιλορίτη και μπήκανε τα ρέματα μέσα στο χωριό. Και όχι στα λιβάδια, παντού. Είναι τρομερό το φαινόμενο.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ έντονο. Και το κακό είναι ότι είναι σε εξέλιξη, συνεχίζει.
0: Και όπως λένε οι μετεωρολόγοι, μέχρι την Κυριακή.
2: Ευτυχώς είχαμε κλείσει χθες στα σχολεία του Δήμου Μιλοποδάμου όλα και τους βραβολυμπιακούς. Έχουμε 2.500 μαθητές. Και χθες ευτυχώς είχαμε πάρει την απόφαση να κλειστούν τα πάντα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κλάδη. Θα ήταν τώρα να είναι ο κόσμος στον δρόμο κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ναι, δεν είναι απλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Ο Δήμος Μιλοποτάμου, ο κύριος Γιώργος Κλάδος. Είναι μεγάλη περιοχή ο Μιλοπόταμος. Είναι μέσα, περιλαμβάνει, μας είπε το έντερο το πέραμα, αλλά δίπλα είναι πιο ψηλά βέβαια στα ορεινά, Ζωνιανά κτλ. Ένας κτηνοτροφικός Δήμος. Εξού και έχει και 2.500 παιδιά στο σχολείο. Μένει ο κόσμος εκεί γιατί έχει δουλειά.

Λοιπόν, η ώρα είναι 11 παρά 20. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ήρα Παναλίδη επιλέγει τη μουσική. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Συντονισμένοι σε 105,8 είστε εσείς. Μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας μέσω Viper, Earth News Radio και μετά γράφετε το μήνυμα. Και τώρα πάμε στα δεκάλογα της ημέρας. Στο νούμερο 10 ο Δήμαρχος Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, ο οποίος χθες στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, απένιμε το βραβείο της πόλης των Αθηνών για το 2026 στον Πρωθυπουργό της Ισπανίας. Υπέροχη Μαδρίτη αυτή την περίοδο, πραγματικά, και ο καιρός είναι καλός και ο τουρισμός δεν σε καταπλακώνει, ό,τι πρέπει είναι. Στο νούμερο 9, συγγενείς ασθενούς στην κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε παράνομα. Ο συγγενής κατήγγειλε ότι δεν έδινα νερό και φαγητό στον ασθενή, έχασε και πάρα πολλά κιλά. Αν τα άκουγε κανείς αυτά πριν από κανένα μήνα, δεν νομίζω. Και με τα λύπη μας λέμε ότι ο Μαζονάκης θα σώσει πολύ κόσμο. Δεν ξέρουμε πόσους, υποθέτουμε ότι θα σώσει καταρχήν όσους δεν θα πάνε πλέον σε παπατζίδες για να γίνουν καλά και όσους θα καταφέρει να ανακαλύψει το κράτος. Στο νούμερο 8 το Πασόκ ετοιμάζει, λέει, καμπάνια πόρτα-πόρτα στην Αττική. Θα δώσει έμφαση στους νέους, γιατί εκεί διαπιστώνουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Και τι θα τους λένε πόρτα-πόρτα? Ιδέα δεν έχω. Υπάρχει όμως μια πρόταση. Μια πρόταση, λέμε τώρα, ό,τι νομίζουν να κάνουν. Θα χτυπάς την πόρτα και θα ανοίγει ο νέος και θα του λες: νέος, για ρώτα τον πατέρα σου που μεγάλωσε με Πασόκ. Τι ώρα ανάβανε τα θερμοσύφωνα για να βγουν το Σάββατο? Μπορεί και να το ακούσει. Στο νούμερο 7 ο κύριος Μπακογιάννης έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι δεν είναι βέβαιος αν θα ξανακατέβει για δήμαρχος, αλλά παρουσίασε και 10 προτεραιότητες για κάθε συνοικία της Αθήνας. Που δεν κολλάνε αυτά τα δύο, έτσι. Για τον κύριο Δούκα είπε ότι είναι part-time δήμαρχος μερικής απασχόλησης. Και οι κακές γλώσσες λένε ότι με το part-time ήδη του έχει διπλασιάσει το ωράριο. Στο νούμερο 6, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες σχεδιάζουν νέο μαχητικό. Αφού υπάρχει το F-35, θα το λένε F-36. Όχι, θα το λένε F-47. Γιατί? Γιατί ο Τραμπ είναι 47ος πρόεδρος. Έτσι από το 35 θα πάμε κατευθείαν στο 47. Κάθε φορά νομίζεις ότι έχουμε τερματίσει με τον Τραμπ και κάθε φορά διαπιστώνουμε ότι είμαστε στην αρχή. Στο νούμερο 5 έχουμε μια απορία. Πώς γίνεται μια κυβέρνηση να κάνει προεκλογική εκστρατεία λέγοντας ότι δεν θα δώσει ελαφρύσεις, δεν θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν θα μειώσει το ΦΠΑ και παρά αυτό το γεγονός ο δεύτερος με τον τρίτο. Εάν αθροίσεις τα αποτελέσματά τους στα δημοσκοπικά, δεν φτάνει τον πρώτο. Αυτό μας λέει κάτι για την κυβέρνηση ή για την αντιπολίτευση? Στο νούμερο 4 διαβάζαμε χθες ένα χρηστικό άρθρο για το πώς οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να βγουν στη σύνταξη 48 ή 52 ετών. Όντως, έστω και με μειωμένη σύνταξη μπορεί κάποιος να βγει στα 48. Το συνεχίζουμε ακόμη αυτό το παιχνίδι? Βγαίνει 48, 50, 52 χρόνια στη σύνταξη. Παίρνεις μικρότερη και μετά για τα υπόλοιπα 30 χρόνια απλά γκρινιάζεις ότι δεν σου φτάνουν τα λεφτά να περάσεις. Και εύχομαι να είναι τα υπόλοιπα 50, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Στο νούμερο 3. Ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθήνας, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης. Η σύζυγός του είχε καρκίνο. Και, όπως είπε ο ίδιος, επέλεξε να κάνει πλασμαφαίρεση σε μια εταιρεία που ήταν σε ένα, μάλλον με σκοπιανή εταιρεία ή με υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη ή με μαγαζί στα Σκόπια, δεν μπορούσε και ο ίδιος να καταλάβει. Τέλος πάντων, στη Θεσσαλονίκη έκανε και η σύζυγός του πλασμαφαίρεση και μεταξύ άλλων της έλεγαν, αυτό είπε το ίδιο με τα μάτια του, ότι τις είχαν θερμοφόρες στα πόδια για να τις αλλάξουν το DNA.
αλλάζει το DNA από τα πόδια. Με θερμοφόρα. Είναι τόσο απλό. Να το σταματήσουμε, γιατί εγώ δεν θα το αλλάξω το δικό μου. Στο νούμερο 2, ο γιατρός της Καρνιάδου που λέει: «Δεν έχω καμία σχέση με τον Μαζονάκη, δεν είχα καμία σχέση ούτε που τον ήξερα». Ναι, αλλά δεν κατηγορείται για τις γνωριμίες του. Κατηγορείται επειδή στο ιατρείο που ήταν στο όνομά του και στην αδειά του λειτουργούσε παράνομα μηχάνημα. Δεν χρειάζεται να είσαι και κυβαντικός δικηγόρος για να το καταλάβεις. Και στο νούμερο 1, ο κύριος Μπαλάσκας αυτοπροσδιορίζεται ως αστυνομικός αναλυτής. Εντάξει. Για την περίπτωση της νηπιαγωγού είπε στην τηλεόραση: «Αν το είχε κάνει στο δικό μου παιδί, θα την πήγαινα μαλλί τσιμέντο». Προσπερνάμε ότι ως αστυνομικός γνωρίζει πως αυτό λέγεται λιτζάρισμα και απαγορεύεται από τον νόμο. Προσπερνάμε το αισθητικό κομμάτι ενός άντρα να κάνει δημόσια τον ΤΑΗ. Αντιλαμβάνεται τουλάχιστον ότι προκαλεί τον κόσμο να ασκεί βία σε βάρος των εκπαιδευτικών. Αν κρίνουμε από τη γενική εικόνα που εκπέμπει στην τηλεόραση, το συμπέρασμα είναι πάντα το ίδιο. Όταν η ερώτηση έχει το παθητικό ρήμα «αντιλαμβάνομαι», η απάντηση είναι πάντα «όχι».

0: Καλημερίζουμε τον κύριο Γιώργο Νικονακόπουλο. Είναι δικηγόρος και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι είναι οι services, τι είναι η ρύθμιση ιδιωτικού χρέους και τι είναι αυτά τα οποία ανάγκασε μια κυβέρνηση να πάρει μέτρα σε βάρος τους. Κύριε Νικονακόπουλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Τι είναι ο servicer?
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Ο servicer τι είναι?
1: Είναι ο διαχειριστής του ξένου φαντ που έχει πάρει το δάνειο μετά από μεταβίβαση από την Ελληνική Τράπεζα. Δηλαδή,
0: Μάλιστα. Έχουμε
1: μια ελληνική τράπεζα, το πουλάει σε ένα συνήθως αλλοδαπό φαντ που είναι στο Δουβλίνο ή στη Σουηδία και τη διαχείριση στην Ελλάδα την έχει ο servicer.
0: Ωραία. Ο servicer λοιπόν, ένα από τα προβλήματα, αν είχα καταλάβει καλά, ήταν ότι τον ρώταγες, μπορείς παρακαλώ να μου πεις... Κύριε Νικολακόπουλε, θα ξαναδοκιμάσουμε, να σας ξαναπάρουμε. Γιατί υπάρχουν ένα πρόβλημα με το τηλέφωνο,
1: θα σας
0: ξανακαλούμε. Λοιπόν, πηγαίνανε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα σπίτια και τα λοιπά και ήταν στο servicer και έπρεπε να πληρώνουν τις δόσεις. Έτσι είναι αυτοί που σε παίρνουν και σε ενοχλούν για τη δόση. Να ρωτήσουν τα υπόλοιπά τους. Και δεν τους απαντούσαν.

0: Έχουμε πάρει τον κύριο Νικολακόπουλο, ο οποίος είναι δικηγόρος. Κύριε Νικολακόπουλε, λοιπόν, αυτό που είχα καταλάβει είναι ότι ο σέρβισερ δεν απαντούσε.
1: Ακριβώς, η επικοινωνία ήταν πολύ δύσκολη. Δηλαδή, να το πω απλά, ότι προσπαθείς να βρεις συμβαστική λύση ή να μάθεις το αυτονόητο, πόσο είναι το υπόλοιπο και πώς έχει διαμορφωθεί αυτό. Και σε παρέπευαν από τον ένα στον άλλον, σου έλεγαν να μπεις σε ένα site που εκεί θα μπορούσες να δώσεις, θα έπρεπε να δώσεις προσωπικά δεδομένα, αλλά και πάλι η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική. Γενικότερα η επικοινωνία ήταν και είναι πολύ δύσκολη. Ακόμα
0: ωραία,
1: και
0: να ρωτήσω κάτι. Και τι έγινε που είναι δύσκολη η επικοινωνία? Μπορεί να το κάνει αυτό, δηλαδή να έχει ένα δάνειο και να ρωτάει αυτός που έχει πάρει το δάνειο, πες μου το υπόλοιπό μου, πες μου τους στόχους μου, πες μου πώς εξελίσσεται μήνα με μήνα η σχέση μας, και να μην το απαντάει?
1: Όχι, είναι παράνομο και συγκεκριμένα με νόμο που έγινε και πέρυσι από την κυβέρνηση, υπήρχαν και πρόστιμα που έχουν επιβληθεί. Είναι παράνομο, πάντα πρέπει να ενημερώνεται ο δανειολήπτης σε οποιαδήποτε αίτηση κάνει προς το φαν, προς το σέρβισερ για την οφειλή του. Και τώρα πλέον γίνεται πιο αυστηρό με αυτές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, πιο αυστηρό το πλαίσιο. Αν σε 45 μέρες δεν έχουμε την σωστή απάντηση, υπάρχουν πολύ αυστηρά πρόστιμα. Και
0: θέλει τόσες μέρες για να σου δώσει την απάντηση 45.
1: Κύριε Πεδρόπουλε, σωστά το λέτε, αλλά δυστυχώς σε αυτή τη χώρα, μάλλον αντιμετωπίζοντας τις καταχρηστικές και παράνομες συμπεριφορές των φαντ, οι 45 μέρες είναι ικανοποιητικές όταν βλέπουμε ότι εξοφλούμε και κάνουν μήνες να μας δώσουν εξοφλητική απάντηση, εξοφλητική επιστολή. Όταν κάνουμε σύμβαση ρύθμισης και αποφεύγουν να μας δώσουν τη σύμβαση. Είναι μια σειρά καταχρηστικών πρακτικών που επιτέλους πιστεύω ότι προς σωστή κατεύθυνση είναι η εξαγγελία του Πρωθυπουργού να λυθούν αυτά με αυστηρά πρόστιμα, διότι κακά τα ψέματα, αν δεν υπάρχει η ποινή, δεν υπάρχει το πρόστιμο το άμεσο, το φαντ και ο σέρβισερ δεν συμμορφώνεται.
0: Κύριε Κονακόπουλε, έχουμε περάσει σε μια εποχή που αν καθυστερείς 45 μέρες να πληρώσεις τηλέφωνο ΔΕΗ και τα λοιπά, ή δύο μήνες, δεν θυμάμαι, αρχίζουν και τα κόβουνε. Αυτή είναι η ποινή για μένα, αν είμαι αμελής, όχι 45, νομίζω 60. Και στον άλλο τι, του παγώνουμε τους τόκους που δεν τους ξέρουμε ποιοι είναι. Και πώς θα ξέρω αν παγώσαν, αφού δεν έχω ιδέα για τα ποσά και το ένα και το άλλο.
1: Ακριβώς, κύριε Πετρόπουλε.
0: Δηλαδή, εγώ για ποινή τη βρίσκω λίγο μαζεμένη.
1: Είναι πράγματι μαζεμένη. Η δικιά μου θέση είναι ότι οι εξαγγελίες είναι προς σωστή κατεύθυνση, αλλά θέλουν βελτιώσει σε τρία επίπεδα. Το ένα είναι αυτό που λέτε. Πρώτον, πρέπει να είναι λεπτομερώς καθορισμένα στο νόμο και οι διαδικασίες και όλα, δηλαδή αυτό που λέτε, πώς θα παγώσουν τόκοι και πώς θα αποδειχθεί ότι έχουν παγώσει και για αυτή τη ζημία. Το γεγονός, όταν δεν τηρεί μια ρύθμιση που προβλέπεται πρόστιμο μέχρι 500.000 ευρώ και μια αποζημίωση στον δανειολήπτη 5 δόσεων, πίστοση 5 δόσεων, και αυτό πρέπει να διευκρινιστεί, ότι ακόμα και όταν ο δανειολήπτης δεν έχει στα χέρια του την πρόσθετη πράξη σύμβασης ρύθμισης, αλλά έχει τα mails. Χθες δίκαζα μια τέτοια υπόθεση που δεν είχαμε τη σύμβαση γιατί δεν μας την είχαν δώσει και προσπάθησα στο δικαστήριο να αποδείξω ότι υπήρχε ρύθμιση και πληρώναμε από το 18, 8 χρόνια τώρα, ρύθμιση με βάση τα mail και την έγκριση που είχαμε από την τράπεζα. Και η τράπεζα λέει ότι εφόσον δεν είχε τη σύμβαση δεν υπήρχε ρύθμιση και όμως 8 χρόνια έπαιρνε τα χρήματα. Φανταστείτε λοιπόν πόσο τι αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Μάλιστα. Και πόσο καλό είναι αυτά να αυτοματοποιηθούν εντός εισαγωγικών, δηλαδή να, όπως είπαμε, να είναι λεπτομερείς ο νόμος, να μπαίνουν άμεσα τα πρόστιμα, να μπαίνουν άμεσα οι κυρώσεις, τις πάυσεις τοκοφορίας κτλ., ώστε το fund, ο servicer, να είναι συνεπής.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Νικολακόπουλε, να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, προς τη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα της κυβέρνησης, είναι καταπληκτικό αυτό το τι μπορούσε να κάνει ένα σέρβις. Δηλαδή, ακούσατε ένα παράδειγμα, ας πούμε, να πηγαίνει μετά από 8 χρόνια που εισέπρα τα λεφτά στο δικαστήριο και να λέει: μπα, όχι, δεν νομίζω, γιατί δεν είχατε υπογράψει τους όρους, μα δεν μας τους δώσατε. Τους παίρνατε.

Και καμιά φορά που σας λέμε ότι η αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μας, περιορίζεται στο να πηγαίνουν στελέχη και να κάνουν κοκορομαχίες στα κανάλια, πιστεύοντας ότι αυτό είναι αντιπολίτευση. Ακριβώς το εννοούμε αυτό που ακούσατε τώρα, ότι αυτά που τον αφορούν τον πολίτη, που είναι παρανομίες σε βάρος του πολίτη, αυτά πρέπει να μαζεύει, σε αυτά να δίνει έμφαση και με στοιχεία, όχι αερολογίες, να τα φέρνει με αιμονή και επαναληπτικότητα στην επικαιρότητα. Έτσι πιέζεις και αυτόν το σέρβισε τέλος στην προκειμένη περίπτωση και την κυβέρνηση και βοηθάς και τον πολίτη και το αναγνωρίζει. Το να πάμε να δούμε ποιος θα πει τη μεγαλύτερη ξυπνάδα στη Βουλή ή στα παράθυρα, ξέρετε πόσο απλό είναι. Ένα κουμπάκι είναι στο τηλεκοντρόλ και να γυρίσει να δεις ένα κανονικό σύρρα και όχι ένα ψεύτικο. Έρχονται συνέχεια εικόνες που είναι πολύ άσχημες, ειδικά από τα ζωνιανά που έχουν πλημμυρίσει σπίτια. Να επαναλάβουμε ότι, όπως μας είπε ο δήμαρχος του Μυλοποτάμου, έχει πέσει μια γέφυρα. Ένα ζευγάρι απεγκλωβίστηκε και είναι στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου. Και βέβαια συνέχεια στέλνονται προειδοποιητικά 112 στους κατοίκους του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου, του Αγίου Νικολάου να μην μετακινούνται. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση, το ασφαλέστερο για κάποιον είναι να κάτσει σπίτι του.

Στην Τουρκία έχουν αρχίσει να τα μέσα που στηρίζουν τον Ερντογάν να δημοσιεύουν άρθρα στα οποία προτείνουν να κατασκευάσει τεχνητά νησιά και θαλάσσιες πλατφόρμες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα κατασκευάσει τεχνητό νησί. Όπως θα έλεγε και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κάποιος πήρε μπάφο που να αρχίσει να γράφει.

Πάμε κυρίες και κύριοι για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο να διαβάσουμε τα μηνύματά σας, να δούμε άλλα θέματα της επικαιρότητας και να παρακολουθούμε την επικαιρότητα έτσι λόγω της κακοκαιρίας που με εξαίρεση εκεί στο Μυλοπόταμο, στα Ορεινά, στην υπόλοιπη Ελλάδα, όσο έντονη και αν είναι, δεν είναι ανησυχητική.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
4: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
5: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
6: Η Guo Guang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Τι ωραία που παίζει ο Τζον Πιτσαρέλη. Παίζει κιθάρα και τραγουδάει λίγο σαν τον Τζορτζ Μπένσον. Τραγουδάει το σόλο του δηλαδή από πάνω, καταπληκτικός. Λοιπόν, δεύτερη ώρα είμαστε εδώ στο κόσμο. Γιάννης Μητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Παναγιώτα Χρονοπούλου, πιστή στη ρύθμιση του ήχου. Και λέγαμε πριν, Λεωνίδα, για τον Νάζα και για τα διάφορα ωραία που παίζουν. Έχει ωραίες ταινίες, αλλά έχουμε και ωραίες συναυλίες. Και υπάρχει μία στην οποία δίνουμε και προσκλήσεις.
1: Σε ακούω με προσοχή.
0: Με ακούς με προσοχή. Λοιπόν, κληρώνουμε λοιπόν προσκλήσεις για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών που παίζει στις 8 Οκτωβρίου, την ερχόμενη εβδομάδα δηλαδή, Τετάρτη, στο Μέγαρο Μουσικής, έτσι, και έχει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, το διάβαζα το πρόγραμμά τους, έχουν ένα κονσέρτο για, το κονσέρτο για βιολί του Μπετόβεν, ένα έχει γράψει, σε ρε μίζωνα, το κονσέρτο για βιολοντσέλο, το νούμερο 1, σε Λα Ελάσσονα του Καμί Σενσάνς, του Γάλλου συνθέτη, και την 9η συμφωνία του Δημήτρη Σωστακόβιτς, με δύο πολύ καλές, η Χάνα Κίμ, βιολοντσελίστρια, είναι καταπληκτική, και η Αλεξάνδρα Κονούνοβα, αυτή δεν την ήξερα που παίζει βιολί, ο Λουκάς Καρετινός διευθύνει, την ερχόμενη λοιπόν Τετάρτη.
1: Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Είναι και εναρκτήρια συναυλία, γιατί φέτος είναι το έτος Μπετόβεν, οπότε το γιορτάζουν με αυτό το υπέροχο κονσέρτο για βιολί, και εμείς δίνουμε προσκλήσεις για αυτή τη συναυλία μόνο μέσω του Facebook. Δηλαδή μπαίνετε κάτω από τη σελίδα μας στο Facebook, βλέπετε το κείμενο που αναφέρεται στην συναυλία αυτή την ερχόμενη Πέμπτη στην ΚΟΑ, και στα σχόλια του κειμένου βάζετε το όνομά σας και περιμένετε να έρθει η τύχη να σας χτυπήσει την πόρτα.

0: And I still haven't found what I'm looking for. You too, που βγάζουν νέο δίσκο, έχουν βγάλει τα δύο πρώτα συγκλάκια, έχουμε ακούσει ήδη εδώ στον κόσμο. Αλλά ο δίσκος θα βγει τον Νοέμβριο. Αλλά εντάξει, εμείς.
1: Καρναβάλ
0: Deluxe. Αλλά θέλουν ακούμε και τα παλιά. Λοιπόν, ελίγοι Ελληνίδες πριν για τον Άζα, για το ντοκιμαντέρ που βγαίνει στο πλαίσιο των νυχτών πρεμιέρας.
1: Και ποια διανομή και στις αίθουσες. Από αύριο, όχι σήμερα.
0: Ακριβώς, αλλά είναι Πέμπτη σήμερα και έχουμε νέες ταινίες. Η μία είναι το Ντίγκερ που ξεχωρίζω εγώ τώρα, έτσι. Θα φύγει ο Μουχταρίδης μετά πει τις δικές του, φαντάζομαι.
1: Πόσες έχει.
0: Έχουμε αρκετές. Βλέπω τον Ντίγκερ που είναι του Ινιαρή του, η νέα ταινία με πρωταγωνιστή τον Τόμ Κρούζ, που φαίνεται ο Τόμ Κρούζ είναι 64, φαίνεται 40 στην πραγματικότητα, και εδώ στην ταινία είναι σαν να φαίνεται 70. Λοιπόν, ο Τόμ Κρούζ κάνει λοιπόν τον Ντίγκερ, ένα τύπο που έχει μια εταιρεία πετρελαίου, αρχιετυπικό καπιταλιστή που έχει στο τσεπάκι του τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ξέρω, κάθε ομοιότητα με γεγονότα και ιστορία μπορεί να είναι ψευδής, αλλά έχει ενδιαφέρον. Είναι μια μαύρη κομμωδία και σάτυρα που παίζει, στην οποία παίζει ο Τόμ Κρούζ, ο Ρίζ Αχμέτ και ο Τζον Γκούντμαν, ο παλιός, που θυμάσαι που ήταν παχύς και
1: δυνατής. Έχει μείνει μισός. Πάρα, αγνώριστος.
0: Λοιπόν, η μία ταινία που βγαίνει είναι αυτή, και άλλη, η ταινία που βγαίνει είναι ο Ντεγκόλ, η ώρα της αντίστασης, η Λας Ντε Φέρ, η εποχή του Σίδη, του Σιδήρου, των σιδερένιων ηγετών εννοεί. Τώρα οι Γάλλοι που είναι στριμωγμένοι γιατί έχουν αρχίσει και έχουν τα δημόσια τους οικονομικά είναι χειρότερα από της Ελλάδας και χειρότερα από κάθε άλλης ευρωπαϊκής χώρας, και έχουν και εκλογές και φλερτάρουν και με τη Λεπέν και φλερτάρουν και το Μελάνσον. Ψάχνουν και αυτοί τους μεγάλους ηγέτες του παρελθόντος, και στη Γαλλία είναι μια ιστερία. Δηλαδή όλοι ξαφνικά θυμήθηκαν ξανά, όλοι επικαλούνται τον Ντεγκόλ η πολιτική. Είναι σαν να λέμε τον Καποδίστρια. Κανείς δεν τον αμφισβητεί, όλοι είναι εγκολικοί. Από το ένα άκρο στο άκρο ως το άλλο, όλοι είναι εγκολικοί. Βγήκε η ταινία, έκανε πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια στη Γαλλία.
1: Πάντως δεν έχει πολύ καλές κριτικές. Ως ταινία δεν έχει καλές κριτικές. Αυτό δεν αφορά καθόλου τους Γάλλους. Και για να φύγουμε αυτά τα πεζά και καθημερινά που μας είπες, Γιάννη μου, υπάρχει και άλλη ταινία που λέγεται Σιωπηλή Φίλη, και πραγματεύεται, που βγαίνει σε αίθουσες δηλαδή σήμερα. Πραγματεύεται λίγο τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, αρκετά ποιητική, της Ιλντίκο Ενιέντι. Αν θέλουμε έτσι να φύγουμε λίγο από αυτή τη ζωφερή καθημερινότητα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες καταστροφής από την κακοκαιρία στην Κρήτη, δύσκολη κατάσταση στον Μυλοπόταμο. Δύο άνδρες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όταν ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου στα Λιβάδια. Άπανω τα μηνύματα από το 112. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου αλλά και στο Ηράκλειο, κυρίως στους δήμους Μινώα, Πεδιάδας και Χερσονήσου. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποιήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστούν τα μέτρα για τις 120 δόσεις και τους servicers και τέλος του μήνα θα εφαρμοστούν, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη, τοπικά θυελώδεις άνεμοι στην Αττική. Πιθανότητα βροχών έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

Από το άλμπουμ του σπουδαίου αυτού και συνθέτη και τραγουδιστή από το Πράσινο Ακροτήρι, τον Θεόφιλο Σαντρέ, μαζί εδώ με τον Τίτο Πάρης, αυτό το πολύ ωραίο, τρυφερό, πολύ τυπικό του Κάμπο Βέρντε τραγούδι. Θα είμαστε μαζί για 24 λεπτά ακόμα εδώ στην παρέα σας, στον κόσμο, στους 93,6. Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας Αντωνόπουλος, η Ελπίδα Παπουτσή είναι τώρα στον ήχο. Έχουμε αλλαγές στη σύνθεση εδώ. Και η συνέχεια ανήκει στη Βραζιλία, στον Ζόρζι Μπεν, από τους μεγαλύτερους μουσικούς, συνθέτες, ερμηνευτές, κιθαρίστες, ό,τι θέλετε πείτε. Ο Ζόρζι Μπεν, ένα σπουδαίο κεφάλαιο της βραζιλιάνικης μουσικής και επίσης συνθέτης, μία από τις μεγαλύτερες διεθνώς επιτυχίες της βραζιλιάνικης μουσικής. Μας και νάδα. Ηχογραφημένο το 1963 στο άλμπουμ Ακούστικο Ζόρζι Μπεν.

Κουλέρ καφέ, τι ωραίο ο Σερζ Γκένσμπουργκ και αυτό το κλασικό του κομμάτι πριν πολλά πολλά χρόνια, δεκαετία 60-1964, και πάμε να ακούσουμε την Ιμάνη, την αγαπημένη του ελληνικού κοινού Ιμάνη. Πολύ θα θέλαμε να την ξαναδούμε στην Αθήνα.

0: Cross-Eyed and Painless από το θρυλικό Remaining Light. Να, ξανά μια συνεργασία. Ακούσατε και νωρίτερα συνεργασία Brian Eno, David Byrne. Τώρα στην ουσία είναι Brian Eno, David Byrne και Talking Heads. Όμως από σήμερα διαβάζω το δορυφορικό ραδιόφωνο και ιντερνετικό ραδιόφωνο από την έδρα τη Νέα Υόρκη, το Sirius XM, θα έχει βιάσει στον αέρα το Talking Heads Radio για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, με συνεντεύξεις και με τα τέσσερα μέλη των Talking Heads και με guest DJ sets, με διαφορετικές έτσι ηχογραφήσεις, διασκευές.
1: Τα τελευταία χρόνια βρέθηκαν μεταξύ τους, ναι. Συγχώρεσαν με οι τρεις τον David Byrne για τον παλιό χαρακτήρα τους. Δεν το είπαν έτσι, αλλιώς το είπανε. Το είπε και ο ίδιος ότι ναι, ήμουν, λέει, παλιό χαρακτήρα. Στα χρόνια του group δεν ήμουν, λέει, πολύ εύκολος να με αντέξει κανείς. Αλλά εντάξει, η ιδιοφυΐα η δική του ήταν αυτή που κρατούσε τους Talking Heads εκεί που τους κρατούσε. Και πάμε σε νέο κομμάτι από την Λάρα Περγονέτζη, την LP.
0: Και νέο άλμπουμ, Room 12, το άλμπουμ, αυτό λέγεται Mi Corazón.

0: Και έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα με το νέο τραγούδι αυτό της LP, το Mi Corazón της Λάουρα Περκολίτση, λοιπόν, που είχε κάνει και μια επιτυχία, θυμάμαι, και την είχε φέρει και στην Αθήνα κάποιες φορές. Ο Γιώργος Μουταρίδης σε πολύ λίγη ώρα θα είναι εδώ για να ακολουθήσει με τις δικές του μουσικές. Ο Γιάννης Μητριάτης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος σας χαιρετούν. Θες να πεις κάτι, Λεωνίδα? Όχι, αύριο το πρωί, ξέρει ο κόσμος, οι φίλοι μας, θα τα πούμε εδώ στις 10 ακριβώς. Μέχρι τότε, λοιπόν, να είστε όλοι καλά, φιλιά. Ένα λάθος έκανα, έχει στάση εργασίας, μου λέει εδώ ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Επειδή εγώ δεν στέκομαι ποτέ και είμαι πάντα τα εργασιομανής, υπάρχει στάση εργασίας.
1: Όμως εδώ οι τεχνικοί μας έχουν στάση εργασίας.
0: Από τι ώρα ως τι ώρα?
1: Για τις επόμενες μέχρι τις 3, 12 με 3. Οπότε θα ακούτε ωραίες μουσικές που έχουν επιλέξει και ο Γιώργος Μουσαρίδης και η Λουκία Σούβουλη. Και ζωντανό πρόγραμμα πάλι από τις 4 με τον Κωνσταντίνο Πατζόγλου.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα Dex η Δήμητρα Κακαουνάκη.
3: Ακούτε Cosmos. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

στην είδηση. Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Στοά Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Στοά Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
1: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος θυμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος, η σπουδαία ναυμαχία, ζωντανεύει ξανά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η-1η Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Εκτάκτως σήμερα, αυτή την ώρα, μία ώρα αργότερα, δηλαδή στις 3 και όχι στις 2, λόγω στάσης εργασίας που πραγματοποίησαν νωρίτερα η τεχνική της ΕΡΤ. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τραγωδία στο Ρέθυμνο από την κακοκαιρία. Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούταν από χθες από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε πολύ κοντά στο πυμνοστάσιό του, κοντά σε ρέμα που περνά από την περιοχή. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα. Θα υπάρξει μια μικρή αναπαύλα έως αύριο το μεσημέρι, οπότε θα υπάρξει εκ νέου επιδείνωση μέχρι και το Σάββατο. Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των θυελωδών ανέμων. Από τον Πειραιά δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρικων για Αργοσαρονικό. Για τα βραδινά, από τις 8 έως τις 10, η εικόνα θα ξεκαθαρίσει μετά το νέο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στις 6 το απόγευμα. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει σε Ραφίνα και Λαύριο μέχρι νεοτέρα. Στις 5.30 αναμένεται ενημέρωση για το θεολόγος από τη Ραφίνα προς Κυκλάδες και για Λαύριο αναμένεται νεότερη ενημέρωση σχετικά με το δρομολόγιο των 6.30. Δεν τίθεται θέμα άδειας για το καλώδιο. Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζουν το έργο, διεμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργού Άμυνας, το οποίο υποστήριζε ότι δεν θα επιτρέψουμε καμία μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, αναφορικά με την πρόθεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η Ελλάδα θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο, τόνισε ο Νίκος Δένδιας από τη Λευκοσία, όπου εκπροσώπησε τη χώρα μας στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση και τις εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Και τέλος, να αποδεσμεύσουν ντίζελ από τα στρατηγικά τους αποθέματα προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας, να επαναλάβουμε μία ώρα αργότερα σήμερα, όχι στις 2 αλλά στις 3 το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio, λόγω της τάσης εργασίας που είχαν νωρίτερα η τεχνική. Το δελτίο μας, να επαναλάβουμε μία ώρα αργότερα σήμερα, όχι στις 2 αλλά στις 3 το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio, λόγω της τάσης εργασίας που

0: Τραγική κατάληξη είχαν δυστυχώς οι έρευνες για τον κτηνοτρόφο από τις Καρίνες Ρεθύμνου, καθώς εντοπίστηκε νεκρός μετά την επιχείρηση αναζήτησης που στήθηκε στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε τι μεταδίδει από την Κρήτη ο Βασίλης Φουντουλάκης, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα από την περιοχή. Βρίσκεται στις Καρίνες του Ρεθύμνου, θα μας μεταφέρει την εικόνα αλλά και τι ακριβώς συνέβη με τον κτηνοτρόφο.
1: Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έκαναν την εμφάνισή τους ιδιαίτερα στην περιοχή του Δήμου Μουλεποτάμου, εκεί όπου πραγματικά υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα από το πρωί, με κατολισθήσεις φερτών υλικών, με κλεισίματα δρόμων, επαρχιακού δικτύου και αγροτικού δικτύου, πλημμύρες σε σπίτια, κάποιο σπίτι μάλιστα γκρεμίστηκε σε κάποιο χωριό του, μικρό χωριό του Δήμου Μουλεποτάμου, χωρίς φυσικά να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Από το πρωί ο Δήμαρχος Μιλοποτάμου, ο κύριος Κλάδος, είναι σε άμεση επικοινωνία τόσο με το συντονιστικό της Περιφέρειας Κρήτης όσο και με το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε να λάβει την απαιτούμενη ενίσχυση, ούτως ώστε τα συνεργεία να δράσουν στον τόπο που έχουν δημιουργηθεί, έχουν προκληθεί οι ζημιές. Ήδη έχει αιτηθεί ο ίδιος να κηρυχθεί ο Δήμος Μιλοποτάμου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ώστε να λάβει και έξτρα ενίσχυση σε ό,τι αφορά τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε πολλά χωριά, κυρίως οι ζημιές έγκυται στα χωριά Ζωνιανών, Λιβαδίων και ενδεχομένως και στην Αξό, κυρίως όμως τα Ζωνιανά, όπου τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να υπάρχουν, υπάρχει έντονη βροχόπτωση στην περιοχή. Υπάρχει μια σχετική ύφεση σε σχέση με τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο τα καιρικά φαινόμενα παραμένουν στο σημείο αρκετά έντονα. Από εκεί και πέρα είναι σε πλήρη εγρήγορση όλο το σύστημα της πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Κάπου αλλού δεν έχουν διαπιστωθεί ζημιές. Είχαμε όμως βέβαια και την τραγική είδηση στο χωριό Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπου ένας βοσκός χθες πηγαίνοντας να ταΐσει τα ζώα του στο ποιμνιοστάσιο του, επιστρέφοντας για το σπίτι του, ήταν κοντά το ποιμνιοστάσιο από το σπίτι του, θέλησε να περάσει απέναντι από ένα ρέμα, να διασχίσει ένα ρέμα για να πάει στην απέναντι όχθη. Δυστυχώς το ρέμα τον παρέσυρε και ενώ αγνοούνταν από χθες το βράδυ, σήμερα το νωρίς το μεσημέρι βρέθηκε νεκρός κάτω από φερτά μάλιστα υλικά από δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνου.
0: Πραγματικά ανίποτη τραγωδία λοιπόν. Νεκρός εντοπίστηκε, ακούσαμε, το 80χρονο αγνοούμενος κτηνοτρόφος. Φέρεται ότι καταπλακώθηκε από φερτά υλικά. Γνωούνταν ο άνθρωπος από χθες το βράδυ. Είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιο του και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής. Με αποτέλεσμα, σημάνει συναγερμό στις αρχές και να ξεκινήσουν έρευνες για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, ακούσαμε, το ανταποκριτή μας εντοπίστηκε πολύ κοντά στο ποιμνιοστάσιο του, κοντά σε ρέμα που περνά από την περιοχή. Στον Μιλοπόταμο, μεγάλες τις ζημίες στο οδικό δίκτυο, ενώ γέφυρα κατέρευσε, παρασύροντας αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος ζητά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Δήμαρχος Ανογείων τώρα, Σωκράτης Κεφαλογιάννης, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο και απευθύνε σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των δύσκολων συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή.
2: Η 30 πόντι νερό, να καταλάβετε ότι λόγω της κλίσης των εδαφών πολλαπλασιάζεται και η ορμητικότητά τους και οι επίδραση που έχουν στις υποδομές. Κυρίως καταπτώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και στο αγροτικό οδικό δίκτυο.
3: Ο δρόμος είναι ανοιχτός, Ηράκλειο, Ανόγια.
2: Ναι, ο δρόμος διατηρήθηκε ανοιχτός με τα μηχανήματα του Δήμου και με τη βοήθεια της περιφέρειας. Κάναμε επεμβάσεις άμεσα. Είχαμε ένα θέμα το οποίο αποκαταστάθηκε πριν δύο ώρες με την ηλεκτροδότηση της περιοχής. Μένουν κάποιες παρεμβάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους ανθρώπους που κινούνται και με τα αυτοκίνητά τους, αλλά και ως πεζοί. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις μέρες.
0: Τώρα στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Δήμαρχος Μιλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά πως τέτοια ένταση βροχόπτωσης είχαν να δουν οι άνθρωποι εκεί από το 1986.
4: Τέτοιες βροχοπτώσεις εδώ έχουν πέσει από το 1986. Έχουν κλείσει κεντρικοί δρόμοι. Έχει εξαφανιστεί η αγροτική οδοπία. Έχουν πάρει γέφυρες. Στα Λιβάδια Μιλοποτάμου έχει πάρει τη γέφυρα της Τιμονίδης Κουρίου και έπεσαν και 4x4 μέσα με ένα ζευγάρι. Και ευτυχώς είναι ζωντανοί και πάνε στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Έχουμε άλλους ανθρώπους που στα Ζωνιανά που αντλήσανε τα υπόλοιπα.

0: υπόγεια είναι όλη η περιφερειακή δύναμη του Ρεθύμνου εκεί. Όλα τα υπόγεια του χωριού φράξανε τα ρέματα με φερτά υλικά, πέτρες από το βουνό, από τον Ψιλωρίτη, και μπήκανε τα ρέματα μέσα στο χωριό. Και όχι στα λιβάδια, παντού. Είναι τρομερό το φαινόμενο.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ έντονο. Mm-hmm. Και το κακό είναι ότι είναι σε εξέλιξη, συνεχίζει. Ευτυχώς είχαμε κλείσει χθες τα σχολεία του Δήμου Βυλοποδράμου. Όλα, και τους βραχονιμπιακούς. Έχουμε 2.500 μαθητές.
2: Λοιπόν, πάμε και στα Χανιά όμως. Εκεί και εκεί, μάλλον, οι ισχυρές βροχές έχουν προκαλέσει προβλήματα στο νόμο, ενώ τα σχολεία παραμένουν κλειστά σήμερα στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ανταποκριτή μας Περικλή Κουκουλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πώς είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε, Περικλή.
3: Μιλάμε ότι είναι καμία σχέση με τις προβλέψεις και τις προγνώσεις. Δεν έχουμε τα σοβαρά προβλήματα που έχει το Ρέθυμνο φυσικά, ούτε καν το Ηράκλειο και το Λασίθι. Είναι από τις υπηρότερες περιοχές αυτή των Χανίων, κυρίως βέβαια το βόρειο παραλιακό μέτωπο, έτσι. Από εκεί και πέρα, στην ενδοχώρα και στα νότια έχουν πέσει κάποιες σημαντικές βροχοπτώσεις και βέβαια από χθες το βράδυ έχουν γίνει στο σύνολο σχεδόν του νομού ένα σημαντικό βροχομετρικό δεδομένο υπάρχει. Βέβαια δεν έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, δεν υπάρχει δηλαδή ούτε διακοπή στις κυκλοφορίες, ούτε εκτροπές όπως γίνεται στους άλλους νόμους, ούτε έχει υπάρξει κάποια σοβαρή απάντηση υδάτων, πλημμύρα. Οι χήμαροι όντως έχουν τα ρέματα φουσκώσει. Υπάρχει μια συνεχή γρήγορση και από τις πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και από τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας και των κατατόπων δήμων και της περιφέρειας Κρήτης, ενώ υπάρχει βέβαια και η πρόγνωση για αύριο, που δεν είναι τόσο ευίωνη όσο το πέρασμα το σημερινό της κακοκαιρίας από την δυτική Κρήτη. Καθώς φαίνεται πως σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των κατατόπων σταθμών, ενδεχομένως από αύριο το πρωί να έχουμε μια νέα ένταση, κυρίως προς τις δυτικές και βόρειες περιοχές της Κρήτης. Βέβαια, μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό. Διότι και χθες είχαμε μια όμοια πρόβλεψη και την ώρα που μιλάμε τώρα δεν πέφτει το σταγόνα, κυρίως στο μισό, το βόρειο μισό του νομού.
2: Πάντως, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχύει αυτό που λες, δηλαδή υπάρχει μια μικρή ανάπαυλα για λίγες ώρες μέχρι αύριο και από αύριο θα έχουμε νέα φαινόμενα.
3: Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι είναι σε ύφεση προς καιρή σε πολλές περιοχές το φαινόμενο. Τα σχολεία προληπτικά έκλεισαν χθες και υπάρχει η σκέψη, βέβαια θα το δουν ξανά και θα το διπλό και τριπλό τσεκάρουν σήμερα οι αρμόδιοι για να δουν αν και εφόσον θα κλείσουν και πάλι για όλο το νομό ή για κάποιες περιοχές που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Και βέβαια τα φαινόμενα, όπως είπες, θα είναι από αύριο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής για τα βροχομετρικά δεδομένα, για τις έντονες δηλαδή βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις κατατόπους. Ενώ υπάρχει και η επισήμανση και μάλιστα βγήκε και μια σχετική ανακοίνωση από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, ότι και οι άνεμοι δεν είναι αμεληταίοι, θα είναι εξαιρετικά ισχυροί έως τυελώδεις εντάσεως μέχρι και 9 μποφόρ σε πολλές περιοχές και ρηπές που μπορεί να ξεπερνάνε και τα 9 μποφόρ. Οπότε και από εκεί χρειάζεται αυξημένη επαγρύπνηση και μέρημνα τόσο από τους πολίτες όσο και από τους αρμόδιους φορείς.
2: Περικλή Κουκουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται στα Χανιά. Ακούσαμε νωρίτερα τι γίνεται στο Ρέθυμνο. Πάμε και στο Ηράκλειο όμως. Και εκεί η κατάσταση ήταν δύσκολη, τουλάχιστον νωρίτερα τις πρωινές ώρες. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Λαμπράκη, τον ανταποκριτή μας. Πλημμυρικά φαινόμενα υπήρχαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ άλλων στη Φοινικιά, όπου έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καταστήματα. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
4: Καλό μεσημέρι. Και αυτή ακριβώς η περιοχή που αναφέρει Δημήτρη, η περιοχή δηλαδή όπου ρέουν τα νερά του Δρακουλιάρη, μιλάμε για την περιοχή της Φοινικιάς όπου βρίσκονται πάρα πολλές βιοτεχνίες αλλά και κατοικίες στις εκβολές του στο Γιώφυρο που πάντα έδινε πλημμυρικά φαινόμενα και στο παρελθόν μάλιστα υπήρχαν πολύ σοβαρές καταστάσεις λόγω των ορμητικών νερών. Εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα των αρμοδίων που προσπαθούν να καθαρίσουν τον ποταμό και κυρίως εκεί όπου στενεύει, εκεί όπου υπάρχουν μικρά γεφυράκια. Γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα αυτό, σύμφωνα με την περιφέρεια Κρήτης και όπως αναφέραμε νωρίς το πρωί μέσα από την ΕΡΤ Ηρακλείου, από το ραδιόφωνο. Η περιφέρεια Κρήτης έχει στείλει το σχετικό αίτημα για να εγκριθεί η διαδικασία του καθαρισμού των ρεμάτων από τον περασμένο Μάρτιο και δεν έχει ακόμα την απόφαση από το ελεκτικό συνέδριο. Αυτό μας το μετέφερε ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης, ο Γιάννης Ολονταράκης, μιλώντας το πρωί στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Ηρακλείου. Από εκεί και πέρα, μηχανήματα εργολάβων έχουν βγει τις τελευταίες ώρες και προσπαθούν να καθαρίσουν κάποια επικίνδυνα σημεία. Η αγωνία των κατοίκων και των επιχειρηματιών είναι έντονη, καθώς τα νερά βγήκαν από τον ποταμό και έχουμε ήδη αρκετές ζημιές σε καλλιέργειες, σε βιοτεχνίες, χωρίς όμως η κατάσταση να έχει ξεφύγει. Ωστόσο, τα όσα ακούμε από τους μετεωρολόγους, κυρίως για την αυριανή ημέρα, είναι τα στοιχεία που κάνουν τους αρμόδιους και όλους τους εμπλεκόμενους να ανησυχούν. Από εκεί και πέρα, η ενδοχώρα του Ηρακλείου και κυρίως οι περιοχές του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, δηλαδή το Αρκαλοχώρι, το Καστέλιο που κατασκευάζεται το νέο διεθνές αεροδρόμιο και που εκεί υπάρχει ζήτημα έτσι κι αλλιώς με τα μη εκτελεσμένα αντιπλημμυρικά έργα. Οι περιοχές της Χερσονήσου και των Γουγών που έζησαν εικόνες του 2020 είναι οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει με τον νομό Ηρακλείου. Στο Λασίθι είχαμε προβλήματα στον Άγιο Νικόλαο, είχαμε και το 112. Πρέπει να σας πω ότι σε πάρα πολλούς δήμους είχε το 112 καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Γιατί νωρίς το πρωί βγήκαν αρκετοί να δουν τις περιουσίες τους σε τι κατάσταση ήταν από τη δυνατή βροχή της χθεσινής νύχτας. Εγκλωβίστηκαν με τα αυτοκίνητά τους σε διάφορες περιοχές και καλούσαν την πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς. Από εκεί και πέρα, χαρακτηριστικά σας αναφέρω τα 361,4 χιλιοστά βροχής στα Ανόγια, ενώ σε όλες τις περιοχές σχεδόν έχουμε πάρα πολύ υψηλή βροχόπτωση. Παρακολουθούν οι εμπλεκόμενοι το φαινόμενο και την εξέλιξή του. Σήμερα είχαμε και απανωτές συσκέψεις των οργάνων πολιτικής προστασίας. Υπάρχουν εκ περιτροπής διακοπές στην κίνηση στο επαρχιακό δίκτυο, καθώς πρόκειται για δρόμους που είτε πλημμυρίζουν είτε συγκεντρώνονται φερτά υλικά, οπότε θα πρέπει να καθαριστεί ο δρόμος για να συνεχιστεί η κυκλοφορία. Γενικά είναι ένα τετραήμερο μέχρι και την Κυριακή, το οποίο θα πρέπει όλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και βέβαια ο μηχανισμός της αυτοδιοίκησης, σώματα ασφαλείας και όλοι εμπλεκόμενοι με την πολιτική προστασία είναι κυριολεκτικά στο πεδίο.
2: Μακάρι να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Να σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είδαμε λοιπόν τι γίνεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ακούσαμε τον Γιώργο Λαμπράκη, ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ και από το Ρέθινο και από τα Χανιά. Πάμε και στον Άγιο Νικόλα τώρα, να δούμε εκεί πώς είναι τα πράγματα με την κακοκαιρία. Άσονα Σταυλάς θα μας ενημερώσει. Άσονα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε από το Οροπέδιο του Λασιθίου, όπου είχαμε 191 χιλιοστά νερού μέχρι πριν από 3 ώρες, οπότε έχει δημιουργηθεί μια λίμνη ουσιαστικά. Καταστράφηκε όλη η παραγωγή της πατάτας εκεί στην περιοχή. Τώρα να κατέβουμε στα κάτω, να πάμε στις λίμνες, όπου εκεί λόγω των έργων που γίνονται στο ΒΟΑΚ είχε ως αποτέλεσμα να κλειστεί ουσιαστικά το ρέμα, να σκεπαστεί το ρέμα με υλικά, να υπάρξει υπερχείληση. Οπότε, σύμφωνα στις πληροφορίες που έχουμε, υπάρχει ζημιά στο βιολογικό καθαρισμό λόγω των τεραστίων ποσοστών των νερών που υπερχείλησε εκεί το ρέμα. Τώρα, να πούμε ότι στο δρόμο του βόρειου δικού άξονα, στο νέο δρόμο, είχαμε φερτά υλικά και πέτρες οι οποίες έπεσαν στο δόστρωμα και κόπηκε η κίνηση για κάποιο διάστημα μέχρι να καθαριστεί. Και βέβαια, τα ποτάμια μέσα που τα ρέματα περνάνε μέσα από τον Άγιο Νικόλαο και στις παρυφές της πόλης υπερχείλησαν, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν καταστήματα, να πλημμυρίσουν σπίτια. 25 κλήσεις είχαμε εδώ στον Άγιο Νικόλαο, την περιβεστική υπηρεσία, προκειμένου να απαντηθούν. Ένα μεγάλο ξενοδοχείο στην Ελούντα, σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο γίνεται ακόμη απάντηση υδάτων. Και επίσης είχαμε δύο περιπτώσεις που είχαμε εγκλωβισμό δύο οδηγών, μία στην Ελούντα και μία στην Θητεία. Να σας πω ακόμη ότι στο Παλέκαστρο νωρίς το πρωί, γύρω στις 8 η ώρα, είχαμε πάρα πολύ νερό με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένας οδηγός εκεί στο πάρκινγκ της περιοχής. Και βέβαια, ουσιαστικά το πρόβλημα, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο όλο το παρκιακό δίκτυο από μικρές καταλυστήσεις που δημιουργούν κινδύνους. Γιατί οι οδηγοί βρίσκονται μπροστά σε πέτρες ανά πάσα στιγμή.
2: Ασφαλώς. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε όλη την Κρήτη. Άσονα Σταυλάς, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η εικόνα και από το Άγιο Νικόλαο και από το Ηράκλειο και από το Ρέθινο και από τα Χανιά. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλου, για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα και πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Να ξεκινήσουμε από την Κρήτη. Τι έχουν να περιμένουν οι άνθρωποι, γιατί μας είπαν και οι ανταποκριτές μας ότι παρατηρείται κάποια ύφεση προς το παρόν αυτές τις ώρες.
5: Ναι, Γρηγόρη, όχι σε όλες τις περιοχές. Mm-hmm. Ένα κομμάτι εκεί στο ορεινά του Λασιθίου έχουμε τώρα καταιγίδες σε εξέλιξη. Mm-hmm. Προφανώς στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχει μια ύφεση, αλλά να μην υπάρξει εφησυχασμός, διότι κατά διαστήματα και σήμερα και τις επόμενες ώρες θα έχουμε ισχυρά φαινόμενα. Οι καταγραφές στο νησί είναι βιβλικές στο θέμα του νερού που έχει πέσει. Στα Ανόγια ξεπερνάμε τους 370 τόνους νερού, αναστρέμα νερό αρκετών μηνών μέσα σε ούτε δύο ημέρες. Και όπως είπα, τα φαινόμενα συνεχίζονται. Αύριο Παρασκευή ίσως υπάρχει υπάρχει μια κάμψη σε αυτή την ακρότητα του φαινομένου και πάλι όμως θα βρέχει όλη τη μέρα στις περισσότερες περιοχές. Θα προστίθεται λοιπόν νερό και να πω ότι αύριο θα βαρύνει ο καιρός περισσότερο σε Εύβοια και Αττική, πάλι με βροχές και καταιγίδες.
2: Ναι.
5: Και από το βράδυ της Παρασκευής έρχονται τα χειρότερα και για την Κρήτη, διότι πάμε πια σε ανέμους 10 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, σε νέες ισχυρότατες βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη μέχρι την Κυριακή. Θέλει τεράστια προσοχή στο νησί, στις μετακινήσεις. Κάθε σημείο μπορεί να είναι παγίδα, κάθε ριάκι, κάθε χήμαρος, κάθε δρόμος. Μεγάλη προσοχή μέχρι και την Κυριακή.
2: Βέβαια. Και μάλιστα ακούσαμε νωρίτερα και τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, ο οποίος είπε εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 για αυτό που είπες για την ένταση της βροχόπτωσης, ότι είχαμε να δούμε, λέει, τέτοια βροχή εδώ στην περιοχή από το 1986.
5: Ακριβώς, και πιθανώς θα δούμε και άλλο τόσο νερό να πέφτει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Οπότε καταλαβαίνεις ποιες εικόνες μπορεί να αντικρίσουμε τις επόμενες ημέρες.
2: Στην Αθήνα τι έχουμε να περιμένουμε, να επαναλάβουμε λίγο και να κλείσουμε με αυτό, Νικολέτα?
5: Ναι, να πούμε ότι στην Αττική αύριο θα βαρύνει ο καιρός, θα έχουμε περισσότερες βροχές, πιθανώς και κάποια καταιγίδα στα ανατολικά και τα βόρεια του νομού. Πάντα με τον θυελώδη βοριά στα ανατολικά του νομού ως 8 μποφόρ και χαμηλές θερμοκρασίες. Και έτσι θα πορευτούμε τουλάχιστον έως το Σάββατο με μια εξασθένιση των φαινομένων από την Κυριακή στην Αττική.
2: Νικολέτα Ζεκοπούλη, να σε ευχαριστήσω. Πολύ. Εμείς απλά να προσθέσουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των θυελωδών ανέμων πλέον στα Πελάγη. Από τον Πειραιά δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων για Αργοσαρονικό, ενώ για τα βραδινά από τις 8 έως τις 10 η εικόνα θα ξεκαθαρίσει μετά τις 6 το απόγευμα. Επίσης, απαγορευτικό από όπου ισχύει σε Ραφίνα και Λαύριο μέχρι νεοτέρας.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 3 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8, εκτάκτο σήμερα, μία ώρα αργότερα στις 3, λόγω της τάσης εργασίας που γνωτοποίησαν νωρίτερα η τεχνική της ΕΡΤ. Να αλλάξουμε θέμα, πάμε εκτός συνόρων. Τώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα κίνητρα της επίθεσης στο πιλωτήριο του αεροσκάφου της Fly Dubai, που εκτελούσε πτήση προς το Tel Aviv. Ο συγκυβερνήτης, ο οποίος πραγματοποίησε την ηματηρή επίθεση κατά του κυβερνήτη, ανακρίνεται από τις Σαουδαραβικές αρχές, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ξεκίνησαν έρευνα και για την πιθανότητα απόπειρας τρομοκρατικής επίθεσης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πειρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ηρωικές ενέργειες του πιλότου και επιβατών απέτρεψαν μια επίθεση ανάλογη με αυτή της 11ης Σεπτεμβρίου, Έλενα.
7: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και να ξεκινήσουμε από τις νεότερες δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου που γίνονται αυτή τη στιγμή στο αμερικανικό δίκτυο Fox News. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου λοιπόν είπε ότι ο δράστης της επίθεσης στο πιλωτήριο, συγκυβερνήτης δηλαδή, ήταν ισλαμιστής ριζοσπάστης. Είχε υποστεί μια ισλαμική ριζοσπαστικοποιημένη κατήχηση, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες μέχρι αυτή τη στιγμή από που έχει αυτές τις πληροφορίες, και επίσης ανέφερε ότι σε λίγες μέρες θα είναι σε θέση να πει στον Ισραηλινό λαό, με συγχωρείτε, αν πίσω από αυτή την επίθεση βρίσκεται το Ιράν. Και όλα αυτά βεβαίως γιατί το Ισραήλ θεωρεί ότι αυτή ήταν μία απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Πρόσφατα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι το Ιράν ή κάποια άλλη χώρα μπορεί να βρεθεί πίσω από μία τέτοια επίθεση κατά του Ισραήλ, και εν όψη της μαύρης επετείου για το Ισραήλ της 7ης Οκτωβρίου, δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη.
2: Σε λίγες ημέρες βέβαια.
7: Ακριβώς. Που ξεκίνησε όλη αυτή την κατάσταση πριν από 3 χρόνια στην Μέση Ανατολή, και εν όψη και των Ισραηλινών εκλογών αυτό το μήνα. Αυτά είχε δηλώσει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε δηλώσεις του προηγουμένου στο CNN και στο CBS είχε πει ότι αυτή τη στιγμή δεν είχε καμία πληροφορία ότι αυτό που συνέβη εχθές ήταν μια τέτοια επίθεση, δηλαδή επίθεση του Ιράν ή κάποιας άλλης χώρας. Ωστόσο, ότι ερευνάται το ενδεχόμενο της τρομοκρατικής ενέργειας βεβαίως. Τώρα, όπως είπες, ο ύποπτος δράστης, ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στο πιλωτήριο κατά του κυβερνήτη, βρίσκεται υποκράτηση στη Σαουδική Αραβία και ο ίδιος έχει τραυματιστεί και ανακρίνεται, όπως έχουν πει οι σαουδαραβικές αρχές, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που ξεκίνησαν έρευνα σήμερα, η Γενική Εισαγγελία της χώρας, και για, την, και για πιθανότητα βεβαίως τρομοκρατικής ενέργειας ερευνούν μεταξύ άλλων αν, εφόσον επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο γεγονός, αν ήταν ένας μοναχικός λύκος ή αν, αν έδωσε μόνος του δηλαδή, ή αν είχε εντολές από κάποιο άλλο πρόσωπο ή αν είχε συνεργό.
2: Αλλά αν υπήρχε κάποια ομάδα υποστήριξης.
7: Εξετάζονται, βεβαίως, όλα αυτά εξετάζονται, αλλά δεν είναι το μόνο που εξετάζεται. Εξετάζεται και το, και το ενδεχόμενο να ήταν ένας διαταραγμένος άνθρωπος, όπως ακριβώς είπε στις δηλώσεις του και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
2: Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Πάρα πολλά ερωτήματα για αυτή
7: ακριβώς.
2: την υπόθεση.
7: Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Υπάρχει το ερώτημα πώς βρέθηκε καταρχάς να πετάει ως κυβερνήτης σε αυτή την πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, προς το Ισραήλ δηλαδή. Ένας υπήκος Ομάν, όπως έχει επιβεβαιώσει και το Ισραήλ, λόγω των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών που δεν υπάρχουν και απαγορεύεται αυτό. Πώς βρέθηκε στην κατοχή του αυτό το μαχαίρι ή ακόμα. Αν ήταν το τσεκούρι, όπως είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με το οποίο χτύπησε τον Ινδό πιλότο, όλα αυτά βεβαίως διερευνώνται γρηγόρη και αν ήταν η πρόθεσή του να ρίξει το αεροσκάφος και ακόμη και στο έδαφος του Ισραήλ, και γι' αυτό ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μίλησε για μία νέα 11η Σεπτεμβρίου.
2: Ακριβώς, είναι φορτισμένη η δήλωσή του, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε τους συνειρμούς σε αυτή την συγκυρία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να μιλά για μία επίθεση ανάλογη με αυτή της 11ης Σεπτεμβρίου. Μιλάμε για το αεροσκάφος με 174 επιβάτες, να θυμίσουμε, Έλενα, που είχε απογειωθεί από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ.
7: Ακριβώς, το αεροσκάφος...
2: Και τα συγκλονιστικά τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τους επιβάτες μέσα από την καμπίνα δηλαδή, μέσα από το αεροσκάφος.
7: Βεβαίως, Γρηγόρη, και έχουμε και σήμερα νέα βίντεο που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα. Με τον, να πούμε λίγο το χρονικό αυτής της επίθεσης. Το αεροσκάφος, όπως είπες, απογειώθηκε από το Ντουμπάι περίπου 2 ώρες μέσα στην πτήση και ενώ κατευθυνόταν προς το Ισραήλ, υπήρξε μια εκτροπή του από τον ενέργο χώρο της Ιορδανίας προς Σαουδική Αραβία, μια απότομη πτώση του 4.000 μέτρα, δηλαδή από τα 4.000 στα 17.000 πόδια, με τον πανικό βεβαίως να επικρατεί μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους και τους επιβάτες πραγματικά, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους αργότερα, να λένε ότι νόμιζαν ότι θα πεθάνουν κυριολεκτικά. Αυτό λοιπόν που ακολούθησε ήταν μέσα στο πιλωτήριο ο συγκυβερνήτης επιχείρησε, μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους για να το ρίξει, όπως λένε οι μαρτυρίες. Ο ηρωικός αυτός πιλότος κατάφερε να ξεκλειδώσει το πιλωτήριο, γιατί να πούμε σε αυτό το σημείο, Γρηγόρη, για τους ακροατές μας, ότι τα πιλωτήρια είναι κλειστά, κλειδωμένα, ανοίγουν μόνο από μέσα και αυτό είναι ένα πρωτόκολλο που ισχύει από την 11η Σεπτεμβρίου. Ακριβώς. Και μετά από τις επιθέσεις αυτές. Ξεκλείδωσε, κατάφερε λοιπόν, παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ σοβαρά τραυματισμένος, να ξεκλειδώσει την πόρτα. Σε αυτό το σημείο εισέβαλαν στο πιλωτήριο 3 επιβάτες και κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη, να τον βγάλουν έξω δηλαδή. Ένας από αυτούς κατάφερε να ανεβάσει το πιδάλιο και να σταματήσει την ανεξέλεγκτη πτώση του αεροσκάφους. Στη συνέχεια, 2 πιλότοι που βρίσκονταν, ήταν εκτός υπηρεσίας, αλλά ήταν 2 πιλότοι στο αεροσκάφος, μπήκαν στο πιλωτήριο και ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Έτσι, κατόρθωσε το αεροσκάφος να κάνει αναγκαστική προσγείωση και να σωθούν οι 174 επιβάτες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι, εκτός των άλλων, είχαν και τύχη βουνό.
2: Ακριβώς, είναι το τουλάχιστον τύχη βουνό. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, πώς το αεροσκάφος κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο μετά την επίθεση στο θάλαμο διακυβέρνησης, αυτό εξηγήσει ο έμπειρος πιλότος και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδεμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
8: Οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται στην ιστορία, που είναι ποιοι? Πρώτον, ο κυβερνήτης, ο οποίος άντεξε τις μαχαιριές και έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε, κάτω από πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Οι άνθρωποι οι οποίοι με το που άνοιξε η πόρτα και άρχισαν τις φωνές, μπήκανε σε ένα πάρα πολύ μικρό και περιορισμένο χώρο.
2: Και στη συνέχεια οι εφεδρικοί πιλότοι.
8: Και ο άνθρωπος ο οποίος είχε την πρόνοια να ανακόψει τη βαριά βήθηση αυτή, η οποία δημιουργούσε, έδινε πολύ λίγο χρόνο ζωής στο αεροσκάφος και δημιουργούσε και αεροδυναμικές πιέσεις. Και τέλος, οι εφεδρικοί πιλότοι που το πληγωμένο αυτό αεροσκάφος το πλήρωσαν είναι όλοι, δεν θα τους πω ήρωες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργήσαν πρώτον με τη λογική, με το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και προφανώς αυτοί οι οποίοι ήταν εκπαιδευμένοι για τα αεροπλάνα, είτε η ενεργεία πιλότη είτε η εφεδρική πιλότη, πολύ καλοί επαγγελματίες. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι καλή εταιρεία, δεν είναι κάποια εταιρεία του κοιλού.
2: Στα πρόσωπα της ημέρας λοιπόν στο Ισραήλ και όχι μόνο, ο Ινδός πιλότος του αεροσκάφους, Ινδός ήρωας πιλότος όπως τον αποκαλούν πλέον οι Ισραηλοί. Ποιος είναι ο Ινδός ήρωας πιλότος? Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
9: Από τα υφάσματα στο κόκπιτ και από εκεί στο επίκεντρο μιας από τις πιο δραματικές αεροπορικές ιστορίες. Ο ινδικής καταγωγής κυβερνήτης της Fly Dubai, Smit Manjar, βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά το περιστατικό στην πτήση FZ1073 από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, επιτρέποντας επιβάτες και μέλη του πληρώματος να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη. Ο Manjar γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βομβάη και η αεροπορία δεν ήταν αρχικά στα σχέδιά του. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε στη συνέντευξή του το 2025, μετά το σχολείο επέλεξε να σπουδάσει μηχανική υφασμάτων, καθώς σχεδίαζε να συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση. Ακολούθησαν σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων και στα 19 του, μετά από ένα σεμινάριο για την αεροπορία, αλλάζει άρδιν την επαγγελματική του πορεία. Εκπαιδεύεται ως πιλότος στη Νέα Ζηλανδία. Σήμερα μετρά 15 χρόνια πιλότος με σχεδόν 9.750 ώρες πτήσης. Εργάστηκε για περίπου 11 χρόνια στη SpiceJet και το 2022 εντάσσεται στη Fly Dubai ως κυβερνήτης, έχοντας ήδη σημαντική εμπειρία στα Boeing 737. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Manjar είχε αποκαλύψει τη φιλοσοφία του για τη δουλειά του. Προτεραιότητά του είναι να βγουν όλοι οι επιβάτες με ασφάλεια από το αεροσκάφος. Είχε εξηγήσει για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία των επιβατών ότι σε τέτοιες περιπτώσεις προτεραιότητα είναι η γρήγορη λήψη αποφάσεων, η επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και, όταν χρειάζεται, η αλλαγή πορείας ώστε ο επιβάτης να λάβει το συντομότερο δυνατό επαγγελματική ιατρική βοήθεια. Στην ίδια συνέντευξη είχε περιγράψει μια από τις πιο δύσκολες προσεγγίσεις που είχε αντιμετωπίσει στην καριέρα του, την προσγείωσή του στη Μύκονο, όπου χρειάστηκε να διαχειριστεί τις απότομες μεταβολές, την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου.
2: Αυτά λοιπόν, αυτό είναι το προφίλ του Ινδού ήρωα πιλότου. Ακούσαμε τη Δέσποινα Συριοπούλου. Τώρα για τον πιλότο από το Ομάν που μαχαίρωσε τον συγκυβερνή του και επιχείρησε να καταλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφου της Fly Dubai. Λίγα πράγματα είναι γνωστά μέχρι στιγμή. Η ταυτότητα και το κίνητρό του διερευνώνται. Προς το παρόν ανακρίνεται, όπως ακούσαμε, από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Νατάσα Παυλοπούλου.
10: Ενώ η έρευνα για την απόπειρα αεροπειρατείας στην πτήση της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο προφίλ του δράστη. Ποιος είναι ο συγκυβερνήτης από το Ομάν που έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές 174 επιβατών, βυθίζοντας μια πτήση ρουτίνα στο απόλυτο χάος? Ο άνθρωπος που, σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ήθελε να προκαλέσει μια νέα 11η Σεπτεμβρίου, μαχαιρώνοντας εν πτήση τον Ινδό κυβερνήτη, εργαζόταν στον αερομεταφορέα μόλις 9 μήνες. Σύμφωνα με μαρτυρία συναδέλφου του που μεταφέρθηκε από το Ισραηλινό κανάλι 16, ήταν θρησκευτικός εξτρεμιστής, συνήθιζε να προσεύχεται πολύ και δεν έδινε τα χέρια σε γυναίκες. Οι Ισραηλινές αρχές ερευνούν τώρα πως ένας πολίτης του Ομάν, μιας χώρας χωρίς διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, εξασφάλισε άδεια πτήσης, εξετάζοντας αν υπήρξε παραβίαση της αεροπορικής συμφωνίας από την πλευρά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ή αν πρόκειται για άτομο με διπλή υπηκότητα. Στο θέμα αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου και ο έμπειρος πιλότος και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος.
8: Γιατί η πρόβλεψη που έχει η διμερή συμφωνία μεταξύ κράτους του Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι όσοι πετούν θάλαμο διακυβέρνηση θάλαμο επιβατών σε αυτές τους προορισμούς πρέπει να εξαιρούνται αραβικής ηθαγένειας πληρώματα πλην των ανθρώπων που είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ναι. Γιατί αυτό παρακάμφθηκε και υπήρχε συγκυβερνήτης από το Ομάν. Είναι κάτι το οποίο θα το ελέγξουν οι διερευνητικές αρχές.
10: Τα κίνητρα του συγκυβερνήτη παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ η Fly Dubai έχει πλέον καθυλώσει όλα τα αεροσκάφη της από και προς το Ισραήλ, καθώς διερευνά το περιστατικό.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 3 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 το μεσημέρι. Εκτάκτως σήμερα, μία ώρα αργότερα στις 3 ξεκινήσαμε, λόγω στάσης εργασίας νωρίτερα. Να θυμίσουμε το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το erteco.gr. Να περάσουμε στα εθνικά θέματα τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς μέσω των ελληνοτουρκικών ζητημάτων και των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Την ώρα είχαμε τις εκδηλώσεις, την ώρα που είχαμε τις εκδηλώσεις για την Κυπριακή Ανεξαρτησία στη Λευκωσία με τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση. Θα πάμε σε λίγο στην Κύπρο για να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα λοιπόν η Άγκυρα, η οποία δεν κρύβει την ενόχλησή της για την προώθηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, πρέπει σήμερα το πρωί σε νέα πρόκληση. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας διαστόματος, το εκπροσώπου του, υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα, όπως αναφέρει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Πάμε στην Τουρκία για την ανταποκρίτριά μας Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ελβίρα, τι αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Κωνσταντινούπολη. Αναφέρει αυτό ακριβώς, ότι δεν θα επιτρέψει την πόντιση του καλωδίου αν δεν δοθεί άδεια από την τουρκική πλευρά. Και βέβαια, κάνει λόγο για ερευνητική δραστηριότητα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα, την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Τώρα, για να διευκρινίσουμε κάτι, δεν είναι ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι η καθιερωμένη κάθε Πέμπτη ενημέρωση συντακτών και δεν ήταν στα θέματα τη αρχική ατζέντα, απάντησε ο εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την πόντιση του καλωδίου. Αυτό που έχει αξία όμως να αναφερθεί επίσης είναι ότι στην τοποθέτηση που κάνει λοιπόν το Υπουργείο Άμυνας και δημοσιεύει και στην επίσημη ιστοσελίδα του άλλωστε, κάνει λόγο ευρύτερα για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει η χώρα στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία έχει διαμορφωθεί, όπως ισχυρίζεται, μέσα των συμφωνιών οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών που έχει συνάψει και με τα κατεχόμενα και με τη Λιβύη. Κάνει λόγο στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτή είναι όμως, να πούμε εδώ, και αυτό είναι το σημαντικό, η πάγια θέση της Άγκυρας σε σχέση με την πόλη του καλωδίου, που εκφράζεται σε όλους τους τόνους όλες αυτές τις ημέρες. Τι λέει η Άγκυρα? Ότι δεν έχει πρόβλημα με την πόλη του καλωδίου, αρκεί να μην είναι ουσιαστικά στην υφαλοκρηπίδα της, και άμα είναι πρέπει να απευθυνθούν και η γαλλική εταιρεία που θα αναλάβει κατά πλειοψηφία το έργο στην Άγκυρα για την άδεια. Τώρα είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Να πω μόνο αυτό, είναι ένας δείκτης και των σχέσεων των ελληνοτουρκικών. Μένει να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί και πόσο ψηλά θα σηκώσει η Άγκυρα την ένταση.
2: Ελβίρα Κρυθαρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα για τη ρητορική ψηλών τόνων της Άγκυρας μίλησε μεταξύ άλλων νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας στάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης για την στάση της Άγκυρας, Άγιε?
12: Καλό μεσημέρι. Τι θέλει λοιπόν να σχολιάσει την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας? Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης υπενθύμησε τις σχετικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη, επαναλαμβάνοντας πως δεν τίθεται θέμα άδειας. Το έργο, είπε, θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον προγραμματισμό, όπως έχουμε πει. Δεν θα ζητηθεί καμία άδεια για ένα τέτοιο έργο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κατέληξε δε τονίζοντας πως Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μιλάμε για ευρωπαϊκή σημασία έργο, στηρίζουν το έργο αυτό, η εκτέλεση του οποίου θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα με βάση το σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας.
2: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα λοιπόν είχαμε νωρίτερα, όπως λέγαμε, μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία με νέα μη επανδρομένα συστήματα, σύγχρονα οπλικά μέσα και συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από άλλες χώρες. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την παρέλαση, γιορτάστηκε η μέρα ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην παρέλαση λοιπόν συμμετείχαν ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και στρατιωτικά τμήματα, όμως αγήματα από την Αίγυπτο, επιβεβαιώντας τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών. Να ακούσουμε τι μεταδίδει ο ανταποκριτής μας στη Λευκωσία, Κωστής Κωνσταντίνου.
13: Ένα ισχυρό μήνυμα έστειλε από τη Λευκωσία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, λέγοντας ότι η ελευθερία, η κυριαρχία και η ασφάλεια απαιτούν αμυντική ισχύ και δυνατότητα αποτροπής. Μιλώντας μετά το πέρας της παρέλασης στη Λευκωσία, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε ότι η Ελλάδα είναι και θα είναι εδώ, η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίων. Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χρυστοδουλίδης, συνέδεσε ευθέως την ενίσχυση της αποτροπικής ισχύως της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη συνεχιζόμενη κατοχή και με το στόχο, όπως πάντα, της απελευθέρωσης και της επανένωσης. Ήταν μια ιδιαίτερη παρέλαση, γιατί είχαμε για πρώτη φορά την παρουσίαση του Μπαράκ Εμέξ, του νέου Ισραηλινού συστήματος αεράμυνας της Εθνικής Φρουράς, ενώ παρουσιάστηκαν επίσης οι νέοι Exocet MM40 Block 3C, FPV drones και άλλα μη επανδρομένα συστήματα πάνω από τη Λευκοσία, και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε γιατί ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Πέταξαν δύο ελληνικά F-16 Viper, τα οποία δεν ήρθαν από την Ελλάδα αλλά σταθμεύουν μόνιμα στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο και πέταξαν οπλισμένα. Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και αυτό το σημείωσε και ο ίδιος ο Υπουργός Στρατηγικής Αμήνης στην ομιλία του, ότι ο ίδιος και ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου προσήλθαν πεζοί και ο κόσμος που βρισκόταν εκεί επιφύλαξε μια πραγματικά πολύ ενθουσιώδη υποδοχή στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στην παρέλαση πρέπει να πούμε ότι συμμετείχαν στρατιωτικά τμήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, τη Βρετανία και την Αίγυπτο, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την παρουσία τους ένδειξη των συνεργασιών της Κύπρου και της αναβάθμισης του διεθνούς ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
2: Με την παρουσία λοιπόν δύο ελληνικών F-16 Viper στον Κυπριακό ουρανό, ακούσαμε στην πρώτη δημόσια εμφάνιση του νέου αεροπορικού συστήματος και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από τέσσερις ξένες χώρες. Πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στη Λευκοσία η παρέλαση για την 60η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από τη Μεγαλόνησο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Κύπρου.
14: Υπάρχει ένα δίδαγμα ότι η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε εμείς στην ελληνική δημοκρατία με την Ατζέντα 2030. Με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Θα ήθελα να πω εδώ από τη Λευκοσία ότι η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία, θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο. Θα στέκεται πάντα δίπλα στην κυπριακή δημοκρατία. Άλλωστε είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της ΕΛΔΙΚ. Η Ελλάδα λοιπόν είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον.
2: Εν τω μεταξύ, πυρετόδες είναι οι προετοιμασίες στην Αθήνα για την υποδοχή του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται την Τρίτη στη χώρα μας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο και τις ευρωατλαντικές σχέσεις. Μια συγκυρία με δύο πολεμικά μέτωπα ανοιχτά σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Τι περιμένουμε τώρα από την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας?
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να σας πω καταρχήν ότι δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι αναμένεται την Τρίτη να έρθει στην Αθήνα. Τώρα, στις 7 του μηνός, την Τετάρτη, είναι προγραμματισμένο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος της στρατιωτικής συνεργασίας, ο έκτος γύρος στρατιωτικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η υπογραφή της ανανέωσης της συμφωνίας, της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, πολύ πλούσια η ατζέντα, εφόλης της ύλης οι συνομιλίες που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο και με τον Πρωθυπουργό και με τον ελληνομολογό του, τον κύριο Γερα Πετρίτη. Βεβαίως στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην ιδιαίτερα βεβαρημένη Ανατολική Μεσόγειο και βέβαια οι εξελίξεις και στην Ουκρανία και στην ευρύτερη περιοχή, ενώ παράλληλα αναμένεται να υπογραφούν από την ελληνική και την αμερικανική αντιπροσωπεία δύο συμφωνίες. Η μία θα αφορά τις συνεργασίες στους τομείς της άμυνας και η δεύτερη σε θέματα πολιτισμού.
2: Εν τω μεταξύ, Κατερίνα, την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει από σήμερα και για ένα μήνα η Ελλάδα στο πλαίσιο της διετούς θητείας της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Μια πολύ δύσκολη συγκυρία αυτή η εξέλιξη.
15: Ακριβώς, είναι η δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά είχε προεδρεύσει τον περασμένο Μάιο του 2025 η Ελλάδα στο πλαίσιο της θητείας της ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας τη διετία 2025-2026. Είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η προεδρία, αφού κορυφαία θέματα είναι η ανάδειξη και η εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΕΕ. Επίσης, οι εξελίξεις, οι ραγδαίες και τραγικές εξελίξεις στη Μέση Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή, στα στενά του Ορμούς και στην Ουκρανία σε χαιρετισμό του. Ο Υπουργός Εξωτερικών επισημαίνει σήμερα ότι η Ελλάδα, με γνωστή την δυνατότητά της να λειτουργεί ως γέφυρα ενότητας μεταξύ Ανατολής και Δύσης, θα προσπαθήσει και θα διαχειριστεί αυτά τα κορυφαία θέματα με προοπτική την αναβάθμιση του ρόλου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
2: Εν τω μεταξύ, σε λίγες ώρες από τώρα, 5:30 το απόγευμα, είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας στο Μαξίμου από την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κατερίνα.
15: Ακριβώς το απόγευμα αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον η συνεδρίαση του Κυβερνητικού ΚΙΣΕΑ. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα συζητηθούν οι ραγδαίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή. Το θέμα της παρουσίας των ασπίδων, της πρωτοβουλίας, της αποστολής που υπάρχει στην Ερυθρά Θάλασσα. Και βεβαίως επίσης υπάρχουν πληροφορίες ότι αναμένεται να τεθεί και το θέμα των Πάτριων.
2: Καταρίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 3:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, με μια σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από τη Γαλλία, γιατί εκεί συνεχίζονται και κλιμακώνονται μάλιστα οι καταλήψεις και κινητοποιήσεις σε σχολεία σε όλη τη Γαλλία. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γιατί σημαίνει αυτό, Έλενα?
7: Να πούμε καταρχάς ότι όντως, Γρηγόρη, κλιμακώνονται πολύ επικίνδυνα, θα λέγαμε, και όλες οι καταλήψεις στα σχολεία και τα επεισόδια ανάμεσα σε μαθητές και την αστυνομία σε πολλές περιπτώσεις και σε διάφορες χώρες της Γαλλίας. Να ξεκινήσουμε από την Μασσαλία, όπου σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, μαθητές έριξαν βενζίνη σε διευθυντή του λυκείου Βίκτορ Ουγκό, ο οποίος τραυματίστηκε. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση. Στην ίδια περιοχή οι μαθητές έβαλαν φωτιά σε δύο σχολεία αλλά και σε πυροσβεστικό όχημα που έσπευσε να κατασβέσει τις φωτιές. Επίσης στο Παρίσι, στο 16ο διαμέρισμα, η εφημερίδα Le Figaro αναφέρει ότι οι μαθητές επιτέθηκαν σε αστυνομικούς της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν από αυτούς, ενώ επεισόδια σημειώνονται και σε άλλες πόλεις όπως την Ρεν και την Νάντ. Αυτές οι καταλήψεις ξεκίνησαν από την προηγούμενη εβδομάδα. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για την κατάσταση στις σχολικές αίθουσες, για τους πολλούς μαθητές που βρίσκονται σε κάθε σχολική αίθουσα, για το γεγονός ότι δεν υπάρχει ψύξη, θέρμανση και ειδικά το καλοκαίρι, ότι ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ με τους καύσονες. Και μέχρι στιγμής να σου πω επίσης ότι έχουν συλληφθεί πάνω από 400 άτομα και έχουν τραυματιστεί επίσης τουλάχιστον 70 άνθρωποι. Και επίσης, κλείνοντας να σου πω, Γρηγόρη, ότι οι καταλήψεις άρχισαν να επεκτείνονται και σε πανεπιστημιακές σχολές της χώρας.
2: Έλενα, σε ευχαριστούμε και πάλι. Τώρα, εντωμεταξύ, για να μείνουμε εκτός συνόρων, σ' άλλο έχει προκαλέσει, κυρίες και κύριοι, στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών η αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης μιας γυναίκας που είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Πρόκειται για την Κρίστα Πάικ, 50 ετών, η οποία απέζησε από δύο θανατηφόρες ενέσεις. Ο κυβερνήτης της πολιτείας ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκτελέσεις έως το τέλος του έτους. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει νεότερα για την υπόθεση αυτή. Νατάσα.
10: Καλό μεσημέρι. Ναι, ακριβώς, η υπόθεση της Κρίστα Πάικ κάνει το γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες, ανοίγοντας ξανά το φάκελο της θανατικής ποινής της ΗΠΑ. Η πρώτη γυναίκα εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια που είχε καταδικαστεί σε θάνατο στην πολιτεία του Τενεσί, δέχθηκε δύο φορές ένεση με θανατηφόρο φάρμακο, αλλά δεν κατέληξε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι στο φως έρχεται και η ουσία που χρησιμοποιήθηκε στη φυλακή ψήστης ασφαλείας, πεντοβαρβιτάλι όπως λέγεται, η οποία σε υψηλές δόσεις προκαλεί βαθιά καταστολή και ανεπάρκεια και θάνατο. Να σημειώσουμε ότι είχε απαγορευτεί επί προεδρίας Biden. Οι αρμόδιες αρχές στο Τενεσί λένε ότι ακολουθήθηκαν κανονικά όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Να σημειώσουμε όμως πως είναι η δεύτερη φορά φέτος που μια εκτέλεση στο Τενεσί δεν πήγε όπως ήταν προγραμματισμένο. Το Μάιο ένας ακόμη θανατοποινήτης έλαβε αναστολή ενός έτους, καθώς το ιατρικό προσωπικό αδυνατούσε για πάνω από μία ώρα να βρει την κατάλληλη φλέβα. Να θυμίσουμε και την υπόθεση της θανατοποινήτησας. Είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 1996 για τη δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ. την οποία είχε γνωρίσει σε πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης για προβληματικούς νέους. Η υπόθεση είχε προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς βρέθηκε το θύμα άγρια βασανισμένο και είχε ξυλοκοπηθεί. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι από το 1976, όταν το ανώτατο δικαστήριο επανέφερε τη θανατική ποινή στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν εκτελεστεί 1.681 άνθρωποι.
2: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, μέσω της οικονομίας, δίκτυ προστασίας για όσους πιέζονται από το αυξημένο κόστος επιχειρεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση με τη δέσμη μέτρο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης των 72-120 δόσεις για παλαιές οφειλές, η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισες, η αύξηση επιδότηση του πετρέλαιου κίνησης στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με τη συνολική ελάφρυνση στην αντλία να φτάνει τα 20 λεπτά, αλλά και η διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε λοιπόν εντάχει ότι νοικοκυριά, επιχειρηματίες, επαγγελματίες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να αποπληρώσουν ληξιπρόθεσμα χρέη τους στην εφορία και τον ΕΦΚΑ σε έως και 120 δόσεις. Εν αναμονή των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων, 1.200.000 ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες που θεωρητικά βρίσκονται στην περίμετρο της ρύθμισης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά τον επανασχεδιασμό του μέτρου, της αρχικής δηλαδή έκτατης ρύθμισης των 72 δόσεων, οι δόσεις τώρα γίνονται 120, ελάχιστο ποσό 30 ευρώ. Την ελάχιστη δόση των 30 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν όσοι έχουν χρέη έως 3.600 ευρώ, από εκεί και πάνω σιγά σιγά ανεβαίνει και η δόση. Στις 120 δόσεις μπορούν να ενταχθούν οφειλές από την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2024 και οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Έχουμε δηλαδή περισσότερο χρόνο, έχουν στην διάθεσή τους περισσότερο χρόνο οι οφειλέτες από ό,τι με την προηγούμενη ρύθμιση. Τώρα, όσον αφορά στον εξαδικαστικό, αυτό που αλλάζει και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αν μια εταιρεία διαχείρισης τέτοιων δανείων παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη ακυρώνεται και επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Αυτόματα ο πολίτης πιστώνεται 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας και σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, υπάρχει ένα πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή.
2: Και να πούμε και μια κουβέντα, Κώστα, για τις 120 δόσεις, για τη νέα ρύθμιση αυτή.
16: Ναι, αυτό είπα για τις 120 δόσεις. Θα πούμε τώρα για τα καύσιμα. Συνεχίζεται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου η επιδότηση 20 λεπτά συνολικά στο δίζελ. Μία άλλη επιδότηση συνεχίζεται από τα δηληστήρια για τις βενζίνες. Αλλά σήμερα, για να κλείσουμε με αυτό, Γρηγόρη, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή επιμένει και τάσεται υπέρ των στοχευμένων και όχι των οριζόντιων μέτρων προκειμένου να αυληθούν οι πιέσεις στα νοικοκυριά, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις από την εντυνόμενη ενεργειακή κρίση. Και μάλιστα τάχθηκε και κατά, θα έλεγα, των ρητρών διαφυγής που εφαρμόζει η κοινότητα σε πολλές περιπτώσεις, ενεργειακές, αμυντικές, γιατί αυτό λέει ότι πλήττει την αξιοπιστία της Ευρώπης.
2: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς το πρωί στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα για τους servicers, ο κ. Περακάκης ανέφερε ότι το νέο πλαίσιο αναμένει να έρθει στη Βουλή έως το τέλος Οκτωβρίου και να εφαρμοστεί αμέσως μετά την ψήφισή του. Ο ίδιος ρωτήθηκε ποιος θα ελέγχει αν τηρούνται αυτά που ζητά το Οικονομικό Επιτελείο.
17: Είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει μεγάλο ρόλο. Το Υπουργείο Οικονομικών θα αυξήσει τον εποπτικό του ρόλο. Θα αυξηθεί η εποπτεία με το πλαίσιο το οποίο φέρνουμε. Αν έπρεπε δηλαδή να το κωδικοποιήσω απλά για τον κόσμο που μας βλέπει, ένα κομμάτι είναι η αύξηση της εποπτείας, ένα κομμάτι είναι ο έλεγχος, ένα κομμάτι είναι να έχεις και συνέπειες και οι συνέπειες αυτές να τηρούνται. Και αυτό είναι με απλά καθημερινά παραδείγματα που ακούμε και που άκουγα και εγώ τόσο καιρό. Αλλάξαμε την προκαταβολή. Π.χ. ζητούσαν σε μια ρύθμιση servicers μια πολύ υψηλή προκαταβολή σε κάποιες περιπτώσεις. Μας ήρθαν τέτοιου τύπου περιπτώσεις. Να χρωστάς 100.000 ευρώ και να σου ζητάνε τα μισά μπροστά στη ρύθμιση. 50.000 ευρώ. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο λειτουργούσε εκ των πραγμάτων. Πόσος κόσμος μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό. Βάλαμε λοιπόν ένα πλαφόν 15%. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Το δεύτερο παράδειγμα είναι πράγματα που επίσης φτάνουν σε εμάς καθημερινά ως περιπτώσεις, να μην υπάρχει τυποποίηση, να μην είναι ένα συγκεκριμένο τρόπο σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και χρονοδιάγραμμα που να σου απαντάει ο σερβίσερ για τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Τώρα μπαίνει ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Έξι μήνες πρέπει να έχουν γίνει, μέσα σε έξι μήνες πρέπει να έχουν γίνει όλα και να έχει απαντηθεί με έναν πολύ κωδικοποιημένο τρόπο. Το ναι να είναι ναι και να τηρείται. Το όχι να είναι όχι τεκμηριωμένα. Να ξέρεις γιατί είναι όχι. Και βέβαια είχαμε και κάποιες περιπτώσεις, εγώ δεν θα πω πολλές, σπάνιες, αλλά να τηρείς τη ρύθμισή σου, να είσαι τυπικός και ταυτόχρονα να ξεκινάει η κατάσχεση ή πληστεριασμός, επιτρέψτε μου ένα παράδειγμα.
2: Τώρα, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ο Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις αιτιάσεις και την κριτική που ότι δεν είναι τολμηρά τα μέτρα και οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ακρίβεια στα καύσιμα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
18: Ναι. Δεν είναι μια απλή διεύρυνση των 72 δόσεων στις 120. Είναι και η διεύρυνση, αύξηση δηλαδή των δόσεων, αλλά και κάτι πολύ σημαντικό. Εντάσσονται στις 120 δόσεις και οφειλές του 2024. Κάτι το οποίο δεν ίσχυε για τις 72 δόσεις. Άρα εντάσσεται πάνω από το 90% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Και το υπόλοιπο που είναι μεταγενέστερο, το 25 και το 26, ρυθμίζεται σε έως 24 δόσεις. Ανακοινώσαμε μια ενισχυμένη επιδότηση στην Αγγλία για τον ντίζελ για 15 μέρες και βλέπουμε τις τάξεις των 20 λεπτών. Ανακοινώσαμε, τα δηληστήρια ανακοίνωσαν παράταση της επιδότησης στη βενζίνη κατά 10 λεπτά και την ίδια στιγμή ουσιαστικά παρατηρούμε τις τιμές για το πώς θα εξελιχθούν, για το αν θα χρειαστεί περαιτέρω παράταση για το υπόλοιπο μισό του Οκτωβρίου.
19: Πάμε τώρα στους services λοιπόν, γιατί και εδώ υπάρχουν πάρα πολλές απορίες και στην παρέμβαση που γίνεται εδώ, τις αλλαγές οι οποίες προβλέπονται.
18: Είναι τρεις βασικές παρεμβάσεις από τις 16, να εστιάσουμε σε τρεις βασικές. Η μία έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπαίνει μια τυποποίηση όσον αφορά τη συναλλαγή μεταξύ πιστωτή και οφειλέτη. Όπου εντός 6 μηνών πρέπει μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες ο πιστωτής να στείλει πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη, ο οφειλέτης να την εξετάσει εντός ενός μήνα και η όλη διαδικασία απόρριψης ή έγκρισης να έχει ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών.
2: Τώρα, τη δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό ρόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι, θέσε στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Κέντρου για την Άνοια και τις Συναφείς Γνωστικές Διαταραχές. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάννο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άγιο.
20: Πρόκειται λοιπόν για ένα στρατηγικό βήμα που σας ανέφερε ο Πρωθυπουργός, την συνολική προσπάθεια για την ανάπτυξη των δημόσιων μονάδων για τους ασθενείς με άνοια. Μονάδες οι οποίες βρίσκονται ήδη στα Γιάννενα, το Κιλκί, στην Καστοριά, τη Ροδόπη αλλά και την Αθήνα και το συγκεκριμένο στο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι θα είναι ουσιαστικά ένα πλέγμα φροντίδες για όλες αυτές τις μονάδες. Ένας στους 10 Έλληνες βιώνει με κάποιο τρόπο άνοια νοσώντας ή ο ίδιος ή βοηθώντας ένα δικό του άνθρωπο και αυτό θα αυξηθεί λόγω δημογραφικού μείωση ο Πρωθυπουργός και αυτό το κέντρο θα βοηθήσει την προέλευση γιατί οι αλλαγές συμπεριφοράς σήμερα θα καθορίσουν βέβαια και τη ζωή μας τα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια. Να σημειώσουμε πως το Εθνικό Κέντρο θα αποτελέσει την αιχμή της ευρύτερης εθνικής παρέμβασης για τη φροντίδα με άνοια, Αλτσχάιμερ και συνεχείς διαταραχές και θα συνεργαστεί σε χώρο 724 τετραγωνικών μέτρων στο Περιστέρι, σε κτίριο που παραχωρείται από την Ιερά Μητροπολή Περιστερίου. Αυτό θα λειτουργήσει μέσα στο 27 και η μονάδα θα προσφέρει μέρημνα για να προδώσει στάδια της νόσου αλλά και καθοδήγηση στους φροντιστές και ενημέρωση στους επαγγελματίες υγείας.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άγιο Βαγιάννο. Έχουμε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς έχουμε άλλη μια παραίτηση δικηγόρου. Πάμε στην Άννα Νικολάου, την δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας ενημερώσει. Άννα, τι ακριβώς συμβαίνει?
21: Είναι η δεύτερη παραίτηση μέσα σε λίγες ημέρες. Σήμερα λοιπόν εισέβαλε την παραίτησή του ο κύριος Αλεξάνδρης που είχε αναλάβει την υπεράσπιση της 56χρονης γιατρού που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε ανακοίνωση την οποία εξέδωσε αυτό που αναφέρει ότι αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας καθώς οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο. Και προς το παρόν ο γιατρός μένει χωρίς νομική υποστήριξη.
2: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
22: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μεγάλη βραδιά απόψη για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Αντρών.
23: Ακριβώς στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη υποδέχει την Ολλανδία για το National League. Η Εθνική μας Ομάδα θέλει να κάνει το 3-3, έχει κερδίσει Σερβία, Γερμανία, εκτός και τώρα θέλει στην έδρα της να κερδίσει την Ολλανδία πολύ μεγάλη ομάδα. Θέλει ιδιαίτερη προσπάθεια και χαμηλά η μπάρα, το πούμε ποδοσφαιρικά, για να φτάσει σε μια ακόμη επιτυχία την τρίτη στη σειρά στο National League και παραμείνει στην κορυφή του ομίλου.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην ίδια επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ο Γιάννης Πετρίδης, αφού προηγουμένως η Μαρία Λάγιου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
0: Η ώρα είναι 4.
22: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολιστήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο πνημιοστάσιό του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στον Μηλοπόταμο. Στα λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι να πέσει στην κήτη του ποταμού και να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο Παγνί, χωρίς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να κινδυνεύει η ζωή κανενός. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο Οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη μέχρι σήμερα το απόγευμα. Νέα επιδείνωση αναμένεται από αύριο το μεσημέρι αλλά και το Σάββατο. Τη διακοπή της συνεργασίας του με την προφυλακισμένη γιατρό στην υπόθεση Μαζονάκη ανακοίνωσε ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος είχε αναλάβει την υπεράσπιση της πριν από 3 ημέρες. Όπως αναφέρει στη δήλωσή του, η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα του, καθώς όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό του γραφείο. Ο δικηγόρος δεν δίνει περισσότερες διευκρινήσεις για τους λόγους που οδήγησαν στη διακοπή της συνεργασίας. Υπέρ των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τάσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, απορρίπτοντας οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Παρουσιάζοντας την τριμηνιαία έκθεση, ο επικεφαλής του Γραφείου Ιωάννης Τσουκαλάς τόνισε ότι η δημοσιονομική σύνεση είναι το Α και το Ω, επισημένοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για την πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Για τον πληθωρισμό, εκτίμησε ότι δύσκολα θα κλείσει φέτος κάτω από το 3,2%, ενώ χαρακτήρισε το ενεργειακό πρόβλημα μακροχρόνιο. Το γραφείο διατηρεί στο 1,9% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 2026. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία, μετά τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τη Γαλλία και τη Γερμανία να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, προειδοποιώντας ακόμη και με ενδεχόμενη απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ. Η Κομισιόν δεν έχει σχολιάσει επισήμως τις σχετικές πληροφορίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Το Βερολίνο εμφανίζεται επιφυλακτικό, με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομίας να επισημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νέο αίτημα από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια με κεντρικό πόλο το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 2027, παρέχοντας παρακολούθηση και εξατομικευμένη φροντίδα σε ασθενείς στα πρώτα στάδια της νόσου, στήριξη στους φροντιστές και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για ασθενείς με άνοια και σε Γιάννενα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα. Νέα στοιχεία για τον συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Dubai Tel Aviv, χθες το πρωί έδωσε ο Μπενιάμιν Νετανιάχου. Μιλώντας στο Fox News, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο συγκυβερνήτης έχει υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση, ενώ ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες ενδέχεται να αποσαφινιστεί αν είχε συνεργούς ή διασυνδέσεις με το Ιράν. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει τεκμηριωθεί ιρανική εμπλοκή.
22: Ο καιρός.
1: Για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στην Εύβοια. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13.

0: την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ο υπέροχος κόσμος του Σαρλ Αζναβούρ.

Ο Γιάννης Πετρίδης παρουσιάζει σήμερα έναν από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους τραγουδοποιούς και ερμηνευτές του 20ου αιώνα, Σαρλ Αζναβούρ. Αυτός έγραφε μικρές κινηματογραφικές ιστορίες. Τα τραγούδια του έχουν χαρακτήρες, σκηνές και μια ολοκληρωμένη πλοκή. Αυτό που λείπει πια εδώ και χρόνια από το νέο τραγούδι, από όλες τις χώρες. Μέσα σε λίγα λεπτά, όσο ήταν το κάθε τραγούδι, μπορούσε να αφηγηθεί έναν έρωτα, έναν χωρισμό ή μια ολόκληρη ζωή. Μιλούσε με σπάνια ειλικρίνεια για την ανθρώπινη ευαλότητα. Τραγούδισε τη μοναξιά, τη ζήλια, την αποτυχία, τα γυρατιά, τον ανεκπλήρωτο έρωτα, την κοινωνική περιθωριοποίηση. Δεν παρουσιαζόταν σαν ο ακαταμάχητος εραστής, αλλά συχνά σαν ο πληγωμένος ή αποτυχημένος άνθρωπος. Μία επιλογή από το πρώτο μέρος των τραγουδιών που θα μεταδώσουμε σήμερα θα δώσει το στίγμα για όσους δεν γνωρίζουν το πόσο μεγάλος είναι ο Αζναβούρ. Τα μηνύματά σας και πάλι, αν θέλετε σήμερα, μια και εκπομπή είναι σε απευθείας μετάδοση, να το λέμε αυτό ώστε να δικαιολογήσουμε κάποιο ίσως λάθος που μπορεί να γίνει, αλλιώς είναι ηχογραφημένες εκπομπές, είναι χωρίς λάθη. Εδώ γίνονται και λάθη βέβαια, γιατί είμαστε σε απευθείας και είναι προγράμματα τα οποία θα έπρεπε να είναι ηχογραφημένα, αλλά δεν πειράζει, έχουμε πάρει το κολάι. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αυτό που ακούσαμε ήταν το La Bohème. Θα σας λέω μέσα σε λίγα, σε 2-3 γραμμές ας πούμε, το περιεχόμενο των τραγουδιών. Ένας ηλικιωμένος ζωγράφος επιστρέφει νοερά, στο τραγούδι που ακούσαμε εννοώ, στη νεότητά του, στη Μονμάρτη, πείνα, φτώχεια, τέχνη και μεγάλοι έρωτες. Η φράση που ακούγεται «Είμασταν νέοι, είμαστε τρελοί» συνοψίζει όλη την ιστορία του τραγουδιού. Είναι ίσως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του Αζναβούρ και ένας αποχαιρετισμός στην παλιά μποέμικη Μονμάρτη, γιατί πια η Μονμάρτη δεν είναι το ίδιο. Έχει χάσει την ατμόσφαιρά της εδώ και δεκαετίες. Έρχεται τώρα ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια του χωρισμού. «Πρέπει να ξέρεις, να φεύγεις με αξιοπρέπεια, να κρύβεις τα δάκρυά σου και να μην δείχνεις πόσο υποφέρεις». Το μεγαλείο του βρίσκεται στη σύγκρουση ανάμεσα στην ψυχραιμία των στίχων αυτών και την φωνή του που προδίδει τον πόνο.

Ήταν σπουδαίος στιχουργός. Χρησιμοποίησε απλή γλώσσα, αλλά με μεγάλη δραματουργική ακρίβεια. Το Γέρον Χορ που θα ακούσουμε τώρα, για παράδειγμα, είναι μια συγκλονιστική εξομολόγηση κάποιου που συνειδητοποιεί ότι σπατάλησε τη ζωή του. Δεν είχε σημαντικά αυτό που λέμε μεγάλη φωνή, και εξάλλου ποιος τραγουδοποιός έχει μεγάλη φωνή? Υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε ο Ντίλαν. Δεν έχει σημασία. Αλλά αυτή η βραχνή εύθραστη φωνή του, που αρχικά είχε θεωρηθεί μειονέκτημα, τελικά έγινε το μεγάλο του όπλο. Επειδή ερμηνεύει το κάθε στίχο σαν ηθοποιός. Η Edith Piaf ήταν αυτή από τους ανθρώπους που τον αναγνώρισαν νωρίς και τον βοήθησαν να εξελιχθεί. Να λοιπόν τώρα το τραγούδι που σας είπα. Ένα από τα τραγούδια που έχουν ορίσει δεκάδες ερμηνείες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Το Here Encore είναι ίσως ένα από τα οριμότερα τραγούδια του. Ένας ηλικιωμένος άνδρας θυμάται ότι μόλις χθες ήταν 20 ετών και συνειδητοποιεί πως σπατάλησε τα νιάτα του, πιστεύοντας ότι είχε απεριόριστο χρόνο.

Ο Αζναμπούρ ήταν πραγματικά ένας διεθνής καλλιτέχνης, με τεράστια επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός του ότι τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν πάρα πολλούς, στα αγγλικά βέβαια, αλλά έκανε συνεχόμενες εμφανίσεις εκεί και στις μεγάλες αίθουσες των μεγάλων πόλεων. Τραγούδησε σε πολλές γλώσσες και απέκτησε ένα τεράστιο κοινό με αυτόν τον τρόπο. Το τραγούδι «Σι», θα το ακούσουμε αργότερα, έγινε παγκόσμια επιτυχία και τραγουδήθηκε από τον Έλβις Κοστέλο, τον Σινάτρα, τον Ρέι Τσάρλς, τη Σίλι Μπάσεϊ. Θα το ακούσουμε από τον ίδιο σε λίγο. Το επόμενο είναι ένα τραγούδι που βασίζεται σε ένα παλιό ρώσικο τσιγκάνικο τραγούδι που συνδέεται με τις αρμενικές και ρωσικές μουσικές μνήμες της οικογένειάς του. Δύο κιθάρες καλούνται να παίξουν δυνατά, πιο δυνατά, ώστε ο αφηγητής να πνίξει στο κρασί και στη μουσική τη θλίψη του.

Σαρλ Αζναβούρ σήμερα, το πρώτο μέρος. Ο Αζναβούρ που είχε μια εκπληκτική διάρκεια. Η σταδιοδρομία του ξεπέρασε τα 70 χρόνια. Δεν ήταν ένας εκπρόσωπος μιας παλιάς εποχής αφού ξεκίνησε από το 50. Από το Παρίσι εκείνης εποχής. Παρέμεινε ενεργός και αγαπημένος σε διαφορετικές γενιές. Μέχρι και το θάνατό του σχεδόν έκανε εμφανίσεις. Θα ακούσουμε τώρα το Εσπεράντσα, έναν άλαφρο τραγούδι με έντονο ισπανικό και έτσι Latin χρώμα. Το όνομα σημαίνει ελπίδα και ο Αζναβούρ το χρησιμοποιεί σαν όνομα γυναίκας αλλά και σαν σύμβολο της ελπίδας που συντηρεί τον έρωτα. Πάντα στίχη του Αζναβούρου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη. Νεκρός μέσα σε ρέμα βρέθηκε ο κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Ποτάμια λάσπη σε Ηράκλειρο και Ερέθυμνο. Προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση. Ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής αναλαμβάνει την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή που είχε αναλάβει πριν από τρεις μέρες. Οι τρέχουσες συνθήκες καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπηση, σημειώνει ο κύριος Αλεξανδρής. Υπέρ των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση τάσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, απορρίπτοντας οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Την ανάπτυξη δημοσίων μονάδων για ασθενείς με άνοια σε Γιάννενα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός την παρουσίαση της σύμβασης για το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι. Ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai είχε υποστεί ισλαμική ριζοσπαστική κατήχηση, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στο Fox News. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια. Έως 21 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Συνεχίζουμε με τον Αζναβούρ. Ο Αζναβούρ που έφυγε από κοντά μας το 2018, σε ηλικία 94 ετών. Σούπερσταρ όχι μόνο του γαλλικού τραγουδιού. Το επόμενο τραγούδι αναφέρεται στους ηθοποιούς, στα μπουλούκια, όπως ήταν παλιότερα και στη χώρα μας, που έκαναν περιοδίες στην επαρχία. Άφηξε λοιπόν σε μία μικρή πόλη ενός περιοδεύοντος Θιάσου. Ο Θίασος, η ταινία εκείνη, η δικιά μας. Έτσι λοιπόν μεταμορφώνει ολόκληρη την πόλη. Κινήσει, χρώμα, θεατρικότητα, που το τραγούδι αυτό θυμίζει τις παιδικές εμπειρίες του Αζναβούρ, ο οποίος μεγάλωσε μέσα σε οικογένεια ηθοποιών και καλλιτεχνών.

και τώρα ένα μοναδικό τραγούδι του. Δηλαδή έχει 20-25 τραγούδια, όχι πρώτης κατηγορίας, περισσότερο από πρώτης κατηγορίας. Αυτό τώρα είναι ένα τραγούδι που εμένα μου φαίνει στη μνήμη 2-3 ιταλικές ταινίες που έχω δει μια ανάλογη σκηνή. Τι περιγράφει τώρα εδώ στο τραγούδι αυτό? Είναι μια ιταλική ατμόσφαιρα, μια οικογενειακή σκηνή. Όλοι συγκεντρωμένοι γύρω από μια μητέρα που πεθαίνει. Αποφεύγει έτσι τον εύκολο όμως συναισθηματισμό μέσα από τους στίχους και παρουσιάζει το θάνατο μέσα από μικρές καθημερινές εικόνες, συγγενείς, παιδιά, φαγητά, αναμνήσεις. 1 εκατομμύριο αντίτυπα μόνο στη Γαλλία. Ils sont venus, ils

Έτσι, για να μην μας λέτε ότι μόνο Ιταλούς τραγουδοποιούς παρουσιάζουμε, Ιταλούς καλλιτέχνες, θα πάρουν σειρά και οι μεγάλοι Γάλλοι. Και ο Μπεκό και ο άλλος φοβερός και τρομερός, Ζακ Μπρέλ. Θα τα πούμε στις επόμενες εβδομάδες, στους επόμενους μήνες, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έρχονται. Είναι κρίμα που οι νεότερες γενιές αγνοούν το καλό γαλλικό τραγούδι και το ιταλικό τραγούδι. Είναι κρίμα που δεν μεγάλωσαν ακούγοντας και τα σπουδαία ελληνικά τραγούδια και τα αμερικάνικα και τα αγγλικά, αλλά και τα ευρωπαϊκά. Το πόσο σπουδαία ήταν η δεκαετία 50, 60, 70 είναι ότι τα περισσότερα τραγούδια από αυτά που ακούτε είναι της δεκαετίας του 60. Το ένα μετά το άλλο, και όχι μόνο αυτός, δεκάδες καλλιτέχνες σε όλες τις χώρες. Στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Αμερική, την Αγγλία, παντού. Είναι μια εποχή που τελείωσε. Τώρα ένα άλλο γνωστό γαλλικό τραγούδι του Αζναβούρ, που έχει διασκευαστεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, όπως το προηγούμενο, ας πούμε, έχει μπει μέσα στα 20 πρώτα της Αγγλίας από τον Ματ Μονρό, αυτό που ακούσαμε πριν. Ο Ματ Μονρό είναι αυτός που είπε το τραγούδι στην δεύτερη ταινία του James Bond, από τα δημοφιλέστερα ονόματα της Αγγλίας τότε. Το τραγούδι λοιπόν είναι ένα ρομαντικό τραγούδι για τη δύναμη που έχουν, που έχει το βλέμμα και την αγάπη που πολλές φορές καταλαβαίνει κανείς μόνο από ένα βλέμμα.

Είπαμε ότι πολλά από τα τραγούδια είναι σαν να βλέπεις μία ταινία. Να, το επόμενο. Γιατί μιλάει? Ένας σύζυγος κατηγορεί τη γυναίκα του, όλα αυτά μέσα στα 3 λεπτά που το ακούσε το τραγούδι, ότι έχει παραμελήσει τον εαυτό της και τη σχέση τους. Τα λόγια είναι επίτηδες σκληρά και σήμερα μπορεί να ακούγονται αρκετά άβολα με τη νέα τάση πραγμάτων αυτά που λέει. Όμως το τέλος, η επίθεση αυτή που κάνει, μετατρέπεται σε παράκληση να ξαναγίνει η γυναίκα του αυτή που είχε αγαπήσει. Είναι ένα μικρό θεατρικό μονόπρακτο. Περισσότερο είναι ένα μονόπρακτο παρά ένα συμβατικό ερωτικό τραγούδι.

πολύ σωστά ο Κωνσταντίνος μου γράφει ότι τραγούδια μονόπρακτα έγραφε και ο Ατίκ. Και βέβαια έγραφε ο Ατίκ. Μην ξεχνάς, Κωνσταντίνε, και οι υπόλοιποι ότι ο Ατίκ ήταν στη Γαλλία για χρόνια. Όπως και ο Σπανός αργότερα. Και μετά ήρθε και έκανε τη μάντρα κτλ. Επηρεασμένος από αυτό το γαλλικό τραγούδι, όπως και ο Αζναβούρ από τους παλαιότερους τραγουδοποιούς της Γαλλίας. Άλλο ύφος τραγουδιού. Ένα καθαρά αντιπολεμικό τραγούδι. Ένας νέος, το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, αναρωτιέται γιατί να θυσιάζει τη ζωή του και τα νιάτα του στον πόλεμο, όταν θα μπορούσε να τα αφιερώσει τον έρωτα. Γράφτηκε για μια ταινία του 61 και 60-61 κάπου εκεί ήταν, και απαγορεύτηκε από την γαλλική κρατική ραδιοφωνία τότε.

κι άλλη μία από τις τεράστιες επιτυχίες που γνώρισε ο Αζναβούρ. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει με τον Αζναβούρ στο γαλλικό τραγούδι. Αυτός ξεκίνησε στη δεκαετία του 50. Η Edith Piaf, όπως σας είπα, τον βοήθησε κάπως. Κάπως, πάρα πολύ τον βοήθησε. Το 60 αλλάζει το γαλλικό τραγούδι με τη νέα γενιά, το νέο κύμα που ήρθε τότε, με τον Χαλιντέι, τη Σιλβί Βαρτάν, τη Φρανσουάζ Αρντί και όλους αυτούς που ήταν οι νεότεροι. Όμως αυτός και ο Μπεκό και δύο-τρεις άλλοι, όπως ο Σινάτρα στην Αμερική, η Έλα Φιτζέραλντ, παρέμειναν και συναγωνίστηκαν με τα τραγούδια τους στις πρώτες θέσεις του γαλλικού Hit Parade στη δεκαετία του 60. Αυτό ήταν μια τεράστια επιτυχία. Ένας άντρας αποφασίζει να φύγει παρόλο που εξακολουθεί να αγαπά τρελά τη γυναίκα του. Όλη η δύναμη του τραγουδιού βρίσκεται μέσα σε αυτή την αντίφαση. Λέει σε κάποια στιγμή «Θα σε εγκαταλείψω και όμως αγαπώ μόνο εσένα».

Πολύ σωστά μου γράφει εδώ ο Κώστας ότι θα βγει κάπου εδώ και ο Λευτέρης να μας πει μια καλησπέρα. Έκανε συνεχόμενα αφιερώματα στο γαλλικό τραγούδι στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να τα ακούει εκεί που είναι. Θα ολοκληρώσουμε με άλλο ένα από τα φοβερά τραγούδια του και θα συνεχίσουμε με ένα δεύτερο μέρος. Δεν ξέρω αν θα είναι την άλλη Πέμπτη ή την μεθεπόμενη Πέμπτη, σε μία από τις επόμενες εβδομάδες. Ο έρωτας εδώ παρουσιάζεται σαν μια μέρα. Γεννιέται το πρωί, φτάνει στο φως του μεσημεριού και αργά σβήνει το βράδυ. Από τα πιο ποιητικά μελαγχολικά τραγούδια του, για το εφήμερο της αγάπης.

0: Ο Θάνος Γιουμέγκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σφοδρό είναι το χτύπημα της κακοκαιρίας στην Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολιστήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο πνημιοστάσιό του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στο Μιλοπόταμο, που αύριο τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι να πέσει στην κήτη του ποταμού και να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο Παγνί χωρίς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να κινδυνεύει η ζωή κανενός. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο Οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη μέχρι σήμερα το απόγευμα. Νέα επιδείνωση αναμένεται από αύριο το μεσημέρι αλλά και το Σάββατο. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στη Βουλή επικράτησαν σήμερα υψηλοί τόνοι μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που έχει ήδη λάβει φτάνουν τα 216 εκατομμύρια ευρώ. Για διαζύγιο της κυβέρνησης από την κοινωνία έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δύο τροπολογίες, μεταξύ άλλων για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ο πρόεδρος του επέκρινε και την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Κομισιόν, λέγοντας χαρακτηριστικά πόσες επιστολές θα στείλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντώντας, ο κ. Θεοδωρικάκος διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης στην Ελλάδα να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής. Τροπολογία με μέτρα κατά της ακρίβειας κατέθεσε και το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να κατηγορεί την κυβέρνηση για προεκλογική κοροϊδία. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο και για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να προτάσει την πρότασή του για το ιδιωτικό χρέος. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επίπεδου με την Αμερικανική κυβέρνηση μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον πιέζει ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να ζητούν από την Ευρώπη την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Νέο δικηγόρο έχει πλέον η προφυλακισμένη γιατρός στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή που είχε αναλάβει την υπεράσπισή της πριν από 3 ημέρες. Συνήγορός της πλέον αναλαμβάνει ο Πέτρος Πανταζής, που με ανακοίνωση του γραφείου του δηλώνει ότι η κατηγορούμενη ουδέποτε ενέκρινε ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου συνήγορού της, ενώ αποστασιοποιείται και από υπερασπιστικούς ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν δημοσίως για την ουσία της υπόθεσης. Νωρίτερα το δικηγορικό γραφείο του Νικολάου Αλεξανδρή είχε ανακοινώσει τη διακοπή της συνεργασίας μαζί της, σημειώνοντας ότι οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της. Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 με επίκεντρο 3 χιλιόμετρα νότια της Θήβας. Έγινε αισθητή και στην Αττική. Ακολουθούν ασθενείς μετασεισμοί.
1: Ο καιρός.
2: Και αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στην Εύβοια. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Η καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία.

0: Νομίζω πολύ ωραία ξεκινήσαμε, αλλά δεν έχουμε ξεκινήσει ωραία σε ό,τι αφορά τις βροχές, τις καταστροφές, τις πλημμύρες, τη σφοδρότητα των φαινομένων, ειδικά πάνω από την Κρήτη. Σχεδόν ετοιμάζομαι να το πάρω πίσω αυτό που σας έλεγα χθες για το φθινόπωρο. Πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι βέβαια το «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8. Παίρνουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης ακριβώς από εκεί που την αφήσαμε. Πάντοτε εδώ σε συνεχή ροή στην πραγματικότητα, παρακολουθώντας και τα πιο έκτακτα φαινόμενα και πράγματα, αλλά και τις ειδήσεις στην τρέχουσα επικαιρότητα. Όσο και να αγαπάμε αυτή τη δουλειά, έρχονται μέρες και στιγμές που λες δεν γίνεται να έρχονται όλα μαζί, και κυρίως τα δυσάρεστα, ειδικά όταν επιβεβαιώνονται χειρότεροι φόβοι, είτε για την απώλεια ανθρώπινης ζωής, είτε για καταστροφές περιουσιών και για επικείμενο κίνδυνο στις περιοχές που έχουν προειδοποιήσει μετεωρολόγοι για ακραία φαινόμενα. Μέχρι στιγμής λοιπόν, όπως έχετε ακούσει, η κακοκαιρία έχει χτυπήσει για τα καλά στην Κρήτη και μάλιστα στα ορεινά σημεία και μάλιστα στο νομό Ρεθύμνης. Οπότε πάμε να συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, τον κύριο Γιώργο Κλάδο, που είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Σας ακούσαμε σήμερα και στις εκπομπές εδώ του Earth News Radio, αλλά θέλουμε να δούμε έτσι λίγο την εξέλιξη του φαινομένου, σε ποια κατάσταση είναι τώρα ο Δήμος και αν έχετε λάβει απάντηση που έχετε ζητήσει να κηρυχτείτε σε έκτακτη ανάγκη.
1: Ο Δήμος κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό έχει προχωρήσει με συνεργασία με μένα, με τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι στο πεδίο. Αυτή τη στιγμή είμαι στο χωριό Ζωνιανά και βρέχει. Άλλη. Δεν σταματά καθόλου. Τα μηχανήματα είναι στους δρόμους. Έχουν τόσες πολλές καταστροφές γίνει που δεν μπορεί να τη βάλει το δρόμο μυαλό.
0: Τόσο
1: αυτό που γίνει εδώ είναι άνευ προηγουμένου.
0: Έτσι λένε και αυτό παρακολουθήσαμε και εμείς συμπολίτες σας και συμπολίτες μας και κάτοικοι.
1: Ο Δήμος Μυλοποτάμου αυτό το πράγμα έχει να το ζήσει από ό,τι λένε οι παλιοί μας,
0: ναι,
1: τουλάχιστον 40 χρόνια, από το 1986.
0: Μάλιστα.
1: Θυμούνται δηλαδή η πιο μεγάλη μια καταστροφή παρόμοια.
0: Τώρα από άποψη έτσι δικτύων υποδομών,

0: πυρών, δρόμων.
1: Έχουν καταρρεύσει το οδικό δίκτυο στο επαρχιακό, τρομερές ζημίες. Στους χωματόδρομους, στους δρόμους που οδηγούν στα πνημιοστάσια. Γιατί ξέρετε ότι ο Δήμος Μελοποτάμου είναι ο πιο κτηνοτροφικός δήμος στην Ελλάδα. Και έχουν αποκοπεί κτηνοτροφικές μονάδες. Το πρόβλημα εδώ είναι τεράστιο. Τεράστιο. Ευτυχώς και είχαμε πάρει απόφαση να κλείσουμε τα σχολεία.
0: Ναι. Για σήμερα και θα ισχύσει και για αύριο. Και για αύριο νομίζω.
1: Και για αύριο. Μιλούμε τώρα για 2.500 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε τώρα να ήταν σε αυτό το πεδίο του Μελοποτάμου τώρα τα παιδιά και οι δασκάλοι και οι καθηγητές.
0: Μην το συζητάτε. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Άρα το είχατε σκεφτεί, είχατε πάρει βέβαια τις προγνώσεις και τα μέτρα σας.
1: Δεν περίμενε κανείς όμως αυτή την εξέλιξη.
0: Αυτό το...
1: Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα εδώ.
0: Ναι, είναι σοβαρά. Θα μιλήσουμε τώρα και με τον Αντιπεριφερειάρχη. Υπάρχουν, είπατε, μηχανήματα έργου και προσπαθείτε να...
1: Μηχανήματα της περιφέρειας, μηχανήματα του Δήμου.
0: Ναι.
1: Όλα για να φτιάξουμε τα κεντρικά, τις κεντρικές αρτηρίες. Δεν έχουμε μπει ακόμη στα στενά και στα μικρά χωριά. Καταλάβατε.
0: Βέβαια, βέβαια το
1: ούτε
0: καταλαβαίνω.
1: Στο,
0: ναι.
1: Ναι, ούτε στους χωματόδρομους, στην αγροτική οδοποιία. Η αγροτική οδοποιία έχει διαλύσει. Έχουν φύγει χιλιόμετρα αποχετευτικά δίκτυα, έχουν εξαφανιστεί. Μαζί με τα δίκτυα ίδρυψης. Ρεύμα. Χαμός.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ρεύμα η περιοχή.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πριν 20 λεπτά ήρθε το ρεύμα, μετά εκόπηκε πάλι.
0: Ναι.
1: Γιατί φτιάχνουν ζημίες, είδε διέ. Τώρα πάλι έχει ρθεί. Δεν ξέρω για πόση ώρα. Εν τω μεταξύ το φαινόμενο βρέχει. Και η γη έχει χορτάσει νερό και με λιγότερο νερό μπορεί να συνεχιστεί η καταστροφή. Κατάλαβες.
0: Ναι. Και ενώ έχει πει η μετεωρολογική υπηρεσία ότι θα ηρεμήσει λίγο αύριο, το Σάββατο επανέρχεται το κύμα.
1: Σάββατο
0: ότι θα
1: και
0: έχετε...
1: Κυριακή επιδεινώνεται.
0: Ναι.
1: Μιλεί για 90% βροχή.
0: Τι να πω, κύριε Δήμαρχε, πραγματικά πρώτα απ' όλα αυτό που πήρατε την απόφαση λοιπόν για όλες τις σχολικές μονάδες, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, για αύριο Παρασκευή κλειστές, είναι πολύ σωστό.
1: Και πήραμε την απόφαση τη σωστή, ευτυχώς.
0: Ναι. Κάτι άλλο που θα θέλατε να πείτε, μια συνδρομή που θα θέλατε να ζητήσετε από την πολιτεία.
1: Όχι, εμείς έχουμε ανεβάσει, εννοείται πως με τη βοήθεια της πολιτείας. Έχω μιλήσει προσωπικά με τον υπουργό 2-3 φορές σήμερα.
0: Ναι, τον κύριο Τουρνά που είπατε.
1: Τον κύριο Τουρνά, ναι.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι είναι όλοι δίπλα μας, γιατί δεν φτάνουν τα συνεργεία του Δήμου και της περιφέρειας. Είναι για τα κεντρικά. Εδώ έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να ακούνε και εξωτερικοί συνεργάτες υποχρεωτικά στο πεδίο. Εδώ έχουμε χιλιάδες νοοτρόφους που δεν μπορούν να πάνε στα...
0: Ιδιώτες λέτε.
1: Να πάνε στα μνημειοστάσια τους.
0: Ιδιώτες λέτε, έτσι. Για ιδιώτες,
1: ναι, ναι. Υποχρεωτικά δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κρατικός μηχανισμός πού να αντέξει. Εδώ προσπαθούμε να ανοίξουμε τους κεντρικούς δρόμους και δεν μπορούμε.
0: Για τα πυμνιοστάσια που λέτε, φαντάζομαι δεν ξέρω αν είναι σε θέση να μας ακούσουν και να επικοινωνήσουν, να ακούσουν την σύσταση. Επειδή είχαμε και αυτό τον καημένο τον 80χρονο που εντοπίστηκε τελικά νεκρός στη στάνη
1: είναι
0: του. Καλό
1: τώρα,
0: είναι να μην πηγαίνουν ή αν
1: και
0: βρίσκονται εκεί.
1: Στα Δήμος Μελοποτάμου ανεβάσαμε στα ΜΜΕΣ του Δήμου.
0: Ναι.
1: Την προσοχή των ανθρώπων, των κτηνοτρόφων, να μην απομακρύνονται τα σπίτια, να μην πήραν τα αυτοκίνητα. Γιατί και πριν μερικά χρόνια είχε πάρει ένα ποτάμι στο Πέραμα ένα κτηνοτρόφο και τον έπνιξε. 35χρονο.
0: Από την άλλη, κύριε Δήμαρχε, καταλαβαίνετε την αγωνία των ανθρώπων που θέλουν να δουν σε τι κατάσταση είναι η στάνη του, τα ζώα του.
1: Τα ζώα, εκεί είναι όλη την περιουσία. Εδώ ο Δήμος είναι κτηνοτροφικός. Και να μην μπορεί. Αλλά τώρα εμείς δίνουμε βάρος στους ανθρώπους.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Θα εγκλωβίσουμε τα χωριά, θα φτιάξουμε την κατάσταση και προχωρούμε για τα πνημιοστάσια επί τόπου. Γι' αυτό θα είμαι και εξωτερικός συνεργάτης.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Μας δώσατε νομίζω το εγκυρότερο ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στην περιοχή σας.
1: Είναι πραγματικότητα, ναι. Στο Δήμο Μελοποτάμου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε 100 χωριά τα οποία το μεγαλύτερο μέρος έχουν σοβαρό πρόβλημα.
0: Εύχομαι να πάνε όλα πολύ καλύτερα τις επόμενες ώρες και μέρες. Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε.
1: Εμείς τώρα ευχόμαστε να μην συνεχίσει η βροχή. Να μην συνεχίσει. Αν συνεχίσει, το πρόβλημά μας θα επιδεινωθεί.
0: Σας καταλαβαίνω. Σας χαιρετώ προς το παρόν.
1: Να είστε καλά, ναι. Γεια σας.
0: Ο Δήμαρχος Μελοποτάμου λοιπόν ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Κλάδος, που όπως καταλαβαίνετε περιέγραψε με πολύ μελανά και αδρά χρώματα ακριβώς αυτό που συμβαίνει τώρα στην περιοχή. Νομίζω, όπως θα μας πει και ο επόμενος καλεσμένος μας, φαντάζομαι θα μας πει ότι αυτή τη στιγμή είναι το χειρότερο σημείο, το πιο επικίνδυνο σημείο που έχει χτυπήσει κακοκαιρία στο Δήμο αλλά και γενικότερα στην Κρήτη. Ας πάμε λοιπόν να πάρουμε μια γενικότερη εικόνα από τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, που είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης. Καλησπέρα, κύριε Περιφερειάρχα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, στους ακροατές μας. Καλησπέρα.
0: Ο κύριος Κλάδος, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ήταν πραγματικά απελπισμένος. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη εκεί, το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Είναι το πιο δύσκολο σημείο εκεί που έχετε εντοπίσει, ή έχουμε και σε άλλα σημεία προβλήματα?
2: Έχουμε σε άλλα σημεία, αλλά τα προβλήματα στα υπόλοιπα σημεία είναι διαχειρίσιμα, είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση με τον Μυλοπόταμο, ο οποίος έχει πάρα πολλές πηγές αυτή τη στιγμή. Δέχτηκε πολύ μεγάλο πλήγμα από την καταιγίδα που πέρασε. Έχουν πληγεί υποδομές τόσο στο οδικό δίκτυο, δημοτικό και αγροτικό, αλλά και κύριες υποδομές του Δήμου. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα που πληγήκαν ήταν η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και Λασιθίου, η οποία τα ουγγερία αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνεχίζει στην περιοχή του Λασιθίου και συγκεκριμένα στο Αγίου Νικόλαου.
0: Από άποψη ηλεκτροδότησης δικτύων άλλων υποδομών, τι μαθαίνετε, κύριε Περιφερειάρχε?
2: Είχαν προβλήματα, έχει ενεργοποιηθεί ο ΔΕΗ για να αποκαταστήσει όπου υπάρχει θέμα. Δουλεύοντας συνεργεία και θεωρώ ότι μέσα στη μέρα θα έχει αποκατασταθεί μεγάλο μέρος. Θα έχουν αποκατασταθεί βλάβες.
0: Μέσα στη μέρα, είπατε?
2: Ναι, μέσα στη μέρα πιστεύω ότι θα έχουν καταφέρει να αποκατασταθούν οι βλάβες στο μεγαλύτερο μέρος.
0: Βέβαια, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου μας είπε, όπως είναι λογικό, ότι όσο και να τρέχουν και δεν φτάνουν τα συνεργεία, τα του ΔΔΕ και τα υπόλοιπα και τα μηχανήματα. Οπότε ουσιαστικά ζήτησε τη συνδρομή και ιδιωτών. Υπάρχει τέτοιο πλάνο?
2: Την έχει τη συνδρομή ιδιωτών. Ήδη έχουμε ενισχύσει και ως περιφέρεια και την περιοχή, αλλά θα δούμε και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.
0: Mm-hmm. Το σκέφτεστε δηλαδή να σύντομα να...
2: Θα τους ενισχύσουμε όπως μπορούμε.
0: Ναι.
2: Με κάθε τρόπο.
0: Καλώς. Κύριε Τσαπάκο, σας ευχαριστώ πολύ και εσάς. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι που έχουμε παραλείψει εμείς.
2: Όχι, η κακοκαιρία από ό,τι φαίνεται θα έχει μια μικρή ύφεση μέχρι αύριο το βράδυ. Mm. Από αύριο το βράδυ, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα που έχουμε τώρα, οργανώνεται ένα νέο κύμα και θα επικρατήσει μέχρι την Κυριακή. Κάνω έκκληση για ακόμα μια φορά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφύγουν τις έσκοπες μετακινήσεις εφόσον στις περιοχές τους έχουν έντονα φαινόμενα, για να βγούμε όλοι ασφαλείς και από αυτή την κακοκαιρία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Το ευχόμαστε και εμείς. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.

από την άλλη πλευρά, σας είπα, τα παρακολουθούμε όλα παράλληλα σήμερα. Βγαίνουν πολλά παράθυρα εδώ στις οθόνες, στις οθόνες ενημέρωσης, το λέω βέβαια λίγο συμβολικά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα κλιμάκωση των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, άφησε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι αυτό που πρόσθεσε στη συνέντευξη, ότι η πρόσφατη πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν ήταν αρκετή και ότι έτσι εξετάζονται όλα τα σενάρια. Η συνέντευξη δόθηκε πριν από λίγες μέρες, αλλά δημοσιεύθηκε μόλις σήμερα, 5η 1η Οκτωβρίου. Καλό μας μήνα κιόλας, καλό μήνα Οκτώβριο να έχουμε. Σας το ανέφερα, δηλαδή ότι δεν ήταν ικανοποιητική η πρόταση του Ιράν, άρα θα λάβει άλλα μέτρα, αλλά μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, καταλαβαίνετε γιατί το είπα. Γιατί έχω εδώ συγκεντρώσει τα χειρότερα που μας περιμένουν, δηλαδή το ντόμινο των ανατιμήσεων στα τρόφιμα, μετά την ενέργεια και τα καύσιμα, έρχεται και το ντόμινο των ανατιμήσεων στα τρόφιμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, σιτηρά Ουκρανίας, κυριολεκτικά στοιχιώνουν τα ράφια μας, τα ράφια των σούπερ μάρκετ.

0: Βέβαια, ο Αμερικανός Πρόεδρος και γενικά η Αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε, έκανε ένα βήμα παραπέρα και είπε ότι και στους, στους Ευρωπαίους και στους, νομίζω στους Γάλλους και στους Ισπανούς, αλλά γενικότερα στους Ευρωπαίους, ότι αποδεσμεύστε από θέματα ντίζελ, αλλιώς θα αντιμετωπίσετε περιορισμούς στις εξαγωγές. Και αυτή την πρόταση, παύλα πίεση, την επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπος της Κομισιόν πριν από λίγο. Δηλαδή ότι ναι, υπήρξαν επαφές και είναι σε εξέλιξη επαφές και διαπραγματεύσεις με την Αμερικανική κυβέρνηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποδεσμευτούν από θέματα ντίζελ, αλλιώς θα υπάρξουν συνέπειες. Και μιλάμε για αυτά τα λεγόμενα στρατηγικά αποθέματα. Δηλαδή ο Τραμπ αυτό είπε, αυτό έχει κάνει ήδη στη δική του την χώρα και την Ήπειρο, στη δική του αρμοδιότητα και δικαιοδοσία, και ζητάει να κάνει το ίδιο και η Κομισιόν. Ο ρόλος της Κομισιόν, όπως εξήγησε η εκπρόσωπος, είναι να συντονίζει τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είναι αρμόδιος να διατυπώσει τη σχετική σύσταση για ενδεχόμενη αποδέσμευση αποθεμάτων. Ουφ! Ξέρω, δεν μπερδεύεστε, κανείς μας δεν μπερδεύεται. Στην πραγματικότητα όλοι τα καταλαβαίνουμε όλα. Απλώς έχει αρχίσει να γίνεται λίγο γαϊτανάκι η υπόθεση, λίγο χαλασμένο τηλέφωνο, και νομίζω πως και έτσι θα παραμείνει. Με ένα αποτέλεσμα που το ξέρουμε όλοι, που το λουζόμαστε όλοι, και έχει να κάνει με το ενεργειακό κόστος που έρχεται τώρα και προσγειώνεται, όπως είπαμε, όχι μόνο στα ράφια, αλλά γενικότερα στα γαλακτοκομικά. Τι να σας πω τώρα. Διάβαζα το πόσο έχουν ακριβήνει τα γαλακτοκομικά εδώ και 6 χρόνια, τα τελευταία 6 χρόνια, από το 2020 ως και σήμερα. Και είναι σοκαριστικό, πραγματικά. Και λέμε μετά πώς διαφεύγουν τα χρήματα από την τσέπη μας, πώς υπάρχουν αυτές οι διαρροές, και ενώ ξέρω εγώ μπορεί να παίρνουμε, όσοι παίρνουμε ένα μισθό, μια σύνταξη κτλ., πώς εξανεμίζεται. Και με αυτά φτάσαμε στις 5 και 25 και δεν έχω πει ακόμη ποιοι είμαστε. Είπα μόνο την εκπομπή, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Μας ακούτε και μας παρακολουθείτε και στο Earth Echo, και live και on demand, δηλαδή και ζωντανά, αλλά και μετά από παραγγελία δική σας και επιλογή. Πώς το είπαμε, Earth Echo. Και φυσικά υπάρχει και στις συσκευές σας, κυρίως στα ραδιόφωνα που διαθέτουν μια τέτοια εφαρμογή, ένα τέτοιο μηχανισμό, το, πώς το έχουμε πει, το Plus, Dab Plus, κόλλησα κι εγώ, το Dab Plus για όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Απελπισία με κοιτάζει απέναντι ο Θάνος Σιμέκας, που φροντίζει σήμερα τον ήχο, σου λέει κάτι, κολλάει από εδώ, κολλάει από εκεί, δεν πάει καλά αυτή. Και όμως προσπαθώ να πηγαίνω καλά και να παρακολουθώ τα πάντα μαζί με εσάς. Μην νομίζετε, έχει πολύ γούστο εντός πολλών εισαγωγικών, όταν όλα όσα ή αρκετά από όσα καταγγέλλονται, σχολιάζονται, δημοσιοποιούνται, ερευνώνται στις εκπομπές, καμιά φορά, ξέρετε, πέφτει τόσο πολύ πάνω και σε ένα δικό σου βίωμα, σε μια δική σου εμπειρία. Θα πω μόνο μία φράση. Servicers, funds, ο νέος νόμος, όποτε έρθει αυτός, Πιερακάκη, όλα αυτά που έχετε ακούσει από το πρωί και εδώ στο Earth News Radio και στα άλλα ραδιόφωνα, γενικώς στις ενημερωτικές εκπομπές, για το τι συμβαίνει με τα δάνεια, τα οποία μπορεί να έχουν και εξοφληθεί, και όμως μπορεί να έρθει στο σπίτι σου ένας ωραίος δικαστικός επιμελητής και να σου πει το χρωστάς ολόκληρο και πάμε σε, πώς το είπαμε, σε διαταγή πληρωμής ή κάτι χειρότερο. Παιδιά, είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η κατάσταση. Πιστέψτε με, προσπαθώ να κάνω ρεπορτάζ και θα προσπαθήσουμε να έχουμε από την ερχόμενη εβδομάδα κάτι πάνω σε αυτό. Την ίδια ώρα, χάος στη Γαλλία με τις μαθητικές διαδηλώσεις, μαθαίνω και διαβάζω, πάνω από 440 συλλήψεις και 76 τραυματίες. Γιατί διαμαρτύρονται οι μαθητές, γιατί διαμαρτύρονται άραγε, μία λέξη θα πω, ελλείψεις, ελλείψεις. Και η Λουίζα Μαραβελάκη με τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Χαράζω στα σκοτάδια.
0: Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο μικρόφωνο.
1: Σκέψη του
0: και όλοι εσείς στο Viber για την επικοινωνία μας.

Τι καλύτερο από τα φωτογραφικά που μου έχετε στείλει. Θα διαβάσω σε λίγο μετά τις και μισή τα μηνύματα και θα σας τα παρουσιάσω. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε τώρα στις και μισή στους τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή η Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο το μεσημέρι. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος, πλημμυρισμένα σπίτια, κομμένοι δρόμοι, ο μέχρι τώρα απολογισμός. Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια αφήνει η Επιτροπή. Νέο ρεκόρ του ντίζελ σε 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μέση εβδομαδιαία τιμή τα 2,24 ευρώ το λίτρο. Την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα ευρωπαϊκά στρατηγικά αποθέματα το επόμενο εξάμηνο φέρεται να ζητά η αμερικανική κυβέρνηση. Δεύτερη παρέτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 ημέρες. Την υπεράσπιση της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παρέτηση του Νίκου Αλεξανδρή. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σχολείο στο Κίεβο. Οι μαθητές δεν τραυματίστηκαν. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο. Έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Καταπληκτικό και ατμοσφαιρικό, έτσι μη μου πείτε. Επίτηδες το βάλαμε και το αφήσαμε να παίζει, να το απολαύσει και λίγο η καλεσμένη μας, γιατί πολύ σωστά είπε στη συνάδελφό μου ότι για το ραδιόφωνο, για το απόγευμα, για τέλος πάντων για την ακρόασή μας, μερικά θέματα είναι αρκετά βαριά, επειδή είναι οδυνηρά από πολλές απόψεις. Και είναι η κυρία Χρύσα Σαρδέλη μαζί μας, κυρίες και κύριοι, αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την οποία χαιρετώ και ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
1: Γεια σας κυρία Καραγιάννη, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Κυρία Σαρδέλη, ο λόγος που είστε εδώ είναι γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε, όσο και αν είναι το θέμα αρκετά έτσι ανατριχιαστικό, σοκαριστικό, με την θανατοπινίτισσα, την Κρίστα Πάικ στις Ηνωμένες Πολιτείες, που παρά τη χορήγηση, το λέω περισσότερο για τους ακροατές μας, παρά τη χορήγηση διπλής δόσης της ουσίας αυτής, μας εξηγήσετε εσείς, πεντοβαρβιτάλης, δεν θανατώθηκε. Και είναι πολύ σοκαριστικό, έχει κινήσει διαδικασίες αναστολής όλων των εκτελέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αυτό είναι και λίγο εμπίπτει στο νομικό, ποινικό κομμάτι. Εσείς μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς κατά τη γνώμη σας μπορεί να συνέβη με τη χορήγηση αυτής της ουσίας?
1: Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές όταν μιλάμε για φάρμακα, η αλήθεια είναι, και γι' αυτό το λόγο δίνουμε τόσο μεγάλο βάρος και δεν πρέπει να παρακάμψουμε τις διαδικασίες και έγινε όλη αυτή η φασαρία με το κορονοϊό και τα εμβόλια. Οι διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων προβλέπουν συγκεκριμένες δοκιμές. Οι δοκιμές, όσο καλές και να είναι, πριν αρχίσουμε να δίνουμε άδεια σε ένα φάρμακο και το διαθέτουμε ευρέως σε έναν άνθρωπο, και η πεντοβαρβιτάλη, παρότι χρησιμοποιήθηκε εδώ πέρα ως μέσο θανάτωσης ενός καταδικασμένου ανθρώπου, παραμένει φάρμακο και μάλιστα ένα φάρμακο που έχει σχεδόν 100 χρόνια ιστορία, ανακαλύφθηκε το 1930. Τα φάρμακα λοιπόν τα δοκιμάζουμε σε έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να τον μειώνουμε. Παρ' όλα αυτά, δεν μας δίνουν όλες τις πληροφορίες οι κλινικές δοκιμές φαρμάκων, οι οποίες μας χρειάζονται για να ξέρουμε την πλήρη ταυτότητα ενός φαρμάκου όταν το χρησιμοποιήσουμε ευρέως στην κοινωνία. Τώρα, η πεντοβαρβιτάλη είναι ένα φάρμακο το οποίο ανήκει στην κατηγορία των βαρβιτουρικών. Είναι αυτά τα ελεγχόμενα φάρμακα. Χρησιμοποιούνται μόνο με. Είναι ένα είδος ναρκωτικού, να το πω έτσι λαϊκά κάπως.
0: Ναι, ναι.
1: Χρησιμοποιούνται και χορηγούνται μόνο με ειδικές ιατρικές συνταγές. Και χρησιμοποιήθηκε στην αναισθησία ή σε κάποιες επίγουσες καταστάσεις όταν δεν δουλεύουν κάποια αντιεπιληπτικά φάρμακα. Ακριβώς όμως επειδή είχε αρκετά σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, δηλαδή όταν υπερβούμε στη δόση του, ειδικά αν συγχορηγηθεί με άλλα φάρμακα, προκαλεί αναπνευστική καταστολή και τελικά καρδιακή ανακοπή και θάνατο. Τα τελευταία χρόνια, και αυτό άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο το προωθούν οι εταιρείες, έχει αλλάξει τρεις διαφορετικές εταιρείες, ξέρετε, στην Ευρώπη που το κατασκευάζανε. Γιατί έχει καταλήξει να χρησιμοποιείται ως φάρμακο στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη θανατική ποινή, όταν φύγανε από το τελείως απάνθρωπο καθεστώς, όπου πείτε είναι
0: ανθρώπινο
1: το καθεστώς, αλλά ακριβώς σαν ηλεκτροσόκ ή ακόμη και τα κρεμάσματα, τέλος πάντων, που κάνανε. Η χρήση βρόγχων. Θεωρήθηκε αυτό λίγο πιο ανθρωπιστικό, αν μπορώ να το πω έτσι. Λιγότερο απάνθρωπο, μάλλον, καλύτερα να το πούμε. Αλλά βέβαια χρησιμοποιείται η πεντοβαρβιτάλη όλο και περισσότερο και στην Ευρώπη ως μέσο υποβοηθούμενης αυτοκτονίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Άρα, δηλαδή, οπότε
0: μου αρέσει που το αναλύεται τόσο πολύ το θέμα, γιατί έχει όντως πολλές διαστάσεις, όχι μόνο φαρμακολογικές. Πιάνουμε πια και το κοινωνικό.
1: Απολύτως κοινωνικό ζήτημα, και τίποτα στην ιατρική δεν είναι αποκομμένο ούτε από τη νομική επιστήμη, ούτε από τη βιοηθική και τη γενικότερη κοινωνική ζωή.
0: Πολύ σωστά.
1: Οπότε, αυτό τώρα που μπορεί να πήγε λάθος, και το έχω ήδη πει σήμερα σε ένα συνάδελφό σας, σε ένα άλλο μέσο.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι οι γιατροί, ο ρόλος μας είναι να σώζουμε ζωές και όχι να αφαιρούμε ζωές. Οπότε ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος και οι σύλλογοι νοσηλευτών και ανθρώπων που ασχολούνται με τα παραϊατρικά επαγγέλματα απαγορεύουν, εδώ θα βάλουμε ένα ερωτηματικό που αν θέλετε αν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε μετά, απαγορεύουν στα μέλη τους να παρίστανται σε θανατώσεις κρατουμένων ακόμη και αν αυτές είναι νόμιμες.
0: Σύμφωνα με την νομοθεσία της πολιτείας, ας πούμε. Ναι,
1: ακριβώς, ναι, και είναι νόμιμες και έχει μεσολαβήσει δικαστική απόφαση και είναι όλα, έχουν τελεσυδικήσει κτλ. Δεν μπορώ να τους ψέξω, γιατί πραγματικά, ξαναλέω, ο ρόλος των γιατρών είναι να σώσουν ζωές και όχι και να απαλύνουν τον πόνο και όχι να αφαιρούν ζωές. Το θέμα είναι όμως ότι η χορήγηση αυτών των φαρμάκων, που συνήθως γίνεται ενδοφλεβίως, τουλάχιστον για τις θανατώσεις καταδικασμένων ανθρώπων, απαιτούν η ενδοφλέβια έγχυση φαρμάκων, απαιτεί ειδικές ιατρικές γνώσεις. Και γι' αυτό το λόγο δεν είναι και όλοι οι νοσηλευτές αδειοδοτημένοι ακόμη και στη χώρα μας να χορηγούν φάρμακα.
0: Μάλιστα. Οπότε είναι πιθανό να μην ήταν παρόν κάποιος γιατρός ή αναισθησιολόγος.
1: Είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν ήταν. Απολύτως βέβαιο, για την ακρίβεια. Mm. Δεν παρίσταται γιατρός σε αυτή την κατάσταση. Είναι υπάλληλοι των φυλακών της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών των ΗΠΑ που παρίστανται. Με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να μην καταφέρουν να βρουν την κατάλληλη οδό και να εγχύονται τα φάρμακα εκτός της οδού που πρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν δεν εγχύονται το φλεβίος, προφανώς δεν επέρχεται ο θάνατος.
0: Ναι, προφανώς. Είναι φανερό.
1: Αλλά υπάρχει και το ένα μικρό αλλά, και μάλιστα αυτή η γνώση μας έρχεται από την Ελβετία, όπου χρησιμοποιείται αυτό το φάρμακο ευρέως, όπως σας είπα, για ιατρικός ή μη ιατρικός υποβοηθούμενες αυτοκτονίες, δηλαδή αυτοκτονίες εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ευθανασία, ας πούμε.
1: Ευθανασία, ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό το φάρμακο, λοιπόν, ξέρουν και αναγκαστήκανε να ανεβάσουν τις οδηγίες τους, να αυξήσουν κατά 50% τη χορηγούμενη δόση, διότι οι άνθρωποι μεταξύ μας, και γι' αυτό σας λέω, είναι απαραίτητες οι κλινικές δοκιμές φαρμάκων για να βρούμε αυτή την κατάλληλη δοσολογία, το δοσολογικό σχήμα να καταλήξουμε κάποιο. Κάνουμε σε εισαγωγικά πειραματιζόμαστε, όχι σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών. Αν δεν έχουμε επαρκή γνώση, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια δόση προκαλεί τι αποτέλεσμα, θετικό ή αρνητικό. Και αυτό που κατάλαβαν εδώ και μερικά χρόνια σε αυτή την δεκαετία, είναι ότι χρειάζεται να αυξήσουν τη δόση στο 50%, διότι, κατά 50% με συγχωρείτε, διότι αν δεν είχαν αυξήσει τη δόση και μείναν στην παλιά χαμηλότερη δόση, κατέληγαν οι άνθρωποι να μένουν σε κόμμα αρκετές ώρες και να μην πεθαίνουν. Και είναι πολύ πιθανό η συγκεκριμένη κρατούμενη, καταδικασμένη γυναίκα, να έχει κάποιο συγκεκριμένο γενετικό προφίλ, το οποίο, δηλαδή, είναι πολλά τα σενάρια, δεν ξέρω αν πρέπει να τα αναλύσουμε παραπάνω.
0: Όχι, ήσασταν σαφέστατοι, πραγματικά μας διαφωτίσατε και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Φαντάζομαι θα επανέλθουμε, γιατί είστε, μπορώ να το πω, εμπίπτεται μέσα στα αγαπημένα με τόσες εισαγωγικών θέματα. Δηλαδή, ναι, αυτό. Αλλά για τώρα μας το εξηγήσατε επαρκέστατα, οπότε έχουν εμπλέξει τώρα οι άνθρωποι εκεί της εκτέλεσης της ποινής, γιατί προφανώς έχει μείνει, να το πούμε έτσι πολύ λαϊκά, φυτό η συγκεκριμένη γυναίκα.
1: Ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό, το οποίο για μένα είναι τρομακτικό, και αν μπορώ να προσθέσω κάτι, σας ξαναλέω, μήπως ήρθε η ώρα, γιατί συζητιέται και στη χώρα μας, έρχεται κοντά μας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες το ζήτημα της ευθανασίας. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι κάποια στιγμή συζητήθηκε και σε κυβερνητικό επίπεδο, επιλέξανε να μην το
0: προχωρήσουν.
1: Να μην το προχωρήσουν. Αλλά θα σας πω κάτι. Είναι ανθρώπινο ή ανθρωπιστικό αυτό που συνέβη σε αυτή την κρατούμενη, δηλαδή σαν κοινωνίες, ακόμη και αν επιλέγουμε συγκεκριμένες τιμωρίες για τους πολίτες, τους συμπολίτες μας, θα πρέπει αυτές οι τιμωρίες να μην είναι απάνθρωπες.
0: Ναι, ναι.
1: Και πραγματικά καταλήγω και αναρωτιόμουν σήμερα όλη μέρα, όταν και εγώ πληροφορήθηκα για αυτό το γεγονός, αναρωτιέμαι αν τελικά ένας γιατρός που αρνείται να συμμετάσχει σε τέτοια διαδικασία που καταλήγει σε αυτό το βανδανισμό ενός ανθρώπου, έτσι.
0: Ναι.
1: Εάν και τον ανίατο τραυματισμό του, αν ισχύουν όσα μου μεταφέρεται, πραγματικά αν κάνει το καλύτερο δυνατό για τον άνθρωπο που έχει απέναντί του.
0: Αυτό είναι τώρα το θέμα. Είναι, όπως είπατε, αυστηρά βιοηθικό και πολύ πολύ σοβαρό. Και όχι μόνο για τα θέματα θανατικής ποινής, που το μεγαλύτερο κομμάτι της ανθρωπότητας το έχει αφήσει πίσω του, αλλά και για τα θέματα.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελαττώνουν την. Και πολλές πολιτείες φεύγουν από αυτό, οπότε και εκεί καταργείται σιγά-σιγά και έχει όλο και λιγότερες εκτελέσεις.
0: Αλλά και για το ζήτημα που είπατε της υποβοηθούμενης αποχώρησης από τη ζωή, να το πω έτσι, που είναι επίσης ένα ευαίσθητο θέμα. Γι' αυτό εννοούσα νωρίτερα. Ας πούμε, πρόσφατα είδαμε ένα, νομίζω, 2 ετών παιδί που στην Ολλανδία βοηθήθηκε στον
1: Ακριβώς.
0: Ναι, οπότε γι' αυτό σας είπα ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε μαζί. Για τώρα σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαρδέλη.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς,
1: καλά.
0: Και εσείς. Σας χαιρετώ.
1: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Thank you. Λοιπόν, με την κυρία Χρύσα Σαρδέλη συζητήσαμε λοιπόν το θέμα της θανατοπινίτης σας Κρίστα Πάικ, που σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δικαιολογούμε το ότι τελικά δεν εκτελέστηκε. Το συζητήσαμε από άποψη περισσότερο βιοηθική και κοινωνική, αν θέλετε, με την χορήγηση της, τελικά με την ελλιπή ή λάθος χορήγηση δόσης. Πολύ σοβαρά ζητήματα είναι όλα αυτά και εμπίπτουν γενικότερα στα θέματα υγείας και άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Και βλέπετε τώρα, σας το πάω σιγά σιγά για να το συνδέσω με το επόμενο θέμα και τον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι, με πολύ χαρά σας τον παρουσιάζω, ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης. Ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης είναι καθηγητής πολιτικής υγείας και κοσμήτωρ της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να πω την αλήθεια, είχα σχεδιάσει να σας αφιερώσω περισσότερο χρόνο, αλλά ενεπλάκημεν με το θέμα της θανατοπινίτης σας και της μη εκτέλεσης τελικά της ποινής, οπότε είμαστε πάντως εδώ να συζητήσουμε, κύριε Σουλιώτη, λίγο όλο αυτό τη συζήτηση που γίνεται και τα μέτρα που προσπαθεί η πολιτεία τώρα να λάβει γύρω από το λεγόμενο MedWatch, δηλαδή ελέγχους, άδειες, πιστοποιήσεις, παράνομα ή παράτυπα ιατρία και κλινικές σε όλη την Ελλάδα. Διαβάζω τώρα στο μικροσκόπιο, έχουν τεθεί, λέει, σε όλη την Ελλάδα 101 περιπτώσεις, οι πιο πολλές στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να μας πείτε γιατί δεν το κάναμε νωρίτερα, τι οφείλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα και αν είστε αισιόδοξος ότι μπορούν να μπουν τα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο και σε κανόνες.
2: Κοιτάξτε, όπως και στο θέμα που συζητούσατε, το πολύ ενδιαφέρον θέμα που συζητούσατε αμέσως πριν, βλέπετε ότι τα κράτη κινητοποιούνται εφόσον προκύψει κάποιο πρόβλημα. Δεν είχαν προβλέψει αυτόν τον κίνδυνο, το ίδιο και στην περίπτωση της χώρας μας. Αναγκαζόμαστε, συσταγωγικά η λέξη, να κινητοποιηθούμε, να σχεδιάσουμε δράσεις, επειδή συνέβη ένα τραγικό σημάν. Τώρα, αυτό το μέτρο το οποίο έχει εξαντληθεί και λειτουργεί, πιστεύω ότι θα περιορίσει πάρα πολύ τις διαφημίσεις και τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα που βλέπουμε ότι ειδικά στο διαδίκτυο τελειώνουν αυθονία. Δηλαδή, στον χώρο της υγείας, πάρα πολλοί άνθρωποι, επαγγελματίες, υπόσχονται πράγματα που δεν είναι σε θέση να τα υπόσχονται ή δεν πρέπει να τα υπόσχονται γιατί δεν ισχύουν.
0: Μάλιστα.
2: Και η παραπληροφόρηση στο τομέα της υγείας είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση.
0: Όσο εγκληματική είναι και το ίδιο το έγκλημα.
2: Ακριβώς. Ναι. Και είχαμε ακούσει και για μια πρωτοβουλία του ΕΟΔΗ που την περιμένουμε, γιατί πιστεύω ότι και αυτή θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα, με τον έλεγχο της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο. Mm. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το αν αφορά διαφήμιση ή όχι, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πληροφορίες και παρέχονται συμβουλές υγείας χωρίς οικονομικό αντίκρισμα. Εδώ μιλάμε για μια άλλη περίπτωση, οι οποίες όμως είναι παντελώς ανακριβείς και καθόλου έγκυρες. Και αυτές είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Είναι μια αρχή, αυτό το εργαλείο, εντάξει, στην εποχή μας και η έλεγχη είναι πιο εύκολο να διενεργηθούν, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Η δυνατότητα που έχουμε χάρη στην τέχνητη νοημοσύνη και όχι μόνο να ελέγχουμε και να διασταυρώνουμε πληροφορίες με πολύ μεγάλη ταχύτητα, είναι ένα πλέον έκτημα για την κεντρική διοίκηση.
0: Πάντως δεν σας κρύβω, ναι, παρακαλώ.
2: Ομοίως γρήγορα μπορούν να διακινούνται πληροφορίες εντελώς ανακριβείς και επικίνδυνες. Άρα, βλέπετε ότι μεγαλώνει η δυνατότητά μας να το ελέγχουμε, αλλά μεγαλώνει και η δυνατότητα κάποιου να διακινούν αυτές τις πληροφορίες. Οπότε το πρόβλημα καθίσταται όλο ένα και μεγαλύτερο.
0: Mm-hmm. Δεν σας κρύβω, κύριε καθηγητά, ότι με αφορμή την πολύ τρομερή, βέβαια, συγκλονιστική υπόθεση του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη, εγώ ως δημοσιογράφος με αρκετή εμπειρία, δεν πίστεψα ποτέ, δεν πίστευα ότι θα αποκαλυφθεί ότι είμαστε τόσο. Να το πω έτσι με τον πιο ευγενικό τρόπο, διάτρητοι, ότι είμαστε τόσο απροστάτευτοι και ως πολίτες και ως κοινωνία. Δεν το ήξερα αυτό. Με έχει σοκάρει αυτό το γεγονός.
2: Θα σας πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να φανταστεί ότι κάποιος άνθρωπος οδηγεί και περνάμε κόκκινο. Παραβιάζει φωτεινό σηματοδότη και εμπλέκεται σε ένα θανατηφόρο τροχαίο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί να περάσει κανείς με κόκκινο. Είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί κάποιος ο οποίος έχει σπουδάσει ιατρική, έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, έχει ένα νόμιμο ιατρείο, να προβαίνει σε πράξεις που δεν επιτρέπονται, που δεν είναι συμβατές με την ειδικότητά του, που δεν έχουν αδειοδοτηθεί και δεν έχουν εγκριθεί.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτό τι μας δείχνει, επειδή η αυτορύθμιση δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στην αυτορύθμιση.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
2: Πρέπει να κάνουμε ρυθμίσεις. Άρα, ένα συμπαγές θεσμικό πλαίσιο, το οποίο όμως θα ανανεώνεται. Αυτό που έχω πει είναι ότι ξέρετε, εξελίσσεται ραγδαία ο τομέας υγείας. Πολύ πιο γρήγορα από τη δυνατότητά μας να τον ρυθμίζουμε και να τον οργανώνουμε. Mm-hmm. Άρα, περιοδικά και σε τακτάχρονικά διαστήματα επαναρρύθμιση και νέοι μηχανισμοί ελέγχου. Όχι, δεν μπορούμε να έχουμε ηλεκτρικό μηχανισμό πάνω από κάθε σημείο παροχής πυρηνικής υγείας 24 ώρες 24 ώρες. Είναι αδύνατο. Αλλά μπορούμε να οργανώσουμε ελέγχους, να κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε πιο τακτάχρονικά διαστήματα, να συνεργαστούν οι ιατρικοί συλλογοί με κάποια όργανα που έχουν την αρμοδιότητα του ελέγχου, είναι η αρχή διαφάνειας, να ενισχυθεί, να εκπαιδευτεί το προσωπικό της που θα ασχολείται με τον έλεγχο στον τομέα της υγείας και να μεγαλώσει και το αίσθημα εμπιστοσύνης του πολίτη απέναντι σε αυτό που λέγεται σύστημα υγείας, παροχή υπηρεσιών υγείας κλπ. Συμφωνώ μαζί σας, είναι σοκαριστικό το πώς κάποιοι επαγγελματίες παραβιάζουν τόσο εύκολα τον κώδικα. Ο κώδικας είναι σαφής σε αυτά τα θέματα. Και το θεσμικό πλαίσιο. Εδώ μιλάμε για σαφή παραβίαση.
0: Εγώ αυτό λέω,
2: πλαισίου.
0: ότι υπάρχει. Δεν είναι
2: μιλάμε για μια ακροβασία. Παίρνω ένα μηχάνημα και το χρησιμοποιώ χωρίς να έχω αδειοδοτηθεί προς τούτο. Πώς σταματάει αυτό. Δηλαδή, αύριο μπορώ να κάνω οτιδήποτε. Χειρουργία μέσα σε ιατρία. Πώς σταματά αυτό. Θέλει πολύ αυστηρό μηχανισμό ελέγχου, αυστηρή τήρηση του κώδικα και κατά την άποψή μου, όταν έχουμε τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις, να γνωστοποιούνται και τα σημεία παροχής υπηρεσιών υγείας στα οποία έχουν επιβληθεί σχετικές ποινές. Πρέπει να προστατεύσουμε τον κόσμο, πρέπει να το παρακίσουμε.
0: Να μην υπάρχει.
2: Γιατί αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, ο άνθρωπος που είπε αυτό το τραγικό. Έτσι. Όχι, δεν είναι ιατρικό λάθος εδώ. Δεν μιλάμε για ιατρικό λάθος, εδώ μιλάμε για κάτι, για μια παράνομη πράξη. Και αυτή η κατάληξη, εγώ φοβάμαι ότι σήμερα στο ιατρείο το συγκεκριμένο θα εξακολουθούσαν να γίνονται αυτές οι πράξεις που απαγορεύονται να γίνονται.
0: Μα ήδη από ό,τι μάθαμε στο διπλανό δωμάτιο ήταν μια άλλη ασθενής που υποβαλόταν στην ίδια εξέταση.
2: Όταν
0: δεν μάθαμε τη δική της την πορεία, αν ολοκληρώθηκε ή κάτι τέτοιο. Και φυσικά, έχετε δίκιο που είπατε νωρίτερα με τη συνδρομή και των ιατρικών συλλόγων της χώρας, οι οποίοι από μόνοι τους θα έπρεπε να επιμένουν, φαντάζομαι ότι επιμένουν σε αυτό. Και οι ίδιοι προστατεύονται, προστατεύουν το ίδιο το λειτουργήμά τους τελικά και προστατεύονται.
2: Ξέρετε κάτι, αυτό που συνέβη εν προκειμένου και σε άλλες περιπτώσεις μάλλον, αδικεί τους τόσους καλούς, τόσους χιλιάδες επιστήμονες που έχουμε στον χώρο της υγείας που είναι σοβαροί, είναι εκπαιδευμένοι, δεν λένε ότι κάνουν κάτι άλλο από αυτό που κάνουν και σίγουρα δεν κάνουν κάτι άλλο από αυτό που επιτρέπεται να κάνουν. Εδώ πρέπει να αυτοπροστατευτεί ο κλάδος. Ναι, οι ιατρικοί συλλογοί έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτοί αδειοδοτούν όλα τα ιατρία άλλωστε και το κάνουν σωστά. Αλλά όπως είπαμε και πριν, ένα πράγμα είναι η αδειοδότηση και ένα άλλο πράγμα είναι τι κάνω με την άδεια που μου δίνει ο αρμόδιος ιατρικός σύλλογος. Τι κάνω με αυτή την άδεια. Υπερβαίνω αυτά που η άδεια μου επιτρέπει. Προφανώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις είδαμε ότι τα υπερβαίνω. Και γιατί η συγκεκαλυμένη διαφήμιση, γιατί η διαφήμιση απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά στο τομέα της υγείας, επιτρέπεται η ενημέρωση. Mm-hmm. Αλλά με το μανδύα της ενημέρωσης γίνεται και διαφήμιση. Και με αυτά τα απίθανα πράγματα που υπόσχονται κάποιοι, βλέπουμε ότι υπάρχει και προσπάθεια προσέλκυσης πελατείας, κακά τα ψέματα.
0: Και είναι και πολύ εύκολο. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που είναι ευκολόπιστοι και όχι τόσο πολύ ευκολόπιστοι. Για παράδειγμα, ας πούμε τώρα λέω ότι πέρα από τις πολύ σοβαρές, όπως είναι η πλασμαφαίρεση ή η χορήγηση χημειοθεραπείας που είδαμε στην κλινική στη Θεσσαλονίκη και άλλα τέτοια, πέρα από αυτά, νομίζω ότι είναι καθημερινή πρακτική σε ιατρία, οδοντίατρια, δερματολογικά ιατρία κλπ. Να γίνονται διάφορες χαμηλότερες επικινδυνότητας επεμβάσεις. Καλά δεν λέω, κύριε Σουλιώτη.
2: Σωστά το έχετε.
0: Το οποίο
2: αυτό
0: γίνεται κατά κόρον. Δηλαδή είναι κάτι. Δηλαδή και λέω μετά, τι ήταν κοινό μυστικό τώρα δηλαδή και πώς θα συμμορφωθεί και ο ιατρικός κόσμος και οι ασθενείς και οι άνθρωποι
2: είναι
0: που πάνε εκεί και το πληρώνουν και το ζητάνε.
2: Είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων που μας έφερε εδώ. Ένα είναι η άγνοια κινδύνου. Μπορεί να μην είχαμε υποτιμήσει ως χώρα τον κίνδυνο που προκαλούν όλα αυτά και να τα θεωρούσαμε εν πωλής λίγο ανεκτά στο πλαίσιο αυτού που λέγεται ευεξία κλπ. Που εντάξει, δεν πρέπει να δαιμονοποιήσουμε όλο τον κλάδο, αλλά προφανώς αυτοί οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες που δεν πρέπει, πρέπει να απομονωθούν. Είναι δεδομένο αυτό. Εξού και τα μέτρα αυτά που λαμβάνει η πολιτεία. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο κοινομιστικό όσο είχαμε και μια άγνοια κινδύνου για το πόσο σοβαρά μπορεί να εξελιχθεί κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν πολύ καλές επιστημονικές εταιρείες στην Ελλάδα, μιλάω για τις επίσημες επιστημονικές εταιρείες, οι οποίες μπορεί να οριοθετήσουν τα της επιστημονικής περιοχής τους. Δηλαδή αυτή η ειδικότητα κάνει αυτά με αυτόν τον τρόπο και υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Πρέπει να υπάρχει και μια σήμανση. Επίσης, τα βιογραφικά των γιατρών. Γιατί είδαμε και κάτι απίθανα να επικαλούνται ειδικότητες που δεν υπάρχουν και δεν είναι αναγνωρισμένες πουθενά. Κοινό βιογραφικό των ιατρών, όλων των ιατρών αναρτημένων στο διαδίκτυο. Ας αποστασίσει τη δομή του το ιατρικός σύλλογος. Οι απαραίτητες πληροφορίες θα πρέπει να είναι αναρτημένες όπως πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να λέει κανείς ότι έχει μια ειδικότητα σε ένα αντικείμενο που δεν υπάρχει αντιστοιχή ειδικότητα. Μπορεί να λέει ότι έχω κάνει μια μετεκπαίδευση, ότι έχω κάνει ένα σεμινάριο. Ότι έχω παρακολουθήσει κάποια κόρση. Οκ, okay, αλλά δεν θα λες ειδικότητα. Δεν μπορεί να παραπλανά στον κόσμο.
0: Πολύ σωστά.
2: Και ξέρετε, είναι αυτό που είπατε και πριν. Ένα είναι η απελπισία. Κάποιος άλλος πονά. Κάποιος άλλος που θέλει να νιώσει καλύτερα και έχει δοκιμάσει τα πάντα και δεν βρίσκει αυτό που περιμένει προσδοκά, μπορεί να παρασυρθεί εύκολα. Υπάρχει ματαιοδοξία. Αυτά όλα τα ελιξίδια της νεότητας είναι ελκυστικά και κατά ψέματα για όλους.
0: Ναι, ναι.
2: Το θέμα να μην πείθεσαι από. Mm-hmm. Τόσο εύκολα τουλάχιστον.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πραγματικά πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας και όλα τα θέματα πολιτικής της υγείας που ήρθαν στην επιφάνεια, δηλαδή η πολιτική της υγείας και στη συνέχεια τα οικονομικά της υγείας, της δημόσιας υγείας, ήρθαν στην επιφάνεια από τον κορονοϊό και
2: καλά,
0: μετά.
2: Καλά, τα ανακαλύψαμε και με την οικονομική κρίση. Ναι. Αν μου επιτρέπετε ένα καταληκτικό σχόλιο.
0: Βεβαίως.
2: Η υγεία αποτελεί ατομική και κοινωνική προτεραιότητα. Ένα 85% του πληθυσμού κάνει συστηματικά χρήση υπηρεσιών υγείας. Και τα χρήματα για την υγεία ποτέ δεν είναι αρκετά. Δεν έχουν περισσέψει ποτέ σε καμία χώρα του κόσμου χρήματα που έχουν δεσμευτεί για την υγεία, ας πούμε σε μία χρήση, να πούμε ότι ξοδέψαμε τελικά λιγότερα και μεταφέρουμε στην επόμενη. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη σημασία έχει για τις κοινωνίες, σωστό, λογικό και αναμενόμενο, και πόσο μεγάλη πίεση ασκεί στους κρατικούς και κοινωνικούς προϋπολογισμούς, αλλά και στους ατομικούς. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση και το διακύβευμα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Μας αρέσετε πολύ με αυτό που λέτε. Είναι πεντακάθαρο, σαφέστατο και να το ακούσουν αυτοί που πρέπει να το ακούσουν. Γιατί στην πραγματικότητα είναι θέμα εφαρμογής των υπαρχόντων νόμων ή θέσπισης καινούριων
2: και,
0: με πολύ αυστηρή εποπτεία.
2: Του πλαισίου, τουλάχιστον με έναν ρυθμό που να μπορεί να παρακολουθήσει έστω και από μακριά τις ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις.
0: Κύριε Σουλιώτη, σας ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.

Τραγουδάρα, με έχει συνεπάρει, αλλά πρέπει να πάω και λίγο στα μηνύματά σας. Όχι πρέπει, θέλω να πάω. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλό μήνα, λέει, με υγεία. Πω, τραγούδι. Για την αρχή το είπες, δεν ξέρω για ποιο απ' όλα. Καλό μήνα και σε σένα.

0: ζητώ.
1: Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα, λέει: καρτέλ στις τράπεζες, στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στην ενέργεια. Μας ληστεύουν καθημερινά όσες επιστολές και να στείλει, δεν τρώμε άλλο σανό. Αχα. Τώρα εγώ τι να πω, όχι, αφού μόνη μου σας τσιγκλάω. Ο Γιώργος, λοιπόν, ο Γιώργος από το Σιδηρόκαστρο μας στέλνει μία καλησπέρα και μας δίνει τιμές πετρελαίου και βενζίνης τώρα, πριν από λίγο, από τη Βουλγαρία.
0: Δεν μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
1: Λοιπόν, θέλεις να μας μελαγχολείς από κεματιάτικα εσύ, Γιώργο, λοιπόν, βλέπω τη σούπερ αμόλυφτη, αυτή την κατοστάρα, όπως τη λένε, 1,89. Αυτή είναι η υψηλότερη τιμή. Δεν περιγράφω άλλο. Δεν σας λέω καν την τιμή στο LPG, που είναι 0,65, άντε την είπα. Ενώ εδώ, ακόμα και αυτή, είναι στο 1 ευρώ περίπου. Λοιπόν, ο Παναγιώτης μήνυμα λέει στέλνει για τις ξεγεύσεις στη Λιόν με καθηγητές σου που έκυγαν την είσοδο του σχολείου, λέει, και όχι μόνο στη Λιόν, αλλά σε πολλές γαλλικές πόλεις.
0: Δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη.
1: Αντώνη, καλησπέρα, δεν μπορώ να το μεταδώσω αλλά είναι πολύ εύστοχο. Μάρκο, καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μήνα, λέει. Το Double Plus δεν λειτουργεί στην περιοχή Αργυρού, Πολυηλιού, Πολύ. Φυσικά και θα το μεταφέρω, αν και έχω την εντύπωση, επειδή περνάω καθημερινά από την περιοχή, ότι είναι θέμα σήματος, όχι σήματος δικού μας. Είναι και το διαδίκτυο χάλια εκεί, κόβονται όλα. Θα το δω. Αριστίδη, καλησπέρα, καλό απόγευμα σε σένα και τα άψογα ελληνικά σου, λέει. Σε ευχαριστώ πολύ και σε σένα και στην Μεγαλόπολη. Μίτσο, άνθρωποι εκτελεστές της θανατικής ποινής, μεγάλη συζήτηση. Γιάννη, καλησπέρα. Θανάση μου επίσης, ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες γύρω από το αντιεπιληπτικό και κατασταλτικό φάρμακο για το οποίο συζητήσαμε.
2: Μέχρι να έρθει.
1: Εδώ σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και ο Ανδρέας Παπασταματίου.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Προσωρινή ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων αυτήν την ώρα στην Κρήτη, μετά τη σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο, νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από χθες το βράδυ στις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο ποιμνιο στάσιό του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στον Μυλοπόταμο, όπου αύριο τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι να πέσει στην κήτη του ποταμού και να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο Παγνί, χωρίς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να κινδυνεύει η ζωή κανένα. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί συνδρομή των αρχών για τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο Οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών έχουν κληθεί επανειλημμένα από το 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί εκ νέου από αύριο το μεσημέρι και έως το Σάββατο. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι σύμβατα με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Υψηλοί τόνοι επικράτησαν σήμερα στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με αιχμή τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που έχει ήδη λάβει φτάνουν τα 216 εκατομμύρια ευρώ. Για διαζύγιο της κυβέρνησης από την κοινωνία έκανε λόγο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δύο τροπολογίες, μεταξύ άλλων για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ο πρόεδρός του επέκρινε και την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Κομισιόν, λέγοντας χαρακτηριστικά πόσες επιστολές θα στείλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντώντας, ο κύριος Θεοδωρικάκος διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης στην Ελλάδα να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής. Τροπολογία με μέτρα κατά της ακρίβειας κατέθεσε και το ΚΚΕ, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να κατηγορεί την κυβέρνηση για προεκλογική κοροϊδία. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επίπεδου με την Αμερικανική κυβέρνηση, μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον πιέζει ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να κλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να ζητούν από την Ευρώπη την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Νέο δικηγόρο έχει πλέον η προφυλακισμένη γιατρός στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή, που είχε αναλάβει την υπεράσπισή της πριν από 3 ημέρες. Συνήγορός της πλέον αναλαμβάνει ο Πέτρος Πανταζής, που με ανακοίνωση του γραφείου του δηλώνει ότι η κατηγορούμενη ουδέποτε ενέκρινε ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου συνηγόρου της, ενώ αποστασιοποιείται και από υπερασπιστή υπερασπιστικούς ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν δημοσίως για την ουσία της υπόθεσης. Νωρίτερα, το δικηγορικό γραφείο του Νικολάου Αλεξανδρή είχε ανακοινώσει τη διακοπή της συνεργασίας μαζί της, σημειώνοντας ότι οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στην Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή Απολύτως Σχετικό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

0: χορτάσει.
1: Όντως ήρθε ο Οκτώβρης και είμαστε στην πρώτη μέρα του. Καλό μήνα, καλό απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε.
0: Και κάτω από τα βλέφαρα δυο σύννεφα.
1: Όλες τις εκδοχές του καλού σε επίθετο, σε επίρρημα θα τα πούμε εμείς καθώς ξεκινάει ο μήνας. Δύσκολα βέβαια ξεκίνησε, ελπίζουμε όμως ότι σταδιακά θα πιάσει.

Παρόλο που ο Οκτώβριος είναι ο αντιαπαγορευτικός μήνας, γιατί δεν έχει μη, είναι Οκτώβριος, το μεγάλο όχι, Οκτώβρη το είπαμε. Θα έρθει και το μεγάλο όχι, θα έρθει και ο Άι Δημήτρης, όλα θα έρθουν. Ήρθε και ο Γιώργος Σκεύης, που είχαμε καιρό εδώ να τον δούμε να συνεργαστούμε στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλινού, και στο τηλεφωνικό κέντρο η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Μέθοδοι επικοινωνίας τουλάχιστον τρεις. Στο Viber, Earth News και No Radio, στέλνετε το μήνυμα, φτάνει, εδώ εμφανίζεται αυθορή και παραχρήμα στην οθόνη. Θέλετε στο Facebook με το Messenger για να μην αλλάζετε πλατφόρμες αν έχετε δουλειές και τα λοιπά. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα της εκπομπής και όταν μπείτε σε αυτήν, ο Messenger θα στείλει τα μηνύματά σας σε εμάς. Στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605.

μεγάλο κακό στην Κρήτη, πραγματικά μεγάλο κακό. Άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ένας άνθρωπος έχει χαθεί. Ξέρετε, είναι συγκινητικό το ότι ενώ οι προειδοποιήσεις λένε αυτό, εκείνο το άλλο, ο άνθρωπος βγήκε να πάει στο ποιμνιοστάσιο του, πήγε στα ζώα του, πήγε να τα φροντίσει, να τα πάρει, να τα προστατέψει, δεν ξέρω, αλλά πήγε. Δυστυχώς δεν γύρισε. Σήμερα, μεταξύ άλλων ημερών, γιατί είναι και Διεθνής ημέρα καφέ. Έλα ρε παιδιά, φτιάχτε ένα, ελάτε, κεράστε ένα καφεδάκι, θα σας κεράσουμε εμείς ραδιοφωνικό καφέ. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Γιορτάζουν ο Ρωμανός και ο Ανανίας. Εκτός από αυτό είναι και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Και είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί η εποχή της μακροζωίας είναι εδώ και όλο και μεγαλώνει. Τώρα, μακροζωία ή αιμονή με την νεότητα? Να ζήσουμε πολύ ή να φαινόμαστε ότι δεν? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Υπάρχουν όμως και πολύ σημαντικά πρακτικά ζητήματα. Το ασφαλιστικό, το αν γερνάνε οι κοινωνίες, ο τρόπος διαβίωσης, οι αντιλήψεις στη Γαλλία είναι από τα πολύ μεγάλα θέματα. Τι θα κάνουν με το κράτος πρόνοιας και τα λοιπά. Και σιγά σιγά εμφανίζεται όλο και πιο έντονα σε όλη την Ευρώπη, της οποίας ο πληθυσμός, όπως και της Ελλάδας, γυράσκει, όχι πάντα ήδη διδασκόμενος όμως. Λέω εγώ στα παιδιά, σβήστε κανένα φως εδώ να κάνουμε οικονομία. Μου λένε όχι, άκου τι θα σου πούμε εμείς.

ελπίδα. Ωραία φωνή, μεγάλη μουσική διαδρομή. Γεννήθηκε σαν σήμερα. Αυτό, αν δεν με απατάει έτσι κι αλλιώς ασθενής μνήμη μου, πρέπει να είναι η συμμετοχή της στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1976. Τώρα, άμα το πήγαινες αυτό σε ένα φεστιβάλ, θα ερχόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σου λέγε «Κόβεται». Ακού, ανάψε μου το φως, δεν τρέπεσαι.

0: Η ζωή είναι ασπρομαύρο και κανείς δεν θέλει βέβαια να βλέπει το μαύρο κομμάτι, αλλά εμείς είναι δουλειά μας να καταγράφουμε την επικαιρότητα, και αυτό περνάει η Κρήτη, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο κύριος Σωκράτης Κεφαλογιάννης είναι ο δήμαρχος των Ανογείων. Να μας δώσει μια εικόνα, αυτή που εκεί αντιμετωπίζουν. Εμείς απλώς περιγράφουμε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Κεφαλογιάννη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα από τα Ανογεία.
0: Πώς είστε εκεί, πώς είναι τα πράγματα?
1: Προσέξτε, δείτε, τα πράγματα είναι καλά, θα έλεγα, με την έννοια ότι έχουμε πλέον μια ομαλή ροή της βροχής.
0: Άρα τηρουμένων των αναλογιών, δεν
1: σωστά.
0: Είναι, μάλιστα.
1: Αυτό το οποίο έκανε το βράδυ όμως και πραγματικά τρόμαξε όλους, ήταν μια τρομερή ποσότητα νερού η οποία έπεφτε, και λόγω και της μορφολογίας του εδάφους που έχουν τα Ανογεία, αντιλαμβάνεστε ότι η ορμή αυτών των νερών ήταν πολλαπλάσια της κανονικής.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε καταπτώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Ευτυχώς καταφέραμε το πρωί να μετακινήσουμε τις πέτρες και ό,τι είχε φέρει ο δρόμος και να είναι ασφαλής για τους ανθρώπους που μετακινούνται.
0: Mm-hmm.
1: Και
0: υπέροχος στιγμή... ο ψιλορίτης, αλλά δύσκολος. Δεν είναι τώρα.
1: Δύσκολος.
0: Περάσατε και φωτιές εσείς, έτσι δεν είναι?
1: Από την δυτική πλευρά. Από
0: μάλιστα.
1: Την δυτική πλευρά. Εμείς εδώ,
0: γιατί
1: λόγω
0: αυτό πάντα δύσκολο.
1: Να είμαι ειλικρινής, έχουμε μια πολύ καλύτερη διαχείριση.
0: Ότι θα ήταν.
1: Ότι
0: θα έκανε καλό η υπερβόσκηση, είδατε. Καμιά φορά δεν είναι απλά ευθείες τα πράγματα. Ναι.
1: Μπορεί το κακό να είναι
0: αμοιγές του καλού.
1: Είναι πραγματικά αυτό που, δόξα τω Θεώ, και να μην το ματιάσουμε με το βουνό μας, που γίνεται, είναι σημαντική η χρήση του ζωικού κεφαλαίου πάνω στο βουνό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλη ιστορία όμως και μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι, θα την κάνουμε κάποια στιγμή με μια καλή αφορμή, όχι με τα δύσκολα. Πάντως μας λέτε ότι τώρα είναι ομαλοποιημένα τα πράγματα. Βέβαια
1: έχουν
0: χαθεί ένας άνθρωπος ήδη από αυτούς που πήγανε να στηρίξουν τα πλάσματα, τα δικά του, τα ζώα του. Έτσι δεν είναι, στο ποιμνιοστάσιο πρέπει να πήγαινε ο άνθρωπος?
1: Δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Προφανώς στο νομό Ρεθύνου.
0: Ναι, στο νομό Ρεθύνου.
1: Είναι σε άλλο σημείο, δεν το έχω. Αλλά για αυτό που είπατε για το ότι οι κτηνοτρόφοι, γιατί καμιά φορά με ρωτάνε αν συνεργάζονται οι χωριανοί μου στο κομμάτι αυτό των κανόνων της πολιτικής προστασίας. Ξέρετε, ο κτηνοτρόφος με τα ζώα του έχει σχέση. Το νιώθει ως μέρος του.
0: Βαθιά υπαρξιακή, εμείς εδώ.
1: Σωστά.
0: Όχι εσείς, εμείς εδώ των πόλεων που έχουμε ένα 20 το ζωάκι βέβαια, δεν μπορούμε να νιώσουμε τι πράγμα. Είναι μια ενότητα. Ο κτηνοτρόφος, το κοπάδι, η γη, όλο αυτό είναι ένα ενιαίο. Σας έχουν πει τώρα αν τα φαινόμενα θα αγριέψουν άλλο
1: τα φαινόμενα...
0: ή...
1: Τα φαινόμενα, όπως η τελευταία ενημέρωση έχει έρθει, είναι ότι θα ομαλοποιηθούν μέχρι και αύριο το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Πιστεύω ότι μέχρι αύριο το μεσημέρι, όπως έχουν ενημερώσει, θα ομαλοποιηθεί, και τώρα έχει αρχίσει πάλι να ρίχνει δυνατά, έντονα, και θα επιδεινωθεί πάλι η κατάσταση αύριο το απόγευμα.
0: Α, έχετε και δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα.
1: Έτσι τουλάχιστον έχουμε ενημερωθεί.
0: Εντάξει, θα κρατάμε και εμείς επαφή. Η εικόνα που μας δίνετε τώρα είναι πιο ήπια, είναι πιο αισιόδοξη. Και θα ξαναμιλήσουμε, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πάρα
1: να
0: πολύ.
1: Καλά.
0: Ο κύριος Σωκράτης Κεφαλογιάννης, ο Δήμαρχος Ανογείων. Μια τέτοια μέρα που λέτε, 1η Οκτωβρίου, ή Οκτώβριο, ό,τι σας αρέσει, το 1873 κυκλοφόρησε η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τον πρωτότυπο τίτλο «Η Εφημερής». Εκδότης ήταν ο Δημήτριος Κορομιλάς. Το 1946 τέτοια μέρα εκδόθηκε η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 Ναζί εκεί που είχαν πάει στο δικαστήριο καταδικάστηκαν σε θάνατο σε εγκληματίες πολέμου. Και το 1960, 1η Οκτωβρίου, η Κύπρος κήρυξε και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Και μια μια τέτοια μέρα στο χωριό Μουργιές, λέει, της Νότιας Γαλλίας. Φαντάζομαι Μουργιές θα είναι η απόδοση προφοράς, εκτός αν τις λένε Μουργιές όντως. Εκεί γεννήθηκε ο, κάτσε να δεις, δεν το έχω όλο τώρα το κρίμα το όνομα, είναι ο Σάρλας Ναβούρ βέβαια. Dans les cafés voisins, nous étions quelques... Ο Σαχνούρ Βαχινά Γκαζναβουριάν. Μεγάλη διαδρομή. Ο πατέρας του τραγουδούσε σε εστιατόρια και αργότερα άνοιξε εστιατόριο, όχι μουσική σκηνή. Η μητέρα του ήταν ηθοποιός. Ο Σάρλας Ναβούρ είχε στρατευτεί στην υπόθεση της Αρμενίας. Προσπαθούσε να αναγνωριστεί η γενοκτονία των συμπατριωτών του από τους Τούρκους και μάλιστα το τραγούδι «Έπεσαν», στα γαλλικά δεν προσπαθώ να το πω για να μην το σκοτώσω, το είχε γράψει ακριβώς για να στηρίξει αυτή την υπόθεση. Έφυγε 1η Οκτωβρίου, με συγχωρείτε μήπως έχω πει κάτι λάθος, του 2018. Έφυγε στα 94 του. Οπότε αυτό που λέγαμε πριν, γιατί τότε ήταν 18, ναι, πόσο μάλλον τώρα που είναι 26. Σήμερα είναι που είναι Παγκόσμια ημέρα για τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Η διαπίστωση ότι η μακροζωία είναι παρούσα, αλλά τι σημαίνει αυτό για τις κοινωνίες, και είναι άλλο πράγμα η μακροζωία και άλλο η αιμονή που έχουμε νομίζω πια να φαινόμαστε νέοι. Για να συζητήσουμε κάποιες πτυχές αυτού του τεράστιου θέματος, ελπίζω να προλάβουμε τα βασικά, έχουμε καλεσμένο τον κύριο Ιωάννη Καραϊτιανό. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας, είναι άμεσος επίκουρος καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι και ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής στο νοσοκομείο Ερίκος Δινάν. Γιατρέ, κύριε πρόεδρε, κύριε Καραϊτιανέ, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα, καλό μήνα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία στην πολύ ωραία εκπομπή σας και χαίρομαι πάρα πολύ που το χαλί ήταν ο Σάρλας Ναβούρ, γιατί είναι πραγματικά ένα παράδειγμα προς μίμηση για τους επερχόμενους, ότι δηλαδή ένας άνθρωπος έμεινε μέχρι το βαθύτατο γύρος του δραστήριος, εξαιρετικά ενδιαφέροντα
0: και αξιοπρεπέστατος και στην τέχνη του.
2: Αξιοπρεπέστατος και χωρίς να κάνει πολλά lifting και τέτοια πράγματα που είναι σήμερα της μόδας, όπως το υπενιχθήκατε προηγουμένως.
0: Διάβασα ένα πολύ ωραίο δελτίο τύπου δικό σας, για να σας πω την αμαρτία μου, και έχω κλέψει τις καλύτερες ιδέες. να μας πείτε 2-3 πράγματα. Πρώτα απ' όλα, έβλεγα εγώ ότι η Ευρώπη, όπως και η Ελλάδα, γυράσκουν, όχι σίγουρα οι διδασκόμενες, αλλά είναι πραγματικότητα ότι η δημογραφική γύρανση είναι πολύ έντονη στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας.
2: Έχετε δίκιο, πράγματι έχει υπολογιστεί ότι σε περίπου 5 χρόνια θα έχουμε έναν στους 5 Ευρωπαίους στην ηλικία άνω των 60 ετών. Μάλιστα. Που είναι ένα βασικό στοιχείο. Και όπως βλέπετε και η ελληνική κοινωνία γυράσκει, και εδώ έχουμε πλέον έναν στους 4 Έλληνες σε ηλικία άνω των 65 των ετών. Βλέπετε όμως ότι ενώ η κοινωνία γυράσκει και υπάρχουν τεράστιες ανάγκες που προκύπτουν κάθε μέρα και συνεχώς και θα προκύψουν και στο μέλλον ως προς την φροντίδα των ανθρώπων αυτών, ως προς την υγιή γύρανση που είναι το κυριότερο σημείο, δηλαδή ο στόχος δεν είναι μόνο η μακροβιότητα που πραγματικά...
0: Αλλά και η ποιότητα της ζωής. Αυτό είναι βασικό. Όχι το να κοροϊδεύουμε να κάνουμε τους νέους, αλλά αυτό φαίνεται ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Βλέπω ότι στη Γαλλία ένα κυρίαρχο ζήτημα που έχει αναδυθεί δεν είναι μόνο οι συντάξεις, αλλά είναι το σύστημα υγείας, το κράτος πρόνοιας, γιατί έχει άλλες απαιτήσεις όταν ο πληθυσμός είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Και αυτό πρέπει να μας φοβίζει νομίζω και στη χώρα μας.
2: Έχετε δίκιο, και μπορώ να σας πω ότι το σύστημα της υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Γαλλίας, είναι πάρα πολύ καλό σε σχέση με άλλες χώρες, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο παραδείγματος χάρη. Γιατί η Γαλλία μέσα σε όλα τα αρνητικά που έχει, όπως παραδείγματος χάρη το ότι θέλει να κρατήσει την ηλικία συνταξιοδότηση στα 60 και στα 62 χρόνια, που είναι πραγματικά και ανέφικτο και ανεδαφικό στην ηλικία αυτή, όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι επιβιώνουν στα 80, στα 90 και στα 100 χρόνια και αυξάνονται. Ξέρετε, ο αριθμός των ανθρώπων άνω των 100 ετών θα υπερδιπλασιαστεί μέσα στα επόμενα 10
0: Μάλιστα.
2: χρόνια.
0: Άρα δεν μπορεί να πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι εισφορές από τα 60 ενός ανθρώπου, άμα ζήσει άλλα 50, δεν αντέχει το σύστημα, δεν είναι θέμα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά να σας πω και κάτι άλλο, και ναι. Ο εργασιακός βίος των ανθρώπων, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, παρατείνεται αυτομάτως, γιατί σήμερα ένας 65 και 67 χρόνων άνθρωπος είναι ένας δραστήριος άνθρωπος με πολύ καλή, εφόσον έχει και καλή σωματική και πνευματική υγεία, είναι χρήσιμος και μπορεί να παραταθεί
0: Βέβαια.
2: Ο εργασιακός του βίος πολύ περισσότερο.
0: Αλλάζουν και τα τραγούδια. Αυτό που λέγει ο πενηντάρης είναι ένας νέος της εποχής. Τώρα μάλλον θα πρέπει να λέμε ο εβδομηντάρης, γιατί δεν γίνεται. Δηλαδή 50 λες είσαι μικρό παιδί ακόμα, ανώριμο. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Και αυτό που επισημαίνεται δεν είναι παρακμή το να μεγαλώσεις. Είναι ένας άλλος τρόπος ζωής που έχεις και εφόδια, έχεις βέβαια και μειονεκτήματα, δεν το συζητάμε.
2: Έχεις όμως και θετικά στοιχεία. Ναι. Παραδείγματος χάρη, ότι δεν έχεις πολλές φορές την πίεση που έχει η καθημερινότητα, η εργασιακή και τα σχετικά.
0: Και ανασφάλεια και το τι θα γίνει, έχεις βάλει σε ένα δρόμο τη ζωή και είναι σε σένα να τις δώσεις περιεχόμενα. Αλλά πολλοί όμως δεν θέλουν να πούνε ότι έχω μεγαλώσει και ζω αλλιώς. Θέλουν να υποδίονται τους νέους, που είναι μια άλλη κατάσταση. Όσο σε καλή κατάσταση και να είσαι, ο νέος είναι νέος. Και βλέπουμε να όλα αυτά που γίνονται τώρα με τις θεραπείες, με όλες αυτές τις κλινικές που υπόσχονται ότι δεν θα γεράσεις ποτέ. Αυτά έχουν έδαφος, κύριε αυτό καθηγητά ή κύριε πρόεδρε, και τα δύο, καλά, γιατρέ. Ναι.
2: Θα σας πω το εξής, ότι από τις ύπαρξεις του ελληνικού, του ανθρώπινου γένους, όλοι θέλαμε να έχουμε την αθανασία και την αιώνια νεότητα. Είναι φυσικό αυτό και είναι ακριβώς ευεξήγητο το ότι θέλουμε να είμαστε όλοι νέοι και ακμαίοι και τα σχετικά. Όμως το πρόβλημα είναι ότι η σωματική και η πνευματική υγεία και διάρκεια είναι πολύ κρίσιμα στοιχεία αν τα φροντίζει κανείς από την παιδική και την εφηβική και την νεότερη ηλικία.
0: Άρα χρειάζεται και μια όχι μόνο κουλτούρα, μια εκπαίδευση των ανθρώπων πια, ότι θα ζήσουν σε άλλη διάρκεια, με άλλο τρόπο, και πρέπει να προετοιμαστούν από νωρίς πώς θα το κάνουν αυτό. Αυτό μου λέτε.
2: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα, το οποίο πρέπει να περάσει, ότι η υγιής γύρανση και η προσπάθεια για αυτή, να το κατακτήσουμε αυτό το πράγμα, δεν αρχίζει στα 65 και στα 70. Αρχίζει από τότε που θυμόμαστε τον κόσμο και γνωρίζουμε ότι είμαστε κύτταρα της κοινωνίας. Δηλαδή από τη νεότητα, όταν έχουμε σωστή διατροφή, ότι έχουμε σωματική άσκηση με καλό σωματικό βάρος και όχι παχυσαρκία, όταν δεν καπνίζουμε, δεν καταναλώνουμε υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ και κάνουμε τα εμβόλια μας και γενικά.
0: Γιατί αυτά θα έρθουν μετά να μας βρουν όλα. Μπορείτε να μου δώσετε μια επικεφαλίδα, γιατί πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα τελειώσει η συζήτηση μας, να κρατήσουμε έτσι ένα.
2: Ναι, το βασικότερο απ' όλα είναι ότι σήμερα έχουμε κατακτήσει την μακροζωία, αλλά το ζητούμενο είναι πλέον η καλή ποιότητα ζωής. Και εδώ έχουμε το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι και μια πρόκληση για τους κυβερνώντες. Γιατί η κοινωνία και η Ευρώπη γυράσκει, αλλά
0: χρειάζεται επανασχεδιασμός. Ναι.
2: Ναι, δεν
0: έχουν προσαρμοστεί.
2: Ακριβώς που υπάρχει.
0: Μάλιστα.
2: Πρέπει να επανασυσταθεί τα συστήματα υγείας, πρόνοιας και πρόληψης των νόσων.
0: Κύριε Καραϊτιανέ, γιατρέ, κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσω μαζί σας.
0: 1η Οκτωβρίου του 1947, εκεί στην Αγγλία, γεννήθηκε ο συνιδρυτής, πρώην μπασίστας, τραγουδιστής και συνθέτης των θρυλικών Wishbone Ash. Ο Μάρτιν Τέρνερ. Το Argus ήταν μια μαγική δουλειά των Wishbone Ash. Εγώ εκείνη την εποχή άκουγα πιο ελαφριά ακούσματα και αυτά. Ένας φίλος μου όμως που λάτρευε αυτές μου λέει, να σου βάλω να ακούσει ένα δίσκο, και είχα μείνει με το στόμα και το αυτί ανοιχτό. Lord, και βέβαια το μήνυμα το αντιπολεμικό, έτσι, Throw down the sword. Πέτα κάτω το ξύφος, κοίταξε προς τα πίσω αυτά περιγράφει, αυτά που σου έχουν λείψει, πώς θα γυρίσεις τη ζωή σου στις εποχές που ζούμε, νομίζω άκρος επίκαιρο. Σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προσωρινή ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων αυτή την ώρα στη Κρήτη μετά τη σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε το θάνατο ενός ανθρώπου, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο δικό δίκτυο. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί εκ νέου. Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, αφήνει η Επιτροπή. Ωστόσο, τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα κάθε χώρας. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Παράνομες χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές τις έρευνες που ανακοίνωσε η Τουρκία μέσω Ναύτεξ με το ερευνητικό σκάφος Ουρούκ Ρέις για το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ της Άγκυρας και των κατεχομένων, κάνοντας λόγο για μια ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια. Δεύτερη παρέτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 ημέρες. Την υπεράσπισή της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παρέτηση του Νίκου Αλεξανδρίου. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία, στις οποίες συμμετέχουν επίσης φοιτητές και εκπαιδευτικοί. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια, 21 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένη ακαδημαϊκή, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Η Πέπη έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία. Μου έχει στείλει φωτογραφίες με ένα σωρό γνωστούς και διάσημους εδώ και με το Σαρλ Αζναβούρ. Με τον Κόκοτα έχεις βγάλει καμιά φωτογραφία, Πέπη? Σαν σήμερα, 1η Οκτωβρίου του 22, εκεί στο Ασκληπείο έφυγε ο Σταμάτης Κόκοτας. Χαρακτηριστικές οι φαβορίτες του, είχαν γίνει θρυλικές. Ήταν ο παδός του Παναθηναϊκού Γιώργος Κεύβη ο Σταμάτης Κόκοτας και λάτρης του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Του άρεσαν πολύ τα γρήγορα αμάξια.

0: Η Αλεξάνδρα προτείνει να διαβάσουμε το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι μια τέτοια μέρα, για την άλλο πράγμα να ζεις πολύ και άλλο να εξαιμονεί με την νεότητα. Ο Στέργιος από Πειραιά: δεν πιστεύω ότι το κατσιμίδι Στέργη έχει κάποια σχέση με τη Δάφνη, γιατί λες είναι πάνω, λέει, από τη Δάφνη το κατσιπόδι. Η Δάφνη και το κατσιπόδι είναι η ίδια περιοχή. Το κατσιπόδι ήταν ένα μέρος που μετά το είπανε Άνω Δάφνη. Καλό μην εύχεται ο Στέργιος, ανταποδίδουμε. Ο Σπύρος: να το δούμε αυτό το θέμα. Είμαι, λέει, τυφλός, έχω κάνει έτσι για διάβαση πεζών στο Δήμο Ιταίας από τον Οκτώβριο του 25. Κανένας δεν έχει ενδιαφερθεί. Να το δούμε, να το δούμε αυτό, Σπύρο μου. Ο Βαγγέλης από Καλαμάτα: καλό μήνα. Επίσης, Παναγιώτης από Κομωτινή: ο παλιός είναι αλλιώς.
1: Σου φίλο, μη μου φωνάζεις, διώξτε.
0: Ο φίλος μας ο Γιάννης, που πάντα μας στέλνει πολύ χρήσιμες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο. Διαβάζω μία, Γιάννη μου, για να προλάβω, ότι 1η Οκτωβρίου του 1966 ο Τζίμι Χέντριξ πραγματοποιεί την πρώτη ζωντανή του εμφάνιση σε βρετανικό έδαφος, παίζοντας μαζί με τους Cream στη συναυλία που έδωσα στο London Polytechnic, μάλιστα. Α, και ο Elton John το 1977 έγινε ο πρώτος μουσικός που τιμήθηκε στο Madison Square Hall of Fame της Νέας Υόρκης. Έχει κι άλλα, αλλά δεν θα προλάβουμε τα άλλα μηνύματα, οπότε πάω γρήγορα στο Μιχάλη. Γεια σου, Ανδρέα, καλό μήνα, καλή εκπομπή, ευχαριστούμε πολύ, καλό μήνα να έχουμε. Το ίδιο και η Φραντσέσκα: καλό μήνα, αγαπημένε μας. Υπέροχο τραγούδι το πρώτο, είναι από το καλεντάρι που είναι για τους μήνες. Κάθε πρωτομηνιά βάζουμε το σχετικό τραγούδι του μήνα, του Κατσούλη, στίχιο θαλασσινός το τραγούδισε ο Μίτσος, για να δούμε τι. Οχ, γιατί έστειλες τέτοιες. Α, όχι, αυτές οι φατσούλες είναι από πιο πριν. Άνθρωποι, λέει, εκτελεστές της. Καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία. Τι άλλο θα γίνει? Γι' αυτό καταδικάζανε δύσεις θάνατον. Μήπως το φάρμακο δεν πιάσει την πρώτη? Οι καταδικασμένοι πόσες φορές θα εκτελεστεί? Sorry, Ανδρέα, το γεγονός με συγκλώνησε. Το καταλαβαίνω απολύτως, Μίτσο μου. Γιατί είναι τεράστια ευθύνη για το ανθρώπινο είδος να τελειώνει αυτό, τη ζωή ενός ατόμου του είδους του. Απ' την άλλη, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, ένα τρομακτικό υπαρξιακό δίλημα αυτό, αν κάποιος αφαιρέσει με τον τρόπο που το έκανε η συγκεκριμένη και καταδικαστεί τη ζωή ενός άλλου μέλους, τι πρέπει να κάνεις? Είναι, απ' την άλλη, η θανατική ποινή είναι ότι δεν έχει περιθώριο, και άμα μετά, λέει, βρεθεί ότι ένα στοιχείο ήταν λάθος, και τι κάνεις? Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, είναι πολύ σκληρό πράγμα, και αυτό το δραματικό που συνέβη, ότι δεν μπόρεσαν ούτε με δεύτερη ένεση να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία αφού την άρχισαν, το κάνει ακόμα πιο τραγικό. Μια απλή αλλά δυνατή ευχή με υγεία και αγάπη μας στέλνει Ευδοξία, που είναι καλόγνωμη μόνο και μόνο από το όνομά της, ο Παναγιώτης. Λέτε και η προβατίνα να μας επιβαρύνει μακροπρόθεσμα, επειδή λέγαμε πριν με τον γιατρό, τον κύριο Καραϊτιανό, τον πρόεδρο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας, ότι το πώς φερόμαστε στον οργανισμό μας από νωρίς βγαίνει μετά. Ειδικώς τώρα για την προβατίνα, Παναγιώτη μου, δεν ξέρω. Πρέπει να σου πω όμως ότι πρέπει να βρίσκουμε τη χρυσή ισορροπία. Γιατί αν είναι για να ζήσουμε πολύ και καλά όταν γεράσουμε, να μην ζούμε καθόλου πριν, αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, μεταξύ ποσότητας και ποιότητας πρέπει να βρεθεί το μέτρο. Ο Δημήτρης: δεν θα έστελνα μήνυμα, μάλιστα. Καλά τα λέει ο γιατρός, αλλά πρώτα πρέπει να γυρίσουν τα χαμένα ομόλογα των ασφαλιστικών ταμείων πίσω και μετά να βγούμε στα 80 σύνταξη. Και εγώ 50. Αλλά ακόμα νιώθω την εργασιακή ανασφάλεια. Δεν είναι όλοι γιατροί, πείτε του γιατρού, να περνούν για μια πλασμαφαίρεση 6.000 δυστυχώς. Εντάξει, αυτό που είπε ο γιατρός, και ο καθένας μπορεί να συμφωνεί, να διαφωνεί, είναι ότι πρέπει να δούμε τις νέες συνθήκες και να δούμε τι θα κάνουμε. Ότι πρέπει να κάνουμε, πρέπει. Η αδράνεια δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Η Γαλλία ανεβάζει το δανεισμό της σε δυσθεώρητα ύψη για να καλύψει αυτό το κράτος, το κοινωνικό και τις παροχές υγείας όπως είναι, αλλά μία, δύο, τρεις μετά δεν έχει. Άρα, εγώ δεν λέω ότι πρέπει να βγαίνουμε στα 100, Πρέπει όμως να δούμε τι θα κάνουμε και να την ξεκινήσουμε τώρα την κουβέντα, όχι όταν φτάσει στο απροχώρητο, μπορεί να είμαστε και ένα βήμα. Μαριάννα και Μπέμπης Νικολής, με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και επίδομα παιδιού στα 70 το μήνα, μόνο στο γύρας θα μείνουμε, γιατί δεν φτάνει βενζίνη για δεύτερο παιδί. Αχ Μαριάννα μου, εσύ κάνεις ό,τι μπορείς για να στηρίξεις την πατρίδα και το δημογραφικό, αλλά πρέπει και η πατρίδα, όχι μόνο εσένα, πρέπει να αντιδράσει. Καλό μήνα από εμάς, από Πύργο Ηλίας.
2: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Τούμπα να τους φέρουμε τους Ολλανδούς, όπως τουμπάραμε τους Γερμανούς. Θα μας πει τώρα τεχνικές, άσυμπαράει δράκου και ανατροπές και αυτά τα ξέρει ο καημάς. Είναι ειδικός στις πολεμικές τέχνες, αλλά εμείς θα μιλήσουμε για μπάλα. Γεια σου Δημήτρη.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Καταρχήν η προβατίνα δεν κάνει κακό.
0: Ίσα-ίσα. Βελτιώνει την υγεία, ομορφαίνει την επιδερμίδα και το πρόσωπο.
3: Οπότε φάτε ελεύθερα.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
3: Πριν να ξεκινήσουμε το παιχνίδι αυτή τη στιγμή της Εθνικής Ελπίδων, της Παλαιοποταθήκης Ελπίδων.
0: Ναι. Καλά πάμε.
3: Είναι...
0: Ή όχι.
3: Ναι, καταρχήν απόψε κερδίζουμε 2-1. Είναι μόλις 30 λεπτό.
0: 2 ή 3-1.
3: Α, θα μπει και τώρα που μιλάμε στο
0: τηλέφωνο. Φαντάζομαι. Δεν προλαβαίνεις να βγεις στο ράδιο και η εθνική μας βάζει γκολ.
3: Άμα λέω είναι στο.
0: Μπράβο τα παιδιά.
3: Ξεκίνησε, είναι στο, τώρα στο είναι 40 περίπου.
0: Η κάτω των 21 είναι.
3: Μπράβο, μπράβο. Αυτό λέει πάλι από την Ελπίδα.
0: Μάλιστα.
3: Είναι μια πάρα πολύ καλή φουρνιά.
0: Και με ποιους παίζουμε?
3: Με τη Λετωνία.
0: Α, όχι με τους Ολλανδούς.
3: Όχι, όχι, όχι.
0: Να τους έχουμε
3: ίδιο,
0: πάρει.
3: Όχι, δεν έχει ίδιο.
0: Δεν πέφτουνε, δεν είναι ίδια η ίδια ομιλή.
3: Είναι άλλος όμιλος.
0: Ναι,
3: είναι
0: κρίμα.
3: Για το Euro. Αλλά κατά τύχη είμαστε ίδιο όμιλο με τη Γερμανία, ισοβαθμούμε.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή οι Γερμανοί έχουν χάσει από εμάς και εμείς από τους Γερμανούς. Αυτές είναι μόνο νίκες και νίκες μεγάλες.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή είναι μεγάλες νίκες. 2-0 και πάνω.
0: Έχουμε ωραία φουρνιά, έτσι.
3: Ναι, ναι, πάρα πολύ καλά, παιδιά είναι.
0: Μπράβο.
3: Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Καλοί ποδοσφαιριστές, ναι. Γιατί ήταν παλιά που λέγε να κάνουμε μια μεταγραφή, να πάρουμε λέει τον καημά. Ξέρει, καλή μπάλα. Καλό παιδί. Άμα άκουγες έτσι, σημαίνει κλωτσάω όπου να είναι. Μπράβο.
3: Οπότε πάμε μετά το βράδυ 10 παρατέταρτο. Ελλάδα-Ολλανδία.
0: Mm-hmm. Δύσκολο παιχνίδι, θέλει βεβαίως, προσοχή. Βεβαίως. Και έχουμε και όχι υπερβολικές, αλλά να είμαστε και λίγο εγκρατείς. Είναι η Ολλανδία, έτσι. Γιατί,
3: εμείς οι απέξω είμαστε.
0: Ναι,
3: εμείς
0: γιατί ακούω είμαστε, κόσμο. Ναι, καλά, οι παίχτες μας ξέρουν τώρα, δεν. Αλλά ακούω που αυτό. Εντάξει, ρε παιδιά. Δηλαδή, μην απογοητευτούμε αν έρθει, ας πούμε, ισοπαλία.
3: Που και σε άλλη φάση. Είναι πολύ πιθανό και να χάσουμε.
0: Όχι, άστα αυτό. Κάτσε, ρε Δημήτρη, δεν θα τα λες αυτά.
3: Είναι, εγώ τα λέω όπως είναι. Δεν σημαίνει
0: μετά το παιχνίδι να τα λες όπως είναι.
3: Υπερομάδα, ούτε ναι. Ότι είμαστε τη πλάκα.
0: Είμαστε καλή ομάδα.
3: Ναι,
0: είμαστε καλή
3: αλλά,
0: ομάδα.
3: Ναι, αλλά από την άλλη παίζουμε μια ομάδα που είναι πάντα καλή ομάδα ή πάρα πολύ καλή ομάδα ή καλή ομάδα. Πάντα όμως, έτσι. Mm-hmm. Είναι βήματα μπροστά από εμάς.
0: Καλά, εντάξει.
3: Δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τους Ολλανδούς.
0: Είναι και η χώρα που δίδαξε το λεγόμενο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
3: Όλα αυτά που λέω δεν δικαιολογώ ότι μπορεί να χάσουμε.
0: Όχι,
3: δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τους Ολλανδούς. Οι ήττες μας συνήθως είναι με μεγάλα σκορ. Δηλαδή μας έχουνε μέχρι χτες.
0: Μας είχανε. Μας είχανε, μας λέει ο φιλόλογος. Θα χρησιμοποιείτε.
3: Σήμερα όμως αλλάζουν τα πράγματα, έτσι.
0: Έτσι.
3: Θέλω να πιστεύω, θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Μπορεί σε μια γεμάτη τούμπα και. Πριν από αυτό υπάρχει ο μπασκετάκι, Ευρωλίγκα, Βίλτους Μπολόνα Ολυμπιακός, θέλει να κάνει το 3-3 Ολυμπιακός που είναι εξαιρετικός για μια ακόμη χρονιά.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι το φαβορί έτσι κι αλλιώς σε όλα αυτά που συμμετέχει, αλλά θα δείξει συνέχεια, μην απογοητευθούν οι οπαδοί των άλλων ομάδων, μεταξύ των οποίων και της δικής μου. Λοιπόν, τι ώρα είπες το παιχνίδι, πες το άλλη μια φορά, το σημειώσω εδώ.
3: Η εθνική ομάδα είναι 10 παραδέρτο,
0: ο
3: Ολυμπιακός είναι 9.30 και το παιχνίδι της Ελπίδος το βλέπουμε έρθει ο σπορ.
0: Είναι ήδη, α ναι βέβαια, έρθει ο σπορ, μα το έχω εδώ μπροστά στα μούτρα μου. Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ Δημήτρη.
3: Χαιρετώ.

ξέρω σε ποιες χορδές μέσα μου βρίσκει το ηχόχρωμα και οι τονικές αυτής της φωνής, οι συχνότητες. Σαν σήμερα το 1983, 1η Οκτωβρίου δηλαδή, να πούμε άλλη μια φορά καλό μήνα, το τραγούδι Total Eclipse of the Heart είναι του Jim Steinman αυτό. Μπήκε στην πρώτη θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκανε, λέει, την Bonnie Tyler να είναι η πρώτη ουαλικής καταγωγής τραγουδίστρια που κατέκτησε την κορυφή των charts. Η Δήμητρα έστειλε συγκεκριμένο και αυστηρό μήνυμα. Γεια σας κύριε Παπασταματίου, αυτό που λέω εγώ είναι ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται να δουλεύουν οι συνταξιούχοι. Και η Μαριάννα, α, μάλιστα, μας ακούει με τον Μπέμπι Νικολή. Πολύ σωστά, καλό βράδυ.

0: πάμε σε ένα από τα αγαπημένα θέματα της προεκλογικής περίοδου, είτε αυτή είναι άτυπη, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει πει άνοιξη του 27, παιδιά. Αλλά έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα. Μέσα σε όλη αυτή την κουβέντα, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν βέβαια οι δημοσκοπήσεις. Που τι είναι οι δημοσκοπήσεις? Είναι μετρήσεις της κοινής γνώμης για τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, για τις επιλογές του σε σχέση με τα κόμματα και τα πρόσωπα και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Προσφάτως προέκυψε ένα, θα το χαρακτηρίσω, περίεργο ζήτημα, διότι έγινε μία καταγγελία από έναν δικηγόρο, τον Άρη Παπαδόπουλο, το κρατάμε αυτό, για μια δημοσκόπηση της Interview, η οποία έλεγε στα στοιχεία ότι θα διεξαχθεί από μέχρι 28 Σεπτεμβρίου και βράδυ λέει 27, είχε ήδη μεταδοθεί. Πώς γίνεται? Δηλαδή δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το να πάρουν τηλέφωνο, πρόλαβαν να επεξεργαστούν, να κάνουν αναγωγές και τα λοιπά. Με λίγα λόγια, τι έλεγε? Ότι έχω στοιχεία που αποδεικνύουν ότι κάποιες δημοσκοπήσεις είναι στημένες, γιατί η δημοσκόπηση μπορεί να είναι ενημερωτικό εργαλείο, αλλά μπορεί να είναι και εργαλείο χειραγώγησης. Γιατί άμα διαβάσω εγώ ότι όλοι ψηφίζουν το σκεύη, ας πούμε, κάποια στιγμή λέω και εγώ, α, ψηφίσω το σκεύη ρε παιδί μου, τώρα δεν πάω όμως άλλο Νικολίπτη, δεν μπορώ και τα λοιπά. Εδώ υπάρχουν πολλά ζητήματα, γιατί μετά έχει προκύψει ένα ζήτημα αν υπάρχει αυτό το πρόσωπο που έκανε την καταγγελία, αλλά αυτό είναι δύο ζητήματα. Αν η καταγγελία εδράζεται σε πραγματικά στοιχεία, έχει στείλει πάρα πολλά και ψηφιακά και άλλα στοιχεία, και το δεύτερο, αν δεν υπάρχει αυτό το πρόσωπο, πώς ξεκίνησε. Το τρίτο όμως και καθοριστικό είναι τι γίνεται αν βρούμε ότι μια δημοσκόπηση, ρε παιδί μου, είναι, ας το πούμε, στημένη. Τι γίνεται με αυτή την εταιρεία, πού πάει, πώς πάει ο καταγγέλων, θα δούμε αν υπαρκτό πρόσωπο, προσέφυγε λέει στο ΕΣΟΥΡΟΥ, που έχει αρχείο των εταιριών δημοσκοπήσεων, η οποία όμως αυτή η εταιρεία δεν ανήκει στον ΣΕΔΕΑ, δηλαδή στο Σύλλογο Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς. Επειδή είναι πολύ μπερδεμένα όλα αυτά, ζητήσαμε από τον κύριο Θεόδωρο Χατζηπαντελή, ο οποίος είναι αφιπηρετήσας, καθηγητής εφαρμοσμένης στατιστικής στο Αριστοτέλειο, αλλά είναι ο πρόεδρος της ελεγκτικής αρχής, δηλαδή της Επιτροπής Ελέγχου Δημοσκοπήσεων του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς, να μας ξεκαθαρίσει 2-3 πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηπαντελή, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, καλό μήνα σε όλους και όλες που μας ακούν, σε εσάς.
0: Λίγο μπερδεμένη όλη αυτή η ιστορία. Αυτή είναι μια ιστορία που μια επιτροπή όπως η δική σας μπορεί να ασχοληθεί από μόνη της, να πει κάτσε να δω τι έγινε εδώ ρε παιδιά?
1: Κοιτάξτε, η ελεγκτική αρχή δεν ασχολείται αυτό δίκαια ή από μόνη της.
0: Μάλιστα.
1: Ενεργεί μετά από συγκεκριμένο αίτημα και τη σχετική συμφωνία με κάποιον που ζητά τον έλεγχο μιας έρευνας. Αυτή είναι
0: άρα
1: η
0: πρώτον,
1: διαδικασία.
0: Δεν είστε εισαγγελία. Δεύτερον, όταν λέτε όμως ότι κάποιος πρέπει να προσφύγει, ποιος μπορεί να το κάνει? Μπορεί να έρθω εγώ στην επιτροπή σας?
1: Οποιοςδήποτε θεωρεί ότι έχει λόγο να προσφύγει. Α. Και κοιτάξτε, δείτε, ο έλεγχος που ασκούμε εμείς,
0: μάλιστα,
1: είναι έλεγχος ο οποίος αφορά το αν η έρευνα αυτή έχει γίνει ακριβώς όπως λέγεται, όπως περιγράφεται και γράφεται στα δημόσια.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά είναι υποχρεωμένος όποιος ελέγχεται να παραδίδει τα αρχιακά υλικά και όλα
0: βάσει των οποίων έβγαλε τα αποτελέσματα.
1: Ακριβώς,
0: μάλιστα.
1: Όπως έχουμε κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν, και στο παλαιότερο και στο πιο πρόσφατο παρελθόν. Φυσικά δεν ανακοινώνονται δημόσια τα αποτελέσματα του ελέγχου,
0: μάλιστα,
1: που γίνεται και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε ο ο σύλλογος των εταιρεών δημοσκόπησης.
1: Ο σύλλογος φυσικά εσείς. Το ξέρω. Ο σύλλογος το ξέρω.
0: Ναι, αλλά αν μια εταιρεία συστηματικά παραβιάζει, ας πούμε, τα επιστημονικά δεδομένα ή τα στοιχεία που έχει δώσει, δεν θα πρέπει να το ξέρει και η κοινή γνώμη, με την έννοια ότι...
1: Καλά, άμα το κάνει συστηματικά, ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, και ο ΣΕΔΕΑ στην Ελλάδα, αλλά και η ΕΣΟΜΑΡ, που είναι η Ευρωπαϊκή και η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιριών.
0: Μάλιστα.
1: Αν υπάρξει τέτοιο ζήτημα, το βλέπει και ασχολείται τώρα, αλλά δεν είναι αυτό, δεν είχαμε τέτοιο παράδειγμα στην πρόσφατη και παλαιότερη ιστορία στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχαμε τέτοιο παράδειγμα. Ίσα ίσα οι ελληνικές εταιρείες γενικά, σε γενικές γραμμές, είναι καλές. Και θα μου επιτρέψετε να πω για το εξής, κάνοντας και λίγο πλάκα. Όπως οι αναρχικοί λένε, αν οι εκλογές μπορούσαν να αλλάξουν τον κόσμο, θα ήταν παράνομες. Έτσι και εμείς λέμε ότι αν οι έρευνες μπορούσαν να καθορίσουν το αποτέλεσμα, θα είχαν απαγορευτεί. Γιατί, ξέρετε, και
0: είναι
1: στην
0: ωραίο,
1: Ελλάδα...
0: Αλλά το ότι δεν το καθορίζουν δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν και τάσεις.
1: Όχι, προσέξτε, και εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο,
0: μάλιστα,
1: οι έρευνες που κάνουμε για την επίδραση των ερευνών γνώμης δείχνουν ότι το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Δηλαδή δεν αλλάζουν το τελικό αποτέλεσμα.
0: Έχει γίνει σχετική δημοσκόπηση.
1: Κάνουμε
0: που λέει ότι αν οι δημοσκοπείς λένε αυτό, εσείς ας πούμε θα επηρεαστείτε, και
1: ναι,
0: ο κόσμος λέει όχι.
1: Όχι, δεν πάει έτσι. Είναι πολύ πιο σύνθετη η έρευνα όπως γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς εκείνο που βλέπουμε είναι ότι δεν επιδρούν, δεν αλλάζουν το ποσοστό. Γιατί συμβαίνει αυτό, να σας πω το εξής, για να γίνει και λίγο πιο κατανοητό. Πέστε λοιπόν ότι κάποιοι σκέφτονται να ψηφίσουν το κόμμα τάδε και κάποιοι το κόμμα δυνατό σκέφτονται, δεν είναι αποφασισμένοι. Βλέποντας π.χ. ότι το κόμμα τάδε ανεβαίνει, λένε κάποιοι από αυτούς, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα, ας ψηφίσω το άλλο που είναι πιο κα... Και τελικά το αποτέλεσμα κατά μέσο όρο είναι το ίδιο. Αυτό έχουμε βρει πολλές φορές.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν έχει σημασία. Οι έρευνες γνώμης δεν είναι κάτι που μας καθορίζει τι θα κάνουμε ο καθένας και κάθε μια από μας. Εκείνο το που είναι χρήσιμες αφενός μεν για τα κόμματα, ώστε να βλέπουν τι συμβαίνει και να καθορίζουν την πολιτική τους.
0: Αυτές είναι και κάποιες που γίνονται και δεν δημοσιεύονται. Το έχετε ακούσει και όλο αυτό το...
1: Φυσικά
0: οι κρυφές δημοσκοπήσεις και τα λοιπά.
1: Όχι, φυσικά γίνονται έρευνες, οι οποίες δεν σημαίνει ότι είναι για δημοσίευση. Όσο αφορά εμάς τον καθένα και την καθεμία που βλέπουμε μια έρευνα, μπορούμε να δούμε την εικόνα που υπάρχει στην κοινωνία και πιθανόν, ξέρετε, μερικές φορές λέμε, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις, η μεγάλη πλειοψηφία, οι πολλοί πιστεύουν κάτι, εγώ πιστεύω κάτι άλλο, μήπως κάνω λάθος, και το ξανασκέφτεσαι.
0: Εντάξει, αλλά ότι αυτό... δημιουργείται μια εικόνα, και ζούμε σε μια εποχή που καμιά φορά, ξέρετε, οι πολλοί έλκονται από το σπίτι, άμα είναι πολύ εκεί, αυτό το λέγανε παλιά και οι παλιοί μαγαζάτορες.
1: Καλά,
0: δηλαδή έπαιζε σένα μια καταπληκτική κλασική ορχήστρα και δίπλα ένα πολύ σουξεδιάρικο και το ένα ήταν φουλ γεμάτο και στα άλλα.
1: Φυσικά, πάντα
0: έλκει. Οι πολλοί έλκουν και τους περισσότερους. Να ρωτήσω κάτι πιο συγκεκριμένο. Επειδή έχει δημιουργηθεί τώρα και ένα θέμα με το αν υπαρκτό πρόσωπο συγκεκριμένος άνθρωπος. Εσείς μας είπατε ότι η ελεγκτική αρχή που είναι στον ΣΕΔΕΑ πρέπει για να λειτουργήσει να γίνει καταγγελία.
1: Προφανώς.
0: Αυτός, βλέπω εδώ την απάντηση του κυρίου Βασιλιάδη της ίντερβιου που λέει ότι αν θέλει, λέει, να μας καταγγείλει κάποιος, να πάει στην ελεγκτική δημοσκοπήσεων, σε εσάς δηλαδή, στον κύριο Χατζηπαντελή, να πει ότι ο Βασιλιάδης έχει μια στημένη δημοσκόπηση και να πληρώσει το παράβολο των 500 ευρώ. είναι τόσο το παράβολο πρώτα απ' όλα.
1: Το παράβολο είναι πράγματι τόσο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κόστος του ελέγχου είναι 500 ευρώ. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερο.
0: Πολύ μεγαλύτερο. Ο συγκεκριμένος, αν υπάρχει, γιατί το στείλε στο ΕΣΟΥΡΟΥ, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, παντού τέλος πάντων στα μίντια, και δεν το στείλε σε εσάς, δεν ήξερε, λέτε.
1: Δεν μπορώ να πω, να σκεφτώ, ούτε ξέρω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κλπ. Και γιατί το δεν το προσέφυγε. Θα μπορούσε.
0: Το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν μπορεί να σας το προωθήσει.
1: Το ΕΣΟΥΡΟΥ, κοιτάξτε, το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν έχει καμία σχετική αρμοδιότητα. Το ΕΣΟΥΡΟΥ
0: μπορεί να ελέγξει ένα κανάλι, αλλά το κανάλι.
1: Ούτε κανάλι. Το ΕΣΟΥΡΟΥ, σύμφωνα με το νόμο,
0: μάλιστα,
1: όσο αφορά τις εταιρείες ερευνών, ελέγχει την εταιρική σύνθεση, ελέγχει το αν είναι πραγματό, ότι είναι νομικά πρόσωπα, είναι ανώνυμες εταιρείες, τι είναι. Και εκείνο που είναι το κυριότερο για το
0: ΕΣΟΥΡΟΥ. Αυτό πείτε μου, γιατί είδα ότι έχετε το δελτίο ειδήσεων και πρέπει να φύγουμε. Αλλά ναι, ξεχάστηκα με την κουβέντα.
1: Το κύριο για το ΕΣΟΥΡΟΥ είναι, ναι, το αν είναι συνδεδεμένη μια εταιρεία με, μάλιστα, κάποιο μέσο ενημέρωσης. Δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: αν η τάδε εταιρεία είναι με το δίνα μέσο, δεν πρέπει να δημοσιεύονται πράγματα στο άλλο, σε, μάλιστα, άλλο κλπ. Αυτό είναι όλο.
0: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηπαντελή, νόμιζα θα ξεμπερδεύαμε 2-3 κουβέντες, αλλά μπήκαμε σε πολύ ωραία θέματα και εσείς, επειδή μας τα δώσατε και συγκροτημένα, ξεχάστηκα κι εγώ. Σας ευχαριστούμε.
1: Σας
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηπαντελή.
1: Και εγώ να είστε,
0: Πρόεδρε,
1: καλά, και καλό μήνα.
0: Καλό
1: και
0: μήνα να έχουμε, σωστά. Λοιπόν, φτάνουμε τώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Είναι έτοιμος ο Θάνος Σιαφάκας, παιδιά? Είναι έτοιμος να μπει να ενημερώσει? Μπράβο, Θάνο. Οπότε να φεύγω εγώ στα γρήγορα, αφού σας θυμίσω όμως ότι ο Albert Collins, ο περίφημος αυτός κιθαρίστας και τραγουδιστής του blues, γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1932, και από ό,τι λέει εδώ, too many dirty dishes, αφήσαμε πολλά απλή τα πιάτα, αφήστε τα πλύνουμε αύριο, παιδιά, γεια σας.

0: back of this kitchen. Pots and pans everywhere. That's pitiful. Look at all these glasses laying all up on the sink. Look like she done had a party up in here, too. You wait till I see this woman when she get home.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι 5η 1η Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤ ΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Φωνική κακοκαιρία στην Κρήτη. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο. Ξεχύλισαν ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια. Μπαράζ 112 σε Μυλοπόταμο, Ζωνιανά, Λιβάδια. Από το 1986 είχαμε να δούμε τόσο νερό, λέει ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου στο Earth News Radio. Έρχονται τα χειρότερα, μεγάλη προσοχή μέχρι την Κυριακή. Προειδοποιούν οι ειδικοί, καταιγίδες αύριο και στην Αττική. Ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση, ανέφερε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είπε ακόμη ότι σε λίγες ημέρες θα υπάρχει εικόνα για πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν. Ποιο είναι το προφίλ του δράστη και ποιο το προφίλ του πιλότου ήρωα? Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές Μητσοτάκη και Μελώνη για την ενέργεια. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει στοχευμένη ευελιξία όπως στην άμυνα και την ενέργεια, απάντησε ο εκπρόσωπός της σε ερώτηση για την πρόταση του Πρωθυπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε την πόντιση του καλωδίου αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια, υποστηρίζει προκλητικά το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Δεν τίθεται θέμα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό, η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη. Διπλωματικές πηγές για τουρκική ναύτεξ. Παράνομες οι έρευνες σε κυπριακά ύδατα. Μία ακόμη προκλητική μονομερής ενέργεια. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, είπε ο Νίκος Δένδιας, με ελληνικά F-16 Viper, η 66η επέτειος της ανεξαρτησίας. Μέσα στον Οκτώβριο η ρύθμιση για τις 120 δόσεις και το νέο πλαίσιο για τους servicers δηλώνει στο Earth News ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τι φέρνει ο Μάρκο Ρούμπιος στη χώρα μας, μια επίσκεψη με πολλά μηνύματα. Για δεύτερη φορά μένει χωρίς δικηγόρο ή γιατρός. Παραιτήθηκε και ο Νίκος Αλεξανδρής. Το δικηγορικό γραφείο επικαλείται τις τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης για την διακοπή της συνεργασίας. Και τέλος, αναστολή εκτελέσεων στο Τενεσί ως το τέλος του έτους. Μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ, της χορήγησαν δύο φορές πεντοβαρβιτάλι και επέζησε. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την κακοκαιρία που σφυροκοπά την Κρήτη, εικόνες καταστροφής και έναν νεκρό άφησε πίσω του το πρώτο κύμα που σάρωσε την Κρήτη και ιδιαίτερα τα χωριά του Ρεθύμνου, πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και μαγαζιά, κατέρευσαν γέφυρες ενώ και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.
5: Πρωτοφανείς πλημμύρες για τα τελευταία χρονικά. Δίνουμε μεγάλη μάχη να ανοίξουμε το κεντρικό οδικό δίκτυο. Η αγροτική οδοποιία σε πολλά σημεία έχει εξαφανιστεί εντελώς.
6: Το χωριό έχει βουλιάξει. Έχει βουλιάξει το χωριό.
7: Πλημμυρίσαν σπίτια.
6: Ναι, ναι, σπίτια, ο ποταμός έχει γεμίσει.
8: 100 γίδια χάνω. Έχουν κατέβει στους ποταμούς, τα πήραν από τους σπίτιους. Ο ποταμός.
6: Κινδυνεύσαν τα αυτοκίνητα, κινδυνεύσαν ανθρώποι.
9: Κατέβασε όλες αυτές τις πέτρες που βλέπετε. Το αυτοκίνητό μου το έχει καταστρέψει.
10: Έχουν πλημμυρίσει πάρα πολλά σπίτια. Δεν ξέρω αν τα φαινόμενα εξελιχθούν όπως λένε που είπαν ότι θα χειροτερέψουν το απόγευμα και μέχρι το Σάββατο θα είναι αυτή η κατάσταση. Θα έχουμε σοβαρά προβλήματα, σοβαρότατα προβλήματα.
4: Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον κτηνοτρόφο από τις Καρίνες Ρεθύμνου, καθώς εντοπίστηκε νεκρός μετά την επιχείρηση αναζήτησης η οποία στήθηκε στην περιοχή. Πάμε ευθύς αμέσως στην Έλενα Καραθάνου, θα μας μεταφέρει το δικό της ρεπορτάζ. Έλενα, οι συγγενείς του ηλικιωμένου κτηνοτρόφου τον παρακαλούσαν να μην βγει από το σπίτι. Δυστυχώς δεν τους άκουσε. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Θάνο. Και πράγματι, δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν και οι φόβοι τους. Χθες το απόγευμα, ο οποίος αποφάσισε να πάει να ταΐσει τα ζώα του, όπως τους είπε, πού πας, του είπαν οι συγγενείς του, βλέποντας τον να φεύγει μέσα στη βροχή. Εκείνος τους αγνόησε, γιατί πίστεψε ότι θα τα καταφέρει, όπως τους είπε. Εγώ ξέρω το δρόμο και θα επιστρέψω. Ήταν τα τελευταία λόγια, όπως φαίνεται να είπε ο 80χρονος κτηνοτρόφος. Προσπάθησε να πάει να ταΐσει τα ζώα του, γιατί σκέφτηκε ότι εάν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Κρήτη, δεν θα μπορέσει να πάει τις επόμενες ίσως μία, δύο, τρεις μέρες να τα ταΐσει. Ο φόβος ήταν αυτός, ήθελε να σώσει τα ζώα του. Προσπάθησε να διασχίσει λοιπόν ένα σημείο που λόγω της νεροποντής είχε μετατραπεί σε χύμαρο, ήταν ρέμα εκείνο το σημείο, αλλά πιθανότατα θέλοντας να φτάσει στο ποιμιοστάσιο του, προσπάθησε να το διασχίσει και ζαλίστηκε. Και όπως φαίνεται σήμερα το πρωί που βρέθηκε εκεί η κλιμάκια της πυροσβεστικής, η αστυνομία, γιατί ανησυχούσαν οι συγγενείς του από χθες και προσπαθούσαν να τον εντοπίσουν, αλλά μάταια. Σήμερα λοιπόν το πρωί και οι συγχωριανοί λοιπόν του 80χρονου επιχείρησαν στην ευρύτερη περιοχή να τον αναζητήσουν και δυστυχώς βρέθηκε πράγματι σε αυτό το σημείο. Αυτό δηλαδή που είχαν οι συγγενείς του στο μυαλό τους δυστυχώς επιβεβαιώθηκε, βρέθηκε μέσα σε αυτό το ρέμα, σε αυτό το χύμαρο, όπου δυστυχώς είχε παρασυρθεί, έχασε τις αισθήσεις του και μάλιστα ήταν ο άνθρωπος καλυμμένος και από τα κλαδιά, όπως παρασύρθηκαν και αυτά από τα ορμητικά νερά στο σημείο. Πήγε δηλαδή να σώσει τα ζώα του και δυστυχώς δεν επέστρεψε στο σπίτι του, Θάνο.
4: Είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, Έλενα, σε τέτοιες περιπτώσεις. Νομίζουμε, πιστεύουμε ότι είμαστε υπεράνθρωποι, ότι είμαστε πάνω από τις δυνάμεις της φύσης και αγνοούμε τα φαινόμενα.
11: Βέβαια, πρόκειται και μία απόσταση την οποία ο άνθρωπος έκανε κάθε μέρα, διέσχιζε εκείνο το σημείο κάθε μέρα. Προφανώς όχι με τόσο άσχημες καιρικές συνθήκες και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όπως ακριβώς λες και εσύ, θεώρησε ότι θα είναι άλλη μία μέρα με δυνατή βροχή που θα τα καταφέρει. Δυστυχώς όμως προσπάθησε να διασχίσει τα νερά και ξέρουμε πολύ καλά πως όταν είναι τα νερά της βροχής που έρχονται ορμητικά, δεν μπορείς εκείνη την ώρα να πατήσεις το πόδι σου μέσα σε αυτά τα νερά, γιατί δεν ξέρεις ούτε και το ύψος του νερού και δεν ξέρεις και εσύ ο ίδιος αν θα καταφέρεις πράγματι να το περάσει ή όχι.
4: Έλενα, θερμά να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Εμείς συνδεόμαστε και με τον Γιώργο Παπαδάκη που βρίσκεται στον φουσκωμένο γιόφυρο του Ηρακλείου για να μας μεταφέρει την γενικότερη εικόνα εκεί από εκεί. Γιώργο, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Θανό. Ο γιόφυρος όντως είναι το πιο κρίσιμο σημείο το οποίο συνδέεται με την ίδια την πόλη του Ηρακλείου.
4: Γιατί... Και Γιώργο, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Θανό. Ο γιόφυρος όντως είναι το πιο κρίσιμο σημείο το οποίο συνδέεται με την ίδια την πόλη του Ηρακλείου.

0: προσπάθεια της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας στο να μείνει το ρέμα καθαρό. Το ρέμα αυτό, το ποτάμι, γιατί στην ουσία ποτάμι είναι. Και μάλιστα από τα λίγα της Κρήτης που έχουν όλο τον χρόνο νερό, καθώς προέρχεται από τις πηγές του Ξυλωρί το νερό του. Έγιναν από τη νύχτα και σήμερα το πρωί, δηλαδή και πριν και στη διάρκεια της νεροποντής, γινόντουσαν καθαρισμοί συνεχώς. Mm-hmm. Ωστόσο τα υλικά, τα φερτά υλικά που έρχονται από τα μικρότερα ρέματα και σκουπίδια, όπως μας ενημέρωσαν δυστυχώς από την περιφέρεια, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία όπου οι άνθρωποι πετούν σκουπίδια ατάκτως, όχι σε κάδους. Αυτά λοιπόν δημιούργησαν πρόβλημα, ανέβηκε η στάθμη περί το 1,5 μέτρο, αλλά ευτυχώς πρόλαβαν τα μηχανήματα της περιφέρειας να καθαρίσουν το ποτάμι. Στα σημεία δηλαδή που πήγε να δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί υπάρχουν τρία σημεία, τρεις μικρές γέφυρες, όπου μπορεί...
1: Βρέχει τώρα, Γιώργο, αυτή τη στιγμή πώς είναι ο καιρός, βρέχει?
0: Αυτή τη στιγμή, Θάνο, είναι καλός ο καιρός, όπως είχαν προβλέψει και οι μετεωρολόγοι, έτσι.
1: Το λέω αυτό γιατί μας έλεγε η Νικολέτα Ιζιακοπούλου ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας.
0: Ακριβώς.
1: Και έρχονται δύσκολα 24 ώρα και υπάρχει συναγερμός και πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή μέχρι το πρωί της Κυριακής τουλάχιστον.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Αύριο ενδεχομένως θα έχουμε μια ύφεση, όχι ότι θα σταματήσει η βροχή, αλλά δεν θα έχουμε τη ραγδαιότητα που είχαμε τα ξημερώματα, γιατί ειδικά στην περιοχή του Ηρακλείου, μέσα σε 2,5 ώρες έπεσαν 220 χιλιοστά νερού. Δηλαδή μια ποσότητα νερού που πέφτει στην περιοχή του Ηρακλείου, πάντα που μιλάμε, σε διάστημα 3 μηνών. Έτσι. Και αυτό έπεσε σε 2 ώρες. Είμαστε λοιπόν τυχεροί που μείναμε εντός εισαγωγικών σε αυτά τα μικροπροβλήματα που δημιουργήθηκαν. Πρόλαβε βέβαια και η πολιτική προστασία, είχαν προσέξει περισσότερο και κάτι, γιατί το λένε και 2 και 3 μέρες νωρίτερα. Έχουμε προειδοποιήσεις, προσοχή και στις μετακινήσεις και τυχόν κάποια υλικά πρέπει να ασφαλιστούν, κάποια αυτοκίνητα να μην είναι κοντά σε ρέματα κλπ.
1: Είμαστε έτοιμοι όμως για κάτι αντίστοιχο, γιατί αυτό έλεγε η Νικολέτα το πρωί. Θα πέσει κάτι αντίστοιχο σε νερό, σε ποσότητα νερού.
0: Θα πέσει και ενδεχομένως και περισσότεροι, και ειδικά το Σάββατο. Αύριο μπορεί να υπάρξει μια ύφεση, αλλά το Σάββατο τουλάχιστον τα μοντέλα τα μετεωρολογικά, από ό,τι ξέρω κι εγώ, στο ρεπορτάζ, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ πάντα, δείχνουν πολύ έντονη βροχόπτωση και μάλιστα σε μεγάλο ύψος. Μεγάλο ύψος σε χιλιοστά εννοώ. Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε όντως πολύ πιο έντονα φαινόμενα από αυτό που είχαμε ένα 2-3 ώρο σήμερα τα ξημερώματα. Και απόψε πάλι περιμένουμε βροχόπτωση, όχι όμως την ίδια ένταση που θα έχει το Σάββατο. Και γι' αυτό παραμένουν σε πλήρη, σε απόλυτη επιφυλακή όλες οι δυνάμεις που σχετίζονται με την πολιτική προστασία. Δηλαδή είτε οι υπηρεσίες της περιφέρειας, των Δήμων, η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο έχει ενισχυθεί συνολικά στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν έχει υποθεί αυτό.
1: Ναι.
0: Εκτός από την τοπική τρίτη ΕΜΑΚ, έχει έρθει ακόμα μια ΕΜΑΚ από την Αττική, μαζί με ειδικά επιστηριοφόρα οχήματα και την ειδική ομάδα διάσωσης σε ποτάμια, με λέμβους δηλαδή.
1: Λοιπόν, σε κατάσταση συναγερμού,
0: ελπίζουμε να μην πάμε σε κάτι τέτοιο.
1: Σε επιφυλακή, ολόκληρη η Κρήτη, ολόκληρο το νησί. Να ευχηθούμε ότι θα αντιμετωπιστεί και το δεύτερο κύμα αυτό της κακοκαιρίας. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο. Θα είμαστε σε επαφή για το ενδεχόμενο που κάτι προκύψει. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Παπαδάκη. Τώρα, ο Δήμαρχος Ανογείων Σοκράτης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, απίφθινε σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των δύσκολων συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή.
2: Η 30 πόντι νερό, να καταλάβετε ότι λόγω της κλίσης των εδαφών πολλαπλασιάζεται και η ορμητικότητά τους και η επίδραση που έχουν στις υποδομές. Κυρίως κατά πτώση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και στο αγροτικό οδικό δίκτυο.
3: Ο δρόμος είναι ανοιχτός, Ηράκλειο, Ανόγια.
2: Ναι, ο δρόμος διατηρήθηκε ανοιχτός με τα μηχανήματα του Δήμου και με τη βοήθεια της περιφέρειας. Κάναμε επεμβάσεις άμεσα. Είχαμε ένα θέμα το οποίο αποκαταστάθηκε πριν 2 ώρες με την ηλεκτροδότηση της περιοχής. Μένουν κάποιες παρεμβάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους ανθρώπους που κινούνται και με τα αυτοκίνητά τους, αλλά και ως πεζοί. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις μέρες.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά πως τέτοια ένταση βροχόπτωσης είχε να καταγραφεί στην περιοχή από το 1986.
4: Τέτοιες βροχοπτώσεις εδώ έχουν πέσει.

0: υπάρξουν από το 1986. Έχουν κλείσει κεντρικοί δρόμοι. Έχει εξαφανιστεί η αγροτική οδοπία. Έχει πάρει γέφυρες. Στα λιβάδια Μελοποτάμου έχει πάρει τη γέφυρα της Τιμονίδης Κουρίου και έπεσαν και 4x4 μέσα με ένα ζευγάρι. Και ευτυχώς είναι ζωντανοί και τσιπάνε στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Έχουμε άλλους ανθρώπους που στα Ζωνιανά που αντλήσανε τα υπόγεια. Είναι όλη η περιφερειακή δύναμη του Ρεθύμνου εκεί. Όλα τα υπόγεια του χωριού φράξανε τα ρέματα με φερτά υλικά, πέτρες από το βουνό, από τον Ψιλορίτη, και μπήκανε τα ρέματα μέσα στο χωριό. Και όχι στα λιβάδια, παντού. Είναι τρομερό το φαινόμενο.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ έντονο. Mm-hmm. Και το κακό είναι ότι είναι σε εξέλιξη, συνεχίζει. Ευτυχώς είχαμε κλείσει χθες τα σχολεία του Δήμου Μελοποτάμου. Όλα και τους βραχονιμπιακούς. Έχουμε 2.500 μαθητές.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Στο μεγάλο θέμα των ημερών θα πάμε τώρα. Το μυστήριο του θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας πυκνώνει σχετικά με τη χθεσινή επίθεση με μαχαίρι στο πιλωτήριο της πτήσης της Fly Dubai, και μάλιστα στην οποία επέβαιναν δεκάδες πολίτες του Ισραήλ. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για τις νεότερες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα,
3: Φάνο. Πολλά τα σενάρια.
4: Πολλά τα σενάρια.
3: Το Ισραήλ επιμένει ότι είναι, πρόκειται για απόπειρα τρομοκρατίας, έτσι. Mm-hmm. Και ο κύριος Νετανιάχου επιμένει σε αυτό και μάλιστα αφήνει να εννοηθεί
4: λόγο
3: ότι υπάρχει και το Ιράν πίσω από αυτή την απόπειρα.
4: Πολύ σωστά. Τώρα, ο συγκυβερνήτης έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές Σαουδικής Αραβίας, η οποία δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ και έχει ξεκαθαρίσει ότι θα αποκτήσει μόνο όταν το Ισραήλ αναγνωρίσει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Τώρα, ο κύριος Νετανιάχου τόνισε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις Σαουδαραβικές αρχές, ενώ αναφορεί με το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Ινδός πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι μαχαιρώθηκε στο κεφάλι και το χέρι του κόπηκε σχεδόν στα δύο. Μάλιστα, μιλώντας στο Fox News, είπε ότι ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στον κυβερνήτη είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει στοιχεία. Στο μεταξύ, η αεροπορική εταιρεία Emirates ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι αναστέλει όλες τις πτήσεις κοινού κωδικού με τη Fly Dubai από και προς το αεροδρόμιο του Τελαβίβ μέχρι νεοτέρα, μετά την αναστολή των πτήσεων της Fly Dubai από το Dubai προς το Τελαβίβ στη διάρκεια της έρευνας. Εδώ αξίζει θάνατο να σημειωθεί ότι αν και δεν επιτρέπονται απευθείας πτήσεις μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, το Βασίλειο επιτρέπει από το 2022 τη χρήση του εναέριου χώρου του σε αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις προ ή από το Ισραήλ. Την ώρα που Ισραηλινές πηγές, όπως το δίκτυο Channel 16, μιλούν για θρησκευτικό εξτρεμιστή, η πλήρη ταυτότητα του φερόμενου δράστη που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον πιλότο και επιχείρησε να συντρίψει το αεροσκάφος παραμένει αδιευκρίνηστη. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι υπήκοος του Ομάν, με το οποίο επίσης το Ισραήλ δεν έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις. Επομένως, είναι εύλογο το ερώτημα πώς ο πιλότος από το Ομάν έλαβε άδεια να πετάξει στο Ισραήλ όπου κατευθυνόταν
3: το αεροσκάφος. Αυτό πραγματικά είναι ένα ερώτημα, το ακούω από εχθές.
4: Ένα κενό ασφαλείας.
3: Δεν ξέρω αν είναι κενό ασφαλείας. Mm-hmm. Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Τώρα, το άτομο αυτό, ο δράστης, είχε σκοπό την αεροπειρατεία ή να το ρίξει το αεροσκάφος, το αεροπλάνο?
4: Αν ρωτάς εμένα, θεωρώ, η προσωπική μου αυστηρά γνώμη είναι ότι ήθελε να το ρίξει το αεροσκάφος και όχι να κάνει αεροπειρατεία.
3: Γιατί το Ισραήλ ούτως ή άλλως μιλάει για μια νέα 11η του Σεπτέμβρη.
4: Γι' αυτό το λέω.
3: Και με άξονα την μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου και με άξονα τις εκλογές της 27 του μηνός
4: Οκτωβρίου,
3: Οκτωβρίου ακριβώς, που εκεί η αντιπολίτευση σχεδόν έρχεται στα ίσα με τον συνασπισμό του
4: βαθιά διχασμένος Νετανιάχου, λαός αυτές τις
3: έτσι, 52-52 έδρες, ναι, δίνουν, ναι, οι δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί όλο αυτό το περιστατικό να είναι άσχετο με τη συγκυρία.
4: Ναι, με τις εκλογές δεν ξέρω κατά πόσο σχέση έχει. Σίγουρα όμως με την σφαγή των Ισραηλινών από την Χαμάς είναι πολύ λογικό να έχει. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον, Φάνο, είναι ότι πάντα το Ισραηλινό κανάλι Channel 16 ανέφερε ότι ο συλληφθής προσευχόταν υπερβολικά καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και αρνιόταν να δώσει το χέρι σε γυναίκες, ενώ σημειώνει ότι ο συγκυβερνήτης είχε προσληφθεί από τη Fly Dubai μόλις πριν από 8 μήνες. Τώρα, να κλείσω λέγοντας ότι στις έρευνες μετέχουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από τις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν επισήμως διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, και ανακοίνωσαν ότι είναι σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για να επιβεβαιωθεί ή όχι το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας. Αν και η εταιρεία Fly Dubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ζήτησε να αποφευθεί οποιαδήποτε πρόωρη εικασία για το συμβάν, οι Ισραηλινές αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής τζιχαντιστικής επίθεσης με στόχο κυρίως τα Εμμυράτα και βέβαια τι άλλο τις συμφωνίες του Αβραμ, χάρη στις οποίες η χώρα εξομάλυνε το 2020 τις σχέσεις της με το Ισραήλ.
3: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, θα σε ξαναβρούμε στην πορεία του δελτίου. Mm-hmm. Τώρα, για το πώς το αεροσκάφος κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο μετά την επίθεση στον θάλαμο διακυβέρνησης, εξήγησε ο έμπειρος πιλότος και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται στην ιστορία, που είναι ποιοι? Πρώτον, ο κυβερνήτης, ο οποίος άντεξε τις μαχαιριές και έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε, κάτω από πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Οι άνθρωποι οι οποίοι με το που άνοιξε η πόρτα και άρχισαν τις φωνές, μπήκανε σε ένα πάρα πολύ μικρό και περιορισμένο χώρο.
5: Και στη συνέχεια οι εφεδρικοί πιλότοι. Ναι.
1: Και ο άνθρωπος ο οποίος είχε την πρόνοια να ανακόψει τη βαριά βήθηση αυτή, η οποία δημιουργούσε, έδινε πολύ λίγο χρόνο ζωής στο αεροσκάφος, ναι, και δημιουργούσε και αεροδυναμικές πιέσεις. Και τέλος, οι εφεδρικοί πιλότοι που το πληγωμένο αυτό αεροσκάφος το πλήρωσαν, mm-hmm, είναι όλοι, δεν θα τους πω ήρωες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργήσαν πρώτον με τη λογική, με το αίσθημα της αυτοσυντήρησης, και προφανώς αυτοί οι οποίοι ήταν εκπαιδευμένοι για τα αεροπλάνα, είτε η ενεργεία πιλότη ή οι εφεδρικοί πιλότοι, πολύ καλοί επαγγελματίες. Στη συγκεκριμένη εταιρεία είναι καλή εταιρεία, δεν είναι κάποια εταιρεία του κοιλού.
3: Για το ποιος είναι ο Ινδός ήρωας κυβερνήτης του αεροσκάφους, ακούμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Δέσποινα Συριοπούλου.
6: Από τα υφάσματα στο κόκπιτ και από εκεί στο επίκεντρο μιας από τις πιο δραματικές αεροπορικές ιστορίες. Ο ινδικής καταγωγής κυβερνήτης της Fly Dubai, Smit Manjar, βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά το περιστατικό στην πτήση FZ1073 από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, επιτρέποντας επιβάτες και μέλη του πληρώματος να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη. Ο Manjar γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βομβάη και η αεροπορία δεν ήταν αρχικά στα σχέδιά του. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε στη συνέντευξή του το 2025, μετά το σχολείο επέλεξε να σπουδάσει μηχανική υφασμάτων, καθώς σχεδίαζε να συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση. Ακολούθησαν σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων και στα 19 του, μετά από ένα σεμινάριο για την αεροπορία, αλλάζει άρδιν την επαγγελματική του πορεία. Εκπαιδεύεται ως πιλότος στη Νέα Ζηλανδία. Σήμερα μετρά 15 χρόνια πιλότος με σχεδόν 9.750 ώρες πτήσης. Εργάστηκε για περίπου 11 χρόνια στη SpiceJet και το 2022 εντάσσεται στη Fly Dubai ως κυβερνήτης, έχοντας ήδη σημαντική εμπειρία στα Boeing 737. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Manjar είχε αποκαλύψει τη φιλοσοφία του για τη δουλειά του. Προτεραιότητά του είναι να βγουν όλοι οι επιβάτες με ασφάλεια από το αεροσκάφος. Είχε εξηγήσει για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία των επιβατών ότι σε τέτοιες περιπτώσεις προτεραιότητα είναι η γρήγορη λήψη αποφάσεων, η επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και, όταν χρειάζεται, η αλλαγή πορείας, ώστε ο επιβάτης να λάβει το συντομότερο δυνατό επαγγελματική ιατρική βοήθεια. Στην ίδια συνέντευξη είχε περιγράψει μια από τις πιο δύσκολες προσεγγίσεις που είχε αντιμετωπίσει στην καριέρα του, την προσγείωσή του στη Μύκονο, όπου χρειάστηκε να διαχειριστεί τις απότομες μεταβολές, την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο όμως αναδεικνύεται αυτό που είπε όταν ρωτήθηκε με μία λέξη πώς θα περιέγραφε το συνέστημα που νιώθει πίσω από το επάγγελμα του πιλότου, και απάντησε: ευλογημένος. Σήμερα βρίσκεται στο νοσοκομείο Ταμπούκ και, σύμφωνα με την Ινδική Πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία, η κατάστασή του είναι σταθερή. Ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι το χαρακτήρισε ήρωα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξήρε τη στάση του και τον καθοριστικό του ρόλο στην αποτροπή μιας μεγαλύτερης τραγωδίας.
3: Και εμείς θα περάσουμε στο μέτωπο της ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε τις επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, με τις οποίες ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας Έλενα Αποστολίδου που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Έλενα. Μας ακούει η Έλενα Αποστολίδου.
7: Ναι, εγώ σας ακούω, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε.
3: Καλησπέρα, Έλενα. Πώς υποδέχεται η Επιτροπή Κομισιόν τις προτάσεις και της Μελόνι και του Έλληνα Πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας με άξονα τι άλλο την ενέργεια?
7: Ναι, η Κομισιόν ρωτήθηκε σήμερα, Θάνο, για τις δύο επιστολές που έχουν σταλεί από τον Έλληνα και την Ιταλίδα Πρωθυπουργό προς την πρόεδρο του Φόντερ Λάιν και αφορούν τα αίτημα για μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μπάλας Ζουβάρη, έδωσε αρχικά ένα πλαίσιο, λέγοντας πως υπάρχει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία στο τραπέζι ήδη από τις αρχές καλοκαιριού και μιλώντας ουσιαστικά για τη ρήτρα και φυγή στην ενέργεια και την άμυνα. Αυτό που είπε είναι ότι υπάρχουν προτάσεις και εισηγήσεις από πολλά κράτη-μέλη. Πρέπει να σας πω ότι και η Τσεχία και θυμόμαστε και ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας έχουν αποστείλει επιστολές στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όλα αυτά, όπως είπε, θα συζητηθούν στην επόμενη σύνοδο κορυφής στις 15-16 Οκτωβρίου. Αυτό που έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι οι δύο χώρες, οι δύο επιστολές τους για αρχηγή κροτών, ζητούν ακριβώς, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Τζόρτζια Μελόνι, ζητούν ακριβώς μεγαλύτερη ευελιξία, έτσι ώστε να περάσουν τα μέτρα αυτά στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης το ότι η Τζόρτζια Μελόνι στην επιστολή της ζητάει από τις συνεδρίες του ECOFIN και του Eurogroup, που είναι στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, να συζητήσουν και να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να παρουσιαστεί στη Σύνοδο Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί και αναμένεται να υπάρξει πολύ μεγάλη πίεση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, αλλά είναι και εσωτερικό όλων των κρατών μελών που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να επομισθούν αυτό το ενεργειακό κόστος.
3: Ναι, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο μοιάζει οικονομικό, αλλά είναι βαθιά πολιτικό και νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε το γιατί και πού μπορεί να οδηγήσει ένα ενδεχόμενο καθολικής άρνησης σε μια δημοσιονομική ευελιξία και πόσο θα αξιοποιηθεί αυτό από τα άκρα, έτσι δεν είναι, Έλενα?
7: Ακριβώς, και Θάνο, θα σου έλεγα ότι έτσι, η απάντηση σήμερα του εκπροσώπου της Κομισιόν ήταν πολύ τεχνοκρατική. Δηλαδή, υπήρξαν τεράστιες πιέσεις να ακούστηκε και κάτι άλλο. Δηλαδή, σχεδόν 20 ερωτήσεις σήμερα από τον briefing της Κομισιόν ήταν μόνο για την ενέργεια. Υπήρξε πίεση να ακούστηκε κάτι άλλο. Η απάντηση ήταν σε ένα πλαίσιο τελείως τεχνοκρατικό και παραπέμπουν κυρίως αυτά τα μέτρα ευελιξίας, τα οποία όμως να θυμίσουμε τη δυνατότητα που έδωσαν είναι, ας πούμε, για παράδειγμα για μπαταρίες, για αποθήκευση ενέργειας, ναι, όχι στο διατάφτα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Αυτό ζητούν.
3: Η αίσθησή σου είναι ότι εκπρόσωπος της Επιτροπής το άφησε ανοιχτό ή ότι το παραπέμπει στην συνεδρίαση της 15ης Οκτωβρίου?
7: Η αίσθησή μου είναι ότι υπάρχουν τόσο μεγάλες πιέσεις, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι αδύνατο να κάνει τέτοια πιστοχώρηση η Κομισιόν. Εγώ θα σας πω ότι, όπως είπες και εσείς πολύ σωστά, Θάνο, είναι πολύ μεγάλη πολιτική πίεση και είναι πολύ μεγάλη πίεση που ασκείται αυτή τη στιγμή στα κράτη-μέλη εσωτερικά. Δεν έχουν πολλά περιθώρια στην Κομισιόν, καθώς υπάρχει τεράστια δυσφορία. Και να σου πω ότι, δίνοντας το κλίμα του τελευταίου άτυπου Συμβουλίου Ενέργειας που έγινε στο Δουβλίνο, το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό, από ό,τι μου είπε αξιωματούχος. Υπήρξαν πολύ έντονοι διάλογοι προς τον Επίτροπο Ενέργειας για να λάβει μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Κομισιόν.
3: Λοιπόν, Έλενα, θα μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να μείνουμε εμείς στα ενεργειακά και να μεταφερθούμε να έρθουμε στην χώρα μας, στην Ελλάδα, καθώς σε εφαρμογή τέτοια από σήμερα η επιδότηση με 20 λεπτά του πετρελαίου κίνησης, όπως ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό, και τις επόμενες ημέρες η έκπτωση θα περάσει στις Αντλίες. Στο μεταξύ, η διεθνής τιμή του Brent ανέβηκε και πάλι μετά την απειλή του Τραμπ ότι θα κλείσει τη στρόφιγγα του αμερικανικού δίζελ αν οι Ευρωπαίοι δεν απελευθερώσουν στρατηγικά αποθέματα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια που θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
8: Καλησπέρα, Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι χθες ανακοινώθηκαν οι επιπλέον αυξήσεις, μειώσεις μάλλον στον ντίζελ κίνησης, αλλά και η συνέχιση της έκπτωσης στην αμόλυβδη, οι τιμές, οι μέσες τιμές παραμένουν σταθερές στην αμόλυβδη στο 2,20 και στον ντίζελ κίνηση στο 2,21. Άρα περιμένουμε να δούμε πότε θα αποτυπωθεί η επιπλέον έκπτωση των 5 λεπτών, διότι αυτές οι τιμές που βλέπουμε είναι ήδη με την έκπτωση των 15 λεπτών που ίσχυε τον προηγούμενο μήνα. Mm-hmm. Για τον ντίζελ και των 10 λεπτών που ίσχυε για την αμόλυβδη βενζίνη. Να δούμε λοιπόν πότε θα αποτυπωθεί η έκπτωση των 5 λεπτών το λίτρο, και αυτό μάλλον θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Αν και έτσι όπως κινούνται οι διεθνείς τιμές, δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα απορροφηθούν και οι εκτόσεις αυτές από την άνοδο των διεθνών τιμών.
3: Όπως το έχουμε δει στην πράξη, εξαϊλώνονται έτσι αυτές οι ρυθμίσεις από την γενικότερη πραγματικότητα, πολιτική και γεωπολιτική πραγματικότητα που επικρατεί. Κρατεί πρωτίστως στα στενά του Ορμούς, έτσι.
8: Ακριβώς. Όπως είπες, το Brent ανεβαίνει και πάλι, είναι και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, είναι αυτή την ώρα στα 101,7, το αργό της Αμερικής είναι στα 92,8 και βέβαια ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, το οποίο είναι στα 73 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Να πούμε, Θάνο, ότι μέσα απόψε αναμένουμε να ανακοινωθούν και τα τιμολόγια, τα κειμενόμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας από τους παρόχους. Βασικά περιμένουμε να ανακοινωθεί το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ, στο οποίο είναι συνδεδεμένοι και περίπου το 50% των καταναλωτών. Ακόμη δεν έχει συμβεί αυτό, ίσως αργότερα τη νύχτα, αλλά πάντως αναμένεται να είναι αυξημένο, καθώς αυξημένη είναι η μέση χονδρική τιμή του Σεπτεμβρίου κατά περίπου 20%. Δηλαδή έχουμε τους τρεις τελευταίους μήνες αύξηση κάθε μήνα από 20% στη χονδρική τιμή. Τον Αύγουστο ήταν στα 133, το Σεπτέμβριο η μέση τιμή έχει κλείσει στα 156. Η ΔΕΗ τον προηγούμενο μήνα αύξησε το πράσινο τιμολογιό της κατά 7,7%. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αύξηση, γιατί είναι θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρχει αύξηση και για τον επόμενο μήνα. Το μόνο καταφύγιο που έχουν οι καταναλωτές ως προς τον ηλεκτρισμό αυτή τη στιγμή είναι το μπλε σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ που πωλείται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα με 3,5 ευρώ το μήνα πάγιο, το οποίο ωστόσο οι καταναλωτές θα πρέπει να το κάνουν ηλεκτρονικά και αυτό φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο για όλους να προσεγγίσουν ηλεκτρονικά να κάνουν αυτό το είδος.
3: Πινελόπη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς να μείνουμε στα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Συνέντευξη στην τηλεόραση του Earth News παραχώρησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος περιέγραψε το χρονοδιάγραμμα των νέων μέτρων που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Θα περάσουμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος και μας ενημερώνει σχετικά με την συνέντευξη που παρεχώρησε ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης εδώ στην τηλεόραση του Earth News. Κώστα, καλησπέρα. Γεια σου.
9: Καλησπέρα, Δάνο. Καλησπέρα στο κρατές μας. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις που έγιναν στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα καύσιμα, στις 120 δόσεις και φυσικά στις αλλαγές που έχουμε στον εξοδικαστικό. Για το πετρέλαιο κίνησης, η κρατική επιδότηση, όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης, αυξάνεται στα 15 λεπτά ένα λίτρο έως τις 15 Οκτωβρίου, ενώ μαζί με τα 5 λεπτά από τα δηληστήρια συνολική στήριξη στο ντίζελ φτάνει τα 20 λεπτά. Επίσης, όσον αφορά στη ρύθμιση των 120 δόσεων, ανέφερε ότι αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα, με στόχο μέσα στον Οκτώβριο, και η δυνατότητα ένταξης θα παραμείνει ανοιχτή έως τα μέσα του 2027. Θα αφορά παλαιότερες οφειλές έως και το 2024, όπως και έχουμε πει ήδη από τα δελτία ειδήσεων του ραδιοφώνου Θάνο, ενώ τα νεότερα χρέη θα μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων. Το επιτόκιο των 120 δόσεων θα είναι αντίστοιχο με εκείνο της πάγιας ρύθμισης, δηλαδή περίπου 5,8% το χρόνο. Για τους services τώρα, τις εταιρείες διαχείρισης
3: τι αλλάζει εκεί, Κώστα?
9: Προωθείται αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο, όπως ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης, με ενισχυμένη εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η προκαταβολή που μπορούν να ζητούν οι servicers για ρύθμιση οφειλής θα έχει ανώτατο όριο 15%, ενώ ζητούσαν ακόμα και 50% και 60%, ενώ θεσπίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ώστε η διαδικασία ρύθμισης και η απάντηση προς τον οφειλέτη να ολοκληρώνεται μέσα σε 6 μήνες με αιτιολόγηση σε περίπτωση απόρριψης. Και φυσικά αναφέρθηκε ο Υπουργός Θάνο και στο μεγάλο πρόστιμο των 500.000 ευρώ σε περιπτώσεις που δεν είναι συνεπείς απέναντι στους οφειλέτες και δεν τους ενημερώνουν οι servicers, ενώ προβλέπεται και ο όφελος σε αυτές τις περιπτώσεις 5 δόσεων για τον φυγόμενο οφειλέτη. Και στόχος είναι και εδώ το νέο πλαίσιο να ψηφιστεί ως το τέλος Οκτωβρίου και να εφαρμοστεί αμέσως. Προφανώς θα είναι όλα αυτά, θα ψηφιστούν όλες αυτές οι ρυθμίσεις μετά το προσχέδιο, μετά την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στη Βουλή την ερχόμενη Δευτέρα.
3: Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Οικονομικών. Η χώρα έχει δημοσιονομικές αντοχές για την στήριξη των πολιτών, ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης.
10: Θα αυξηθεί η εποπτεία. Ένα κομμάτι είναι η αύξηση της εποπτείας, ένα κομμάτι είναι ο έλεγχος, ένα κομμάτι είναι να έχεις και συνέπειες και οι συνέπειες αυτές να τηρούνται. Ο κόσμος που μας βλέπει δεν θέλουμε να έχει ανασφάλεια, δεν πρέπει να έχει ανασφάλεια. Η χώρα έχει συγκεκριμένες οικονομικές αντοχές. Υπάρχουν σενάρια τα οποία μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολα. Ελπίζουμε να μην βρεθούμε σε αυτά. Γι' αυτό το λόγο έρχεται ο Πρωθυπουργός και κάνει την πρόταση την οποία αναφέρατε πριν και ζητάει έξτρα δημοσιονομικό χώρο.
3: Μένεται την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για καύσιμα και ιδιωτικό χρέος. Με την αντιπολίτευση να μιλά για κοροϊδία, ενώ κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για μέτρα ανάσα για την κοινωνία. Αποσπασματικά τα μέτρα, λέει το ΠΑΣΟΚ, που έφερε στη Βουλή δύο τροπολογίες για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση της Golden Visa. Ακούμε την κριτική από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
11: Και θα έρθουμε την επόμενη εβδομάδα για να καταθέσουμε στη Βουλή πρόταση νόμου για 120 δόσεις για όλους και όχι για κάποιους. Πραγματικές υποχρεώσεις για τους servicers και πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας. Το διαζύγιο που έχετε πάρει από την κοινωνία είναι οριστικό.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή όσα προτείνει. Ακούμε τον Παύλο Μαρινάκη.
12: Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να παρουσιάσει την εκδοχή του, την τελευταία εκδοχή του επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη ως το σοβαρό ΠΑΣΟΚ. Για τον κύριο Τσίπρα τα είπαμε, νομίζω αποδομήθηκε πλήρως το περί κοστολόγησης, σοβαρής κοστολόγησης του προγράμματος. Αν πάρει κανείς 7 μέτρα από αυτά που εξήγηλε ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτά έχουν ετήσιο κόστος σε πλήρη εφαρμογή πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: Τροπολογία με άμεσα μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια κατέθεσε το ΚΚΕ. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Δημήτρης Κουτσούμπας.
13: Φτάνει η προεκλογική κοροϊδία όλων σας. Εμείς επιμένουμε να μιλάμε μόνο τη γλώσσα της αλήθειας. Και η αλήθεια είναι ότι η ανακούφιση του λαού προϋποθέτει σύγκρουση με αυτή την πολιτική σε τελική ανάλυση με την μεγάλη κερδοφορία του κεφαλαίου.
3: Κριτική για το θέμα από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο και από τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παπά.
14: 4 μήνες μετά φέρουν τις 120 δόσεις. Ή μας λέγανε ψέματα τότε ή τώρα κάνουν κάτι γιατί πιέζονται λόγω των εκλογών που θα μαυριστούν.
15: Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον ήδη υπάρχοντα εξοδικαστικό μηχανισμό.
3: Σε υψηλούς τόνους και οι τοποθετήσεις του Προέδρου της Νίκης Δημήτρη Νατσιού και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
16: Αλλά εσείς εκεί, αιμονικοί, συνεχίζετε να αποδίδετε την ακρίβεια και τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην εισαγωγή των προβλημάτων.
17: Είναι ανώφελη η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να πείσει άρον-άρον ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Έχει εγκαταλείψει την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Οι πολίτες ασφικτιούν.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: στα ελληνοτουρκικά θα περάσουμε τώρα. Ανεβάζει τους τόνους η Άγκυρα, επαναφέροντας αφενός τις τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με αφορμή την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και αφετέρου, εκφράζοντας την ενόχλησή της για την στρατιωτική παρέλαση που έγινε στη Λευκωσία για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να επιτρέψει δραστηριότητες τις οποίες θεωρεί μη εξουσιοδοτημένες σε περιοχές που η ίδια διεκδικεί ως τμήμα της υφαλοκρηπίδας της. Συνδεόμαστε με την Τουρκία και την ανταποκρίτριά μας Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει αναλυτικά. Ελβίρα, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό ακριβώς διαμηνεί η Άγκυρα, διαστόματος εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Άμυνας, την καθιερωμένη σήμερα συνάντηση, συνέντευξη τύπου και ενημέρωση των συντακτών. Λέει λοιπόν ότι δεν θα επιτρέψει την πότηση του καλωδίου αν δεν δοθεί άδεια από την τουρκική πλευρά, ενώ κάνει λόγο για ερευνητική δραστηριότητα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα της. Είναι βέβαια, έχει διατυπώσει πολλές φορές αυτή την ένσταση και την εντός εισαγωγικών προειδοποίηση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, επικαλούμενο βέβαια και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο έχει συνάψει με τη Λιβύη και αφορά βέβαια τις θαλάσσιες οριοθετήσεις, τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της, αυτές που ισχυρίζεται η Άγκυρα τουλάχιστον ότι έχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή όμως είναι μια πάγια θέση της Τουρκίας από τότε που έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε για το καλώδιο. Λέει λοιπόν ότι δεν έχει πρόβλημα με την με αυτήν την συνθήκη, ωστόσο θα πρέπει οποιοδήποτε μέρος, και εκεί βέβαια φωτογραφίζει και τη γαλλική εταιρεία, θα πρέπει να πάρει άδεια προτού προβεί στην πόλη.
3: Βέβαια η απάντηση αυτή, Ελβίρα, ξέρεις καλύτερα από μένα, μετατρέπει την διεκδίκηση σε de facto περιορισμό άσκησης δικαιωμάτων, έτσι, από την πλευρά μας.
18: Ακριβώς, βέβαια η Ελλάδα έχει μια σταθερή θέση ως προς αυτό. Δεν διαστόματος Υπουργού Εξωτερικών, δεν θα κάνει πίσω, δεν θα διαφοροποιηθεί η διαδρομή προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Τουρκίας σε κάτι το οποίο η Ελλάδα, η πάγια θέση της Ελλάδας είναι ότι δεν έχει δίκιο. Είναι μέσα σε χωρικά ύδατα τα οποία... και διεθνείτε, τα οποία ενδιαφέρουν να
3: το είπε και ο κύριος Μαρινάκης, δεν τίθεται θέμα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Έχει σημασία πάντως ότι αυτή η τοποθέτηση προέρχεται από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας. Δεν ξέρω αν σημειολογικά έχει και κάποια αξία αυτό. Έχει σημασία,
18: έχει
3: έτσι.
18: Σημασία. Έχει σημασία πώς γίνεται αυτό, γιατί δεν είναι ένα ζήτημα καταρχάς που ήταν στην ημερήσια ατζέντα, στην εβδομαδία ατζέντα του Υπουργείου Άμυνας. Η τοποθέτηση αυτή από τον εκπρόσωπο έγινε στο πλαίσιο των ερωτήσεων των δημοσιογράφων, ήταν απάντηση δηλαδή σε ερώτηση δημοσιογράφου. Αυτό έχει μία σημασία για το πόσο πολύ προτάσει αυτή την θέση η Τουρκία. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε ότι δεν σηκώνει τόσο πολύ τους τόνους, δεν υψώνει τους τόνους τόσο πολύ. Περιμένουμε βέβαια να δούμε πώς θα εξελιχθεί όταν το έργο ξεκινήσει, όταν η υπόθεση ξεκινήσει, γιατί είναι κάτι το οποίο φυσικά βρίσκεται στο επίκεντρο της, στο πεδίο τέλος πάντων ενασχόλησης της Άγκυρας.
3: Ελβίρα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Στην ρητορική υψηλών τόνων της Άγκυρας αναφέρθηκε στην σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
19: Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρονικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Οι τοποθετήσεις αυτού στην πραγματικότητα συνιστούν προσωπικές εκτιμήσεις του κ. Συρίγου, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη κάποια πραγματικά δεδομένα. Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκή σημασία έργο, γιατί βγάζει από την ενεργειακή απομόνωση μια ευρωπαϊκή χώρα, όπως είναι η Κύπρος, στηρίζουν το έργο, η εκτέλεση το οποίο θα κινήσει το προσεχές διάστημα με βάση σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας.
3: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ελληνική αμυντική παρουσία στην Σαουδική Αραβία και 8 νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
20: Καλησπέρα, Θάνο. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, δηλαδή, που ξεκίνησε υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη γύρω στις 5.30 το απόγευμα. Εκεί βρέθηκαν μεταξύ άλλων και η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, το ΚΙΣΕΑ αξιολόγησε την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Νότια Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, καθώς και τα νεότερα που υπάρχουν στο μέτωπο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, εξετάζοντας τις άμεσες και έμεσες συνέπειες για τα εθνικά μας συμφέροντα. Αξιολογήθηκαν επίσης και οι κινήσεις της Τουρκίας, όπως και τα επόμενα βήματα στον αμυντικό σχεδιασμό. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, από την πλευρά του παρουσίασε επίσης μια αναλυτική αποτίμηση των πρόσφατων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Κεντρικό σημείο της συνεδρίασης αποτέλεσε χαρακτηριστικά, αναφέρουμε, η επίσημη έναρξη της θητείας της Ελλάδας στην ηγεσία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ συζητήθηκαν οι στρατηγικοί άξονες και οι διπλωματικές προτεραιότητες.
3: Σε μια δύσκολη συγκυρία, πολύ δύσκολη συγκυρία, με ανοιχτά μέτωπα, με δύο πολέμους, με τα στενά του Ορμούς να είναι σε καθεστώς έτσι κλειστά ανοιχτά. Η συγκυρία με την κόντρα Ισραήλ-Τουρκίας, δηλαδή η συγκυρία πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη.
20: Σε ό,τι αφορά τα καθημάζοντα, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ενδέχεται μέσα στον Οκτώβριο, ίσως και τον Νοέμβριο, οι Τούρκοι να επαναφέρουν στην Εθνοσυνέλευση το λεγόμενο νομοσχέδιο που αφορά την γαλάζια πατρίδα, με ό,τι αυτό βεβαίως σημαίνει για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις γενικότερα, καθώς υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ούτως ή άλλως έχουμε ένα θερμό φθινόπωρο μπροστά μας. Να πω επίσης ότι στο επίκεντρο του ΚΙΣΕΑ βρέθηκαν επίσης και νεότερες εξελίξεις γύρω από την επιχείρηση Ασπίδες Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, για την προστασία βεβαίως της ελεύθερης ναυσιπλοείας και των πλοίων του εμπορικού ναυτικού. Εδώ και λίγες μέρες να προσθέσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξήσει το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής της αποστολής, σε απάντηση βεβαίως των επιθέσεων που εξαπολύουν αντάρτες Χούθη στην περιοχή. Ενώ πριν από δύο μέρες, προχθές Τρίτη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο των επαφών που είχε στις Βρυξέλλες κατά την Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ότι την ανάγκη, να το πω έτσι, συνεισφοράς στην επιχείρηση Ασπίδες, πέρα από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία, να συνεισφέρουν και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, επανεξετάστηκε και η παραμονή της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, της πυροβολαχίας Patriot δηλαδή.
3: Ναι, αυτό ήθελα να το ρωτήσω, το άφησα για το τέλος. Ελήφθη κάποια απόφαση γι' αυτό?
20: Θα επανεξετάζεται κάθε μήνα και όχι κάθε χρόνο, όπως ήταν μέχρι τώρα η παραμονή των πυράβλων Patriot, Θάνο. Και παράλληλα, βεβαίως, θα επανεξετάζονται και τα δεδομένα που διαμορφώνονται στην περιοχή, ώστε να αποφασίζεται κάθε φορά, κάθε μήνα δηλαδή, αν υπάρχουν λόγοι να συνεχιστεί. Να πω τέλος ότι στην ατζέντα του ΚΙΣΕΑ βρέθηκαν επίσης και επιμέρους εξοπλιστικά προγράμματα της ατζέντα 2030, η ιστορία του μαχητή, επίσης ο προγραμματισμός υλοποίησης της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά και άλλα ζητήματα.
3: Γιώργο,
20: τα οποία...
3: να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσω για την ανάλυση και φυσικά για το ρεπορτάζ. Τώρα, πυρετώδης η προετοιμασία στην Αθήνα για την υποδοχή του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται την Τρίτη, από ό,τι φαίνεται, στη χώρα μας, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, όπως το είπαμε και με τον Γιώργο Διονυσόπουλο, για την Ανατολική Μεσόγειο και τις ευρωατλαντικές σχέσεις, με δύο πολεμικά μέτωπα να είναι ανοιχτά σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Πάμε στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Κατερίνα.
21: Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως φαίνεται, όπως σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να έρθει στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου, είναι στις 7, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θα ανανεωθεί η αμυντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, να σας πω ότι στο περιθώριο αυτής της απόφασης, εδώ ο Υπουργό Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συναντήσει τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών όσο και με τον Πρωθυπουργό, συναντήσει όλες τις ύλες για τις σχέσεις. Στα περιθώρια αυτών λοιπόν των διαβουλεύσεων αναμένεται να υπάρξουν συμφωνίες, διαβουλεύσεις, μνημόνια που αφορούν τη συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα συνεργασίας. Υπάρχουν δύο μνημόνια συνεργασίας στο θέμα της άμυνας καθώς και τα θέματα πολιτισμού.
3: Μάλιστα. Έχει την αξία του το γεγονός ότι δεν θα πάει στην Τουρκία. Είχαμε συνηθίσει τις διπλωματικές επαφές και παρουσίες και επισκέψεις να συνδυάζεται η μία χώρα με την άλλη. σε σχέση με τις αμερικανικές παρουσίες. Εδώ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα επισκεφθεί μόνο την Ελλάδα σε μια δύσκολη ατζέντα, όπως είπαμε, με project όπως το ο GSI, με ζητήματα όπως είναι στο τραπέζι κόντρα Τουρκίας-Ισραήλ, με δύο πολέμους σε εξέλιξη. Κατερίνα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Να σε ευχαριστήσω θερμά διαφορετικά.
21: Ο Μάρκο Ρούμπιο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, πρόκειται να επισκεφθεί τη χώρα μας σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την ευρύτερη περιοχή, όπου θα έχει συνομιλίες εφόλης της ύλης, τόσο με τον Πρωθυπουργό όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών, και έχει τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και έχει τις εξελίξεις που αφορούν τα στενά του Ορμούς, και βεβαίως θα δώσει το στίγμα της αμερικανικής πολιτικής έναντι των εξελίξεων και των αναμενόμενων που περιμένουμε εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
3: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Κατερίνα. Τώρα, σαφές μήνυμα για τη συνέχιση και την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου έστειλαν το πρωί από τη Λευκοσία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Να τους ακούσουμε.
0: Η προσπάθεια να ενισχύσουμε, να αναβαθμίσουμε όλους τους παράγοντες ισχύως εξυπηρετεί και την υπαριθμό ένα προτεραιότητά μας που δεν είναι τίποτε άλλο από τον τερματισμό της κατοχής, από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας.
4: Υπάρχει ένα δίδαγμα ότι η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε εμείς στην ελληνική δημοκρατία με την Ατζέντα 2030. Με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Θα ήθελα να πω εδώ από τη Λευκοσία ότι η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία, θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο. Θα στέκεται πάντα δίπλα στην κυπριακή δημοκρατία. Άλλωστε είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της ΕΛΔΙΚ. Η Ελλάδα λοιπόν είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Στην πηξίδα του κόσμου, ξεκινώντας από το Τένεσι, όπου ο κυβερνήτης της πολιτείας Μπιλ Λι ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εκτελέσεις θανατοπινητών στην πολιτεία ως το τέλος του έτους, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας για τις σχετικές πληροφορίες. Δύο φορές προσπάθησαν για αυτή την εκτέλεση.
5: Ακριβώς.
3: Και επέζησε η Κρίστα Πάικ.
5: Επέζησε, Θάνο, γιατί σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες χορηγήθηκαν δύο φορές θανατηφόρες δόσεις πεντοβαρβιτόλης. Ωστόσο, το πρόβλημα που προέκυψε ήταν ότι είχε σπασμένες φλέβες, είχαν δυσκολία επίσης να βρουν φλέβα η Δήμη και ήταν και αλλοιωμένη αυτή η ουσία. Υπήρξε επίσης απουσία επίγουσας ιατρικής φροντίδας. Όλα αυτά αναπόφευκτα πήγαν στραβά, αλλά γλίτωσε την ζωή της. Και θα ήταν η πρώτη εκτέλεση γυναίκας στη συγκεκριμένη πολιτεία εδώ και 200 χρόνια, εάν γινόταν. Ο κύριος Λι είπε ότι η εκτέλεση μιας νόμιμα επιβληθήσας ποινής αποτελεί μια από τις σοβαρές ευθύνες της πολιτείας και οι πολίτες του Τενεσί αναμένεται να διεξάγεται με αποτελεσματικό τρόπο. Οι συνήγοροι της πάντως αναφέρουν ότι η Πάικ, η οποία έχει μεταφερθεί ήδη σε νοσοκομείο, μπορεί να έχει ήδη υποστεί εγκεφαλική βλάβη, κάτι πάντως πρέπει να επιβεβαιώσουν οι γιατροί. Να θυμίσουμε ότι όταν ήταν 18 χρονών το 1995 μαζί με το 17χρονο τότε φίλο της, παρέσυραν τη 19χρονη Κόριν Σλέμερ, συμφοιτήτριά του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε δασική περιοχή του Νόξβιλ, όπου τη σκότωσαν αφού προηγουμένως την βασάνισαν. Οι δύο συνεργοί της γλίτωσαν θανατική ποινή, ωστόσο η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο. Τώρα να δούμε και τις...
3: Και περίμενε 30 χρόνια σχεδόν.
5: Ακριβώς,
3: για την εκτέλεση
5: στη λίστα των μελοθανάτων
3: αυτής της ποινής. Τώρα να πάμε και στην Γαλλία, που έχουμε ταραχές οι οποίες καταγράφονται
5: πολύ
3: σε ολόκληρη τη χώρα.
5: Έτσι.
3: Όπου 440 άνθρωποι, κυρίως ανήλικοι, συνελήφθησαν και 76 τραυματίστηκαν. Γιατί συμβαίνουν αυτά, Δημήτρη, στην Γαλλία?
5: Να διευκρινίσουμε ότι δεν πρόκειται για ένα δεύτερο Μάη του 68, συγγνώμη, δεν πρόκειται για ένα δεύτερο Μάη, αλλά είναι η διαμαρτυρία των μαθητών Λυκείου, καθώς οι τάξεις είναι από 34 άτομα και πάνω, και ενώ υπάρχει και έλλειψη εκπαιδευτικών. Μπορεί ίσως σε εμάς να φαίνονται λίγα τα 34 άτομα, για τη Γαλλία όμως είναι εξαιρετικά υψηλός αριθμός. Είχαμε διαδηλώσει λοιπόν από το Παρίσι και το Στρασβούργο μέχρι τη Λιόν και τη Μασαλία, καταλήψεις, εμπρισμούς, λαιλασίες, χρήση τακρηγόρων από την αστυνομία και απάντηση των νεαρών με βόμβες Μολότοφ. Πάντως, ο Υπουργός Παιδείας προειδοποίησε ότι η βία, που όπως υποστήριξε, πήρε πολύ δημόσια περιουσία και οδηγεί ακόμη και σε ακροτηριασμό νεαρό από όλμο, δεν θα γίνει ανεκτή.
3: Και στην υπόθεση που αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, να περάσουμε τώρα, παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της προφυλακισμένης γιατρού από την υπεράσπισή της. Ο νέος εκπρόσωπός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δεν είχε δώσει την συγκατάθεσή της για δημόσιες εμφανίσεις και υπερασπιστικούς ισχυρισμούς στον συνάδελφό του. Νωρίτερα κατέθεσε η διασώστρια του ΕΚΑΒ, επαναλαμβάνοντας όσα είπε προανακριτικά και αναιρούν τους ισχυρισμούς της γιατρού. Πάμε με να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την Ευελπίδων και την Άννα Νικολάου. Άννα, ραγδαίες είναι και οι δικαστικές εξελίξεις. Καλησπέρα καταρχάς.
1: Καλησπέρα. Ναι, παραιτήθηκε ο κύριος Αλεξανδρής από την υπεράσπιση της 56χρονης. Είχε αναλάβει μόλις την περασμένη Τρίτη το πρωί. 2,5 μέρες ήταν στο πλευρό της και σήμερα το απόγευμα ξαφνικά έγινε γνωστό ότι αποχωρεί από την υπόθεση. Από την πλευρά του κύριου Αλεξανδρή, μπορεί να μην έχει γίνει μέχρι στιγμής οποιοδήποτε σχόλιο ή αναφορά για τους λόγους για τους οποίους υπήρξε λύση στη συνεργασία τους. Από την άλλη, όμως, ο νέος δικηγόρος της 56χρονης, ο κύριος Πανταζής, δίνει κάποιες εξηγήσεις. Σε ανακοίνωση που έχει εκδώσει ο κύριος Αλεξανδρής, λέει ότι η κατηγορούμενη δεν ενέκρινε ουδέποτε τις δημόσιες εμφανίσεις του κυρίου Αλεξανδρή και προέβαινε σε δηλώσεις που η ίδια δεν είχε ενημερωθεί. Ότι δεν είχε συμφωνήσει με όλα όσα έχει υποστηρίξει δημόσια ο κύριος Αλεξανδρής σχετικά με τους ισχυρισμούς της. Και τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και αύριο, ο κύριος Πανταζής θα έρθει στα δικαστήρια της πρώην πόλης Ευελπίδων να δηλώσει στον ανακριτή ότι είναι ο νέος δικηγόρος της 56χρονης. Παρ' όλα αυτά, είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα. Σήμερα κατέθεσε η 28χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία επιβεβαίωσε ό,τι είχε πει και προανακριτικά, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφιγμό και παρουσίασε μυδρίαση, ότι κανένας από τους δύο γιατρούς δεν είχε ζητήσει να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζονάκη με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ να πούμε ότι έχει καταθέσει στον ανακριτή και η αναισθησιολόγος, στην οποία είχε γίνει τηλεφώνημα από το γραφείο της Καρνεάδου και κατέθεσε σύμφωνα πληροφόρηση ότι μίλησε μόνο με την νοσηλεύτρια και όχι με τη γιατρό, η οποία τη ρώτησε ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλ και εκείνη αποκρίθηκε ότι δεν υπάρχει.
3: Μάλιστα. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Το μεγάλο καύρο του κόσμου ξανά αβέβαιο παραμένει το τι μελιγενέστε με τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Είναι κοντά μας η Έρη Σφαέλου για να μας πει τα νεότερα και τις λεπτομέρειες. Έρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Σε αδιέξοδο έχουν βρεθεί για ακόμα μία φορά οι διαπραγματεύσεις, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν δίνει ενδείξεις διάθεσης για συμβιβασμό. Αυτή τη στιγμή η Τεχεράνη αναμένει μια απάντηση από τις ΗΠΑ σε μια πρόταση για επταήμερη οικοδόμηση εμπιστοσύνης με στόχο το βαθμιαίο άνοιγμα του Ορμούζ. Αυτή η πρόταση προβλέπει μια σειρά παραχωρήσεων και από τις δύο μεριές, με στόχο να επιστρέψουν σε μια ενισχυμένη εκδοχή του Μνημονίου Συνεννόησης που είχαν υπογράψει τον Ιούνιο. Βέβαια το Κατάρ, το οποίο να θυμίσουμε έχει το ρόλο του μεσολαβητή, αφήνει να διαφανεί από την αμερικανική πλευρά υπάρχουν διαφωνίες, όχι στη γενική ιδέα της πρότασης, αλλά σε επιμέρους σημεία. Εννοείται υπάρχουν δηλώσεις εκατέρωθεν στο μεταξύ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε ότι δεν ξέρω πότε θα τα παρατήσουν, αλλά σίγουρα θα τα παρατήσουν γιατί τα πάνε πολύ άσχημα. Ενώ η Τεχεράνη λέει ότι δεν θα αποφύγει ποτέ τον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, οι ΗΠΑ έχουν στοχοποιήσει, είπε, τη χώρα μας τρεις φορές, παρότι έχουν υπογράψει συμφωνία.
3: Έρινα, σε ευχαριστήσω θερμά.
22: Αθλητικό δελτίο.
3: Κοντά μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς με την παιχνιδάρα του. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Είναι σε 1:45 από τώρα. Ελλάδα-Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα. Είναι τρίτη αγωνιστική για το Nation League. Η Ελλάδα θέλει ένα καλό αποτέλεσμα. Ακόμα και ισοπαλία μπροστά στη Μεγάλη Ολλανδία, νομίζω μια χαρά αποτέλεσμα. Αλλά κατά βάθος θέλει να το κάνουν 3-3. Οι Έλληνες αυτή την ώρα ολοκληρώνονται όπου να είναι ο αγώνας για την Ελπίδων. Ελλάδα-Λετωνία 4-2 παραμένει στην κορυφή εθνική μας ομάδα μαζί με την Γερμανία. Ενώ σε λίγη ώρα από τώρα για την Ευρωλίγκα Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός.
3: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά.
22: Ο καιρός.
3: Έχουμε ένα δύσκολο τριήμερο μπροστά μας. Ο Γιώργος Εμμανουήλ μας ενημερώνει. Καλησπέρα Γιώργο.
8: Καλησπέρα.
3: Πώς εξελίσσεται το φαινόμενο? Είδαμε την Κρήτη, η οποία χτυπήθηκε πολύ άσχημα από τον καιρό, από το φαινόμενο, από τις καταιγίδες.
8: Τα λέγαμε χθες.
3: Δυστυχώς, Γιώργο, δεν ακούγεσαι καλά. Αν μπορείς να μετακινηθείς, αλλιώς να το αφήσουμε. Λοιπόν, δεν ακούγεται ο Γιώργος. Να ευχαριστήσω. Να κάνουμε μια προσπάθεια, Γιώργο, ακόμα? Όχι, δυστυχώς δεν μας ακούει. Λοιπόν, να κλείσουμε λοιπόν. Εδώ και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σάρης, στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα είμαστε και πάλι εδώ κοντά σας με την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Δημήτρης Φαναριώτης, Βαγγέλης Σαρής και Θάνος Σιαφάκας. Προς το παρόν, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκάλος. Οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, είπε το Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε το ΚΙΣΕΑ για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, έγινε ενημέρωση για την ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία ξεκινά σήμερα. Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν τη διάθεση εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων. Μία ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια καταλογίζουν στην Άγκυρα διπλωματικές πηγές αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για τη διεξαγωγή ερευνών σε σχέση με το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μία διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και αντιβαίνουν προδήλως στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές και καταλήγουν. Σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή, ανάλογες ενέργειες επιτείνουν τις εντάσεις, υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και λειτουργούν εις βάρος της περιφερειακής σταθερότητας. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη, με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλής, κατολιστής και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα στο Μυλοπόταμο. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστής καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελόνι για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης εθνικής ρήτρας διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στη Βουλή επικράτησε σήμερα υψηλή τόνη μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με αιχμή τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που έχει ήδη λάβει φτάνουν τα 216 εκατομμύρια ευρώ. Για διαζύγιο της κυβέρνησης από την κοινωνία έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον Πασόκ να καταθέτει δύο τροπολογίες, μεταξύ άλλων για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τροπολογία με μέτρα κατά της ακρίβειας κατέθεσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να κατηγορεί την κυβέρνηση για προεκλογική κοροϊδία. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Ρωσία θα εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει όλο το φάσμα των όπλων που διαθέτει στο οπλοστάσιο της σε περίπτωση που απειληθεί ο θύλακάς της στη Βαλτική, το Καλίνιγκραντ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας στο φόρουμ Βαλντάι διεθνών εμπειρογνωμόνων για τη Ρωσία στη Μόσχα. Το κίνημα αποκλεισμού των λυκείων, με το οποίο ενώθηκαν σήμερα και οι φοιτητές ζητώντας περισσότερους πόρους για την παιδεία, σημαδεύτηκε από βιοπραγίες σε πολλές μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, με την κυβέρνηση να κατηγορεί την ριζοσπαστική αριστερά για τις ταραχές. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή είχε καταδικάσει τη Δευτέρα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την απερίσκεπτη πλειοδοσία στελεχών της ανυπότακτης Γαλλίας, που είχαν καλέσει να επεκταθεί το κίνημα αποκλεισμού των σχολείων. Ο ηγέτης αριστεράς και υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές Ζαν Λίκ Μελάνσον του απάντησε, κατηγορώντας τον ότι διέταξε την καταστολή του κινήματος με ρατσιστικό άρωμα. Ένας 65χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου στη σκάλα Φούρκα στη Χαλκιδική.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και την Εύβοια από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότα μεμονωμένο καταιγίδο στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι, και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Instagram. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Ακολουθούν Ευάγγελος Σαρής, Θάνος Χιαφάκας και Δημήτριος Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και είμαστε η αγαπημένη παρέα, οι τρεις μας, ο Βαγγέλης Αρής, ο Θάνος Χιαφάκας
1: και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την παρέα του Θάνου Χιαφάκα μέχρι και τις 9.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι ξεκινήσαμε με το Smoke on the Water, ένα τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί όταν δίναν συναυλία Deep Purple το 72, αν δεν κάνω λάθος, στη λίμνη της Γενέβης και πήρε φωτιά το καζίνο και κεγόταν το καζίνο το οποίο ήταν δίπλα στη θάλασσα και έβλεπε, στη λίμνη και έβλεπες να βυθίζονται τα ξύλινα κομμάτια του καζίνου μέσα στη λίμνη, εξού και ο καπνός στο
1: και
0: νερό,
1: να βγαίνει καπνός και έτσι γεννήθηκε
0: αυτό το τραγούδι.
1: Δεν την ήξερα τη λεπτομέρεια.
0: Θεωρείται ο ύμνος της ροκ, ναι, κατά πολλούς.
1: Ναι. Είναι αγαπημένο και ακόμη το ακούμε και έτσι νιώθουμε κάτι.
0: Πάντα σύγχρονο.
1: Έτσι, ένα γαργαλιτό.
0: Πάντα σύγχρονο.
2: Διαχρονικό θα έλεγα.
0: Διαχρονικό. Ναι, σωστή.
1: Ναι, απολύτως. Λοιπόν, έχουμε μία μέρα σήμερα δύσκολη. Έχουμε μία μέρα στην οποία πρωταγωνιστεί η κακοκαιρία η οποία χτύπησε
2: η φωνική
1: έντονα.
2: Έτσι.
1: Ακριβώς, έγινε δυστυχώς φωνική. Χτύπησε το νησί της Κρήτης. Είχαν προειδοποιήσει και οι μετεωρολόγοι και η πολιτική προστασία ότι θα είναι ιδιαίτερως έντονα τα φαινόμενα. Πολύ μεγάλο το ύψος του νερού που θα πέσει. Μιλούσαν για περίπου 300 τόνους νερού αναστρέμα σε σημεία του νησιού. Για το λόγο αυτό έμειναν και κλειστά τα σχολεία. Σας το λέγαμε από χθες το βράδυ ήδη στην περιοχή των Χανίων και του Ηρακλείου. Και είχαμε αρκετά προβλήματα και είχαμε και έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του πάνω απ' όλα. Ένας κτηνοτρόφος, ναι. Θάνο, έτσι.
2: Ο οποίος ο άνθρωπος αγνόησε τις συμβουλές των δικών του, γιατί είχε το άγχος και την αγωνία να ταΐσει τα ζώα του. Όλοι οι δικοί του, μας το έλεγε στο ρεπορτάζ της η Έλενα Καραθάνου, ότι του έλεγαν «Μα πού θα πας βρε άνθρωπε με αυτόν τον καιρό, με αυτή την κακοκαιρία». Ο άνθρωπος όμως αισθανόταν κοντά στα ζώα του, στα ζωντανά του, ήθελε να πάει να τα ταΐσει, δεν ήθελε να τα αφήσει έτσι και γι' αυτό συνέβη αυτό που συνέβη, αυτό το τραγικό γεγονός.
1: Και είναι πολύ κρίμα, πραγματικά.
0: Ήταν το βιός του ρε παιδιά όμως, έπρεπε να το διασώσει.
1: Ναι. Δεν μπορείς από τη μια να μην σκεφτείς ότι και εκείνος σκέφτηκε τα ζωντανά του.
0: Έτσι. Είναι δεμένη κιόλας, υπάρχει και σχέση δεσίματος με τα ζώα τα οποία έχουν.
2: Συναισθηματική σχέση, δεν το συζητάω.
1: Για τον κτηνοτρόφο είναι συνέχεια της οικογένειάς του,
2: είναι
1: τα ζωντανά του.
2: Είναι η παρέα του.
1: Λοιπόν, είχαμε αρκετές ωστόσο ζημιές, ενεργοποιήθηκε και το 112 προειδοποιώντας για τις περιοχές Μαλάδων και Φινικιά. Ωστόσο ζημιές, ενεργοποιήθηκε και το 112 προειδοποιώντας για τις περιοχές Μαλάδων και Φινικιάς. Η πολιτική προστασία καλούσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρχών. Να πούμε ότι υπήρξαν αυτοκίνητα στις κάτω γούβες του Δήμου Χερσονήσου τα οποία κατέληξαν στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά του Γουβιανού ποταμού, τα οποία κατέβαζαν πολύ μεγάλες ποσότητες και νερού αλλά και φερτών υλικών προς την παραλιακή ζώνη, και εκεί δημιουργήθηκαν ζητήματα στον παραλιακό δρόμο της περιοχής και 3 αυτοκίνητα τουλάχιστον παρασύρθηκαν και κατέληξαν μέσα στην θάλασσα. Και στο ΒΑΗ είχαμε την

0: ακουστεί παραλία του νησιού. Είχαμε ζημιές εκεί με ομπρέλες και εξαπλώστρες να παρασύρονται, όπως και όλες οι κατασκευές εκεί της παραλίας από τον χήμαρο που δημιουργήθηκε. Είχαμε πλημμύρες και απεγκλωβισμούς στην πεδιάδα του Μίνωα. Συνολικά να πούμε ότι στο νησί της Κρήτης δημιουργήθηκαν αρκετά ζητήματα στο οδικό δίκτυο. Και να θυμίσουμε, αυτό είναι σημαντικό παιδιά, ότι έχουμε μπροστά μας ημέρες αρκετές ακόμη κακοκαιρία στο νησί της Κρήτης, μέχρι και την Κυριακή αν δεν κάνω λάθος.
1: Έχει δίκιο ο Βαγγέλης, εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ, μάλλον το ρεπορτάζ, την ενημέρωση από την Νικολέτα Ζιακοπούλου. 300 τόνους αναστρέμαστα ανόγια.
2: 361 βγήκε τώρα ανακοίνωση.
1: 361. Θα βρέχει σε όλες κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ημερών. Θα βαρύνει ο καιρός και σε Εύβοια και Αττική από το βράδυ έως 10 μποφόρ. Έρχονται τα χειρότερα, ήταν η έκφρασή της το μεσημέρι στον Γρηγόρη Νιάκα και για την Κρήτη. Χρειάζεται και απαιτείται μεγάλη προσοχή μέχρι και την Κυριακή. Θα δούμε, είπε χαρακτηριστικά, και άλλο τόσο νερό μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Θα έχουμε καταιγίδες και στην Αττική αύριο. Έως το Σάββατο τα φαινόμενα θα βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ τα πράγματα γίνονται καλύτερα από την Κυριακή και μετά.
2: Να πούμε ότι τα 10 μποφόρ ισοδυναμούν με θύελλα και η θάλασσα είναι τρικυμιώδης, άρα δεν έχουμε και απόπλους πλοίων, όπως μπορώ να εικάσω. Θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις.
0: Ήδη είχαμε απαγορευτικό, έτσι.
2: Υπήρξε απαγορευτικό.

0: Πάμε, επειδή μιλούσαμε για την εξέλιξη του καιρού και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα στο νησί της Κρήτης, όπου έχει χτυπήσει κυρίως η κακοκαιρία στην χώρα μας. Θα συνδεθούμε τώρα με τον μετεωρολόγο του ΕΡΤ News, τον Γιώργο Εμμανουήλ. Δεν τα καταφέραμε νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας λόγω κακού σήματος. Τα καταφέραμε τώρα. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Τώρα ελπίζω να ακούγομαι καλύτερα.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν και πριν και θα το ξαναπώ τώρα γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι αν έπρεπε να είμαστε 10 φορές προσεκτικοί μέχρι τώρα στην Κρήτη, από εδώ και πέρα και μέχρι και την Κυριακή το βράδυ θα έλεγα, θα πρέπει να είμαστε 100 φορές προσεκτικοί για οποιαδήποτε μετακίνηση, για οτιδήποτε έχει να κάνει με σημεία τα οποία μαζεύονται νερά.
2: Τα χειρότερα είναι μπροστά μας δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι απλά τα χειρότερα, είναι ότι πλέον μιλάμε και για ένα κορεσμένο έδαφος από τις βροχές που έχουν προηγηθεί, το οποίο δεν μπορεί να απορροφήσει μεγάλη ποσότητα νερού. Άρα το μεγαλύτερο κομμάτι από ό,τι πέφτει από εδώ και πέρα, που θα πέσει αρκετό νερό ακόμα, θα είναι νερό που θα κινείται επιφανειακά. Ο ψιλορίτης θα κατεβάσει αρκετό νερό από πάνω, καθότι θα πέφτει πολύ νερό, και άρα όλα θα καταλήγουν στις παράκτιες περιοχές που μπορεί να δημιουργηθούν έντονα προβλήματα. Άρα η προσοχή πρέπει να είναι πολύ μεγάλη. Να πω λοιπόν έτσι για τον καιρό καθαρά, ότι και τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες, δηλαδή και την Παρασκευή και το Σάββατο, αλλά και μέχρι και την Κυριακή το απόγευμα, οι βροχές θα συνεχίσουν κατά περιόδους να είναι έντονες στην Κρήτη, άρα τα προβλήματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, οι άνεμοι ήδη είναι στα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, θα διατηρηθούν στα 9 μποφόρ και αύριο. Από το Σάββατο το απόγευμα και μετά θα πέσουν στα 8 μποφόρ. Και τώρα αν πω και για άλλες περιοχές της Ελλάδας, θα έλεγα ότι Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και από αύριο και μετά Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα είναι περιοχές που θα έχουν βροχές. Κατά περιόδους η Εύβοια θα έχει και λίγο πιο έντονα φαινόμενα, αλλά δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα εκεί. Και στην Αθήνα θα έχουμε και στην Αθήνα βροχές και αύριο και μεθαύριο, χωρίς να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα.
2: Μάλιστα.
0: Στην Κρήτη πάντως είναι σημαντικό αυτό που μας λέει ο μετεωρολόγος μας, με δεδομένο ότι υπάρχει μια μικρή έτσι ανάπαυλα στα έντονα φαινόμενα αυτήν την ώρα, έτσι όπως βλέπω και τους συναδέλφους να μεταδίδουν το ρεπορτάζ από το νησί. Μην ξεγελαστούμε όμως, είναι σημαντικό αυτό που ακούσαμε, ότι έρχονται πολύ δύσκολες ώρες και τα φαινόμενα θα είναι και εντονότερα από αυτά που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα στο νησί.
1: Και ήδη και μέσα στη νύχτα θα γίνει αυτό, έτσι, οπότε μην ξεθαρεύει ο κόσμος και αρχίζει να κυκλοφορεί ή πάει να μαζέψει πράγματα, ζώα, οτιδήποτε με κίνδυνο της ζωής του, δεν αξίζει τον κόπο.
3: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μανουήλ, επειδή Βεβαίως. Σήμερα καταγράφηκαν 361 χιλιοστά βροχής στα Ανόγια.
1: Και συνεχίζουν να καταγράφονται, θα πω εγώ, ήδη έχουν ανέβει αυτά τα νούμερα.
3: Μάλιστα, ακόμα χειρότερα. Θέλω να πω ότι τις επόμενες μέρες μπορεί να έχουμε ανάλογα ή ακόμη και μεγαλύτερα ύψη βροχής.
1: Θα μείνω στο ανάλογα.
3: Okay.
1: Mm-hmm. Θα μείνω στο ανάλογα, αλλά όπως είπα και πριν, το ανάλογα σημαίνει ότι αν πριν η γη είχε ένα περιθώριο να απορροφήσει ένα κομμάτι του νερού, γιατί είχε καιρό να ρίξει έτσι πολύ βροχή στην Κρήτη, τώρα αυτό δεν θα υπάρχει σαν δυνατότητα.
0: Ναι. Θα έχει κορεστεί, θα έχει επέλθει ο κορεσμός στη γη.
1: Ακριβώς.
0: Σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον μετεωρολόγο μας, τον Γιώργο Εμμανουήλ.
1: Και
0: πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί. Είναι σημαντικό αυτό που ακούσαμε. Προσεκτικοί όλοι οι κάτοικοι του νησιού και για τις
2: υπόλοιπες ώρες. Και ο καιρός μπορεί να μας πιάσει τη νύχτα, είπε έτσι.
0: Βεβαίως. Και το βράδυ. Ότι δεν είναι ότι αύριο πλέον θα μας έρθουν τα δύσκολα.
2: Στον ύπνο.
0: Και μέσα στη νύχτα.
2: Χρειάζεται γρήγορση και να είμαστε έτσι σε επιφυλακή.
0: Πρέπει η ανθρώπινη ζωή να μπει πάνω απ' όλα. Πάνω από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή έγνοια. Όλων μας και για εμάς αλλά και για τους φορείς της πολιτείας που
2: πολύ,
0: είναι αρμόδιοι.
2: Πολύ ωραίο, αλλά το ξέρεις ότι στην πράξη, Βαγγέλη και Δημήτρη, ναι, πολλές φορές δεν ισχύει.
3: Και στις φωτιές το έχουμε δει. Αντίστοιχο, να βοσκοί ή κτηνοτρόφοι να προσπαθούν να σώσουν τα ζώα τους και να καίγονται ζωντανοί. Για να μην πω όλες τις οδηγίες τώρα που είναι, κάθε φορά είναι γνωστές, όποιος μπει στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μπορεί να βρει όλες τις οδηγίες για να μπορέσει να αποφύγει τυχόν επικίνδυνες στιγμές.

0: Ασκόνη στον άνεμο, Δημήτρη. Επειδή κάναμε μια κουβέντα πριν, εκτός αέρα.
1: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι ούτως ή άλλως όλοι θα καταλήξουμε εκεί, όπως έλεγε ο Καζαντζάκης. Η μοίρα των ανθρώπων είναι ο θάνατος.
2: Όπως έλεγε και ο Βέγκος, όλα είναι ατμός.
0: Τούτη γης που την πατούμε.
1: Εγώ λέω για τον Καζαντζάκη.
0: Όλοι μέσα εκεί θα μπούμε. Ρε Δημήτρη, εγώ δεν στο είπα γι' αυτό.
1: Αλλά γιατί μου το είπες, στο Dust in the Wind.
0: Προσπάθησα να δώσω ένα ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο ότι αξίζει να παλεύεις για την ελευθερία, για την δημοκρατία, για τα δικαιώματα.
1: Κάτσε, τι σχέση έχει το Dust in the Wind με την ελευθερία και τη δημοκρατία?
0: Μου λες όλα είναι σκόνη, όλα είναι ατμός που λέει και ο
2: το θυμάστε
0: εγώ
1: το πηγαίνετε στο Βέγκο, όπως θα το λέω για τον Καζαντζάκη και εσείς με πιάνετε στο δούλεμα, τι να κάνω δηλαδή, είστε φεδροί ορισμένες φορές.
0: Μέα κούλπα σε ό,τι με αφορά, ζητώ συγγνώμη.
1: Εντάξει,
0: εγώ ήθελα να το πάω λίγο πιο πολιτικά, αλλά εσύ το έθεσες λίγο ανθρωποκεντρικά και υπαρξιακά. Ναι. Γι' αυτό σου είπα τούτη γης που την πατούμε όλοι μέσα και θα μπούμε. Mm-hmm. Αυτό ισχύει, έτσι. Αλλά μέχρι να μπούμε, το θέμα είναι τι κάνουμε.
2: Μου αρέσει, γιατί βλέπετε το ποτήρι μισογεμάτο.
1: Όχι. Ο Θάνος το βλέπει μισογεμάτο, εγώ μισοάδιο τώρα στη συγκεκριμένη περίσταση. Οκ.
2: Αχ, ωραίο. Πολύ ωραίο, ωραίο, ωραίο ήταν αυτό. Μας πάει τώρα για τις 8 και μισή με αυτό το γέλιο. Θα πάμε για τις 8 και μισή και τους τίτλους ειδήσεων που έρχονται τώρα, για να μάθουμε σε σύνοψη όλα τα τελευταία νέα και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ. Είμαστε στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Θάνο Σιαφάκα. Να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή μας η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Τσολάκης, στις υπέροχες μουσικές επιλογές τις οποίες και ακούτε.
1: Να επισημάνω πάντως ότι ο Γιώργος Τσολάκης έχει ένα φοβερό αισθητήριο στη μουσική. Σήμερα που είναι έτσι βροχερός ο καιρός και πάντα όταν αρχίζει και βρέχει, μπαίνει το φθινόπωρο.
2: Έχει βάλει τα κατάλληλα τραγούδια.
1: Έχει βάλει τα κατάλληλα τραγούδια. Δηλαδή δεν σου βάζει κάτι νταμπαντούπ, νταμπαντούπ. Είναι
2: πάντα
1: κάτι...
2: μα εκκλείσει ο Γιώργος.
1: Ναι, ναι. Και πιάνει το κλίμα τη μέρα.
0: Είναι Minority Report. Έτσι. Το θυμάσαι την ταινία.
2: Βεβαίως. Από το μέλλον. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τίτλος ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι διεθνείς εξελίξεις με εστίαση σε Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Ουκρανία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην απόφαση να παραταθεί για ακόμη ένα μήνα η παραμονή της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, κατέληξε το Κισαία. Συνεχίζονται τα ακραία φαινόμενα στην Κρήτη, όπου η σφόδρη βροχόπτωση προκάλεσε το θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο, ενώ ένα ζευγάρι περίπου 60 ετών εγκλωβίστηκε σε αγροτικό όχημα στο Μηλοπόταμο. Σε επιφυλακή οι αρχές εν μέσω πλημμυρών, υπερχιλήσεων, κατολισθήσεων και σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει έως και το Σάββατο. Για μια ακόμα προκλητική μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Άγκυρας κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σχετιζόμενες με τον σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Για διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής μιλούν οι διπλωματικές πηγές. Νέο ιστορικό υψηλό στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη μέση εβδομαδιαία τιμή να διαμορφώνεται στα 2,24 ευρώ το λίτρο. Στο τραπέζι, οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη προς την Κομισιόν, με τις οποίες ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Δεύτερη παρέτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μέσα σε 2 μέρες. Την υπεράσπισή της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παρέτηση του Νίκου Αλεξανδρή. Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Earth News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας συντονισμένοι, Θάνος Χιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Άρης.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 και πάμε λίγο να δούμε αυτή την υπόθεση με την αποτυχημένη...
2: Στο Τένεσί.
0: Στο Τένεσί, θανατική ένεση...
1: Δύο θανατηφόρες ενέσεις.
0: Θανατηφόρα ένεση, mm-hmm. Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει επικριθεί πάρα πολύ από...
0: Έχει ανοίξει πολλές φορές αυτή η συζήτηση.
1: Βέβαια, γιατί όπως και ο θάνατος σε εκτέλεση με ηλεκτρική καρέκλα, γιατί δεν πεθαίνεις κατευθείαν. Mm-hmm. Δηλαδή με όλες αυτές τις ενέσεις μπορεί αρχικά να καταστέλεσαι, στη συνέχεια παραλύεις μυϊκά και κάποια στιγμή σταματάει η καρδιοαναπνευστική λειτουργία. Είναι φρικαστικό μόνο που το σκέφτομαι και δεν το λέω εγώ, το λένε όλες οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Φανταζόμουν, Δημήτρη, ότι θα ήταν κάτι σαν την ένεση ευθανασίας που υπάρχει σε κάποιες,
1: κοιμάσαι και δεν ξυπνάς,
0: σε κάποιες
1: δηλαδή.
0: Χώρες ακριβώς. Ότι μπαίνει σε έναν βαθύ ύπνο που σιγά σιγά αρχίζει μετά, αρχίζουν, πάβουν να λειτουργούν και τα όργανα και φεύγεις.
1: Υποφέρεις. Και μάλιστα παλιότερα δίνανε μια ουσία που είχε ποτάσιο μέσα και ουσιαστικά με το που έμπαινε στο αίμα σου και γόντουσαν οι φλέβες, τα όργανα, οι αρτηρίες, όλα ήταν κάτι φρικιαστικό. Το ίδιο φρικιαστικό είναι και ο θάνατος στην ηλεκτρική καρέκλα φυσικά. Και,
0: εντάξει, έχει μια εκδικητική χρειά έτσι όμως μας το περιγράφεις. Δεν είναι απλά... Θέλουμε να του αφαιρέσουμε τη ζωή γιατί έχει κάνει κάτι πάρα πολύ απεχθές, αλλά έτσι όπως μας περιγράφεις έχει.
1: Στην Κίνα για παράδειγμα τους εκτελούν κατά κύριο λόγο στο εκτελεστικό απόσπασμα. Οπότε δέχεσαι 5 σφαίρες, πεθαίνεις μέσα σε δευτερόλεπτα και τελειώνει η ιστορία. Το να βασανίζεσαι πεθαίνοντας, γιατί γίνονται και λάθη πολλές φορές. Δεν είναι όλοι εξειδικευμένοι, είναι δίμοι.
0: Να εξηγήσουμε λίγο τι συνέβη εν προκειμένου στο
1: Τένεσί. Ναι, βέβαια. Στο Τενεσί λοιπόν η 50χρονη πλέον Πάικ, η κοπέλα η οποία τώρα πια είναι 50 χρονών, είχε διαπράξει ένα έγκλημα το 95 μαζί με έναν σύντροφό της, παρέσυραν μια συμφοιτήτριά τους σε δασική περιοχή, την βασάνισαν και στη συνέχεια την σκότωσαν. Οι δύο συνεργοί γλίτωσαν θανατική ποινή γιατί ομολόγησαν και τα έριξαν όλα στην Πάικ. Και έφτασε η ώρα της εκτέλεσης που θα ήταν και η πρώτη στο Τενεσί μετά από 200 ολόκληρα χρόνια εκτέλεση θανατικής ποινής.
0: Και μιλάμε ότι η απόφαση για τη θανατική ποινή ήταν το 1996,
1: Περίμενε,
0: πριν από 30 και χρόνια.
1: Σκέψα, περιμένεις 31 χρόνια για να πεθάνεις.
0: 31 χρόνια είναι... περιμένεις το θάνατο.
1: Ακριβώς. Τώρα...
0: Τώρα λοιπόν πήγαν, τις έκαναν τη θανατηφόρα ένεση.
1: Ναι, είχε πρόβλημα
0: και...
1: με τις φλέβες της, ήταν κάποιες σπασμένες. Η πενταβαρβιτάλη, η ουσία πλέον που χορηγείται, γιατί χορηγείται μία ουσία πλέον αντί τρεις παλιότερα.
0: Ποια είναι η ουσία, Θάνο?
2: Δεν μπορώ να την πω.
1: Σιγά μου, πεντοβαρβιτάλη.
2: Πεντοβαρβιτάλη.
0: Εντάξει.
1: Το ζήτημα είναι ότι τελικώς, παρά την ουσία η οποία εγχύθηκε στο σώμα της, δεν πέθανε. Μάλιστα, όπως είπαν οι παρόντες, αυτόπτες μάρτυρες στα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα, ροχάλιζε η Πάικ. Δηλαδή, είναι προφανές ότι δεν πέθανε. Βέβαια τώρα, αυτό το οποίο... βγαίνει
0: και τις έκαναν και δεύτερη, συγγνώμη,
1: δύο ενέσεις τις κάνανε, δεν πέθαν ούτε με τη δεύτερη, αλλά αυτή τη στιγμή κατά τις περισσότερες πληροφορίες των αμερικανικών μέσων υπέστη πιθανόν εγκεφαλική βλάβη, γιατί μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο κατέρευσαν ορισμένες ζωτικές λειτουργίες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η πολιτεία του Τενεσί ανέστειλε όλες τις εκτελέσεις μέχρι το τέλος του έτους. Είναι πραγματικά αυτό το ζήτημα της θανατικής ποινής. Υπάρχουν πολιτείες οι οποίες εξακολουθούν να την εφαρμόζουν και πολιτείες οι οποίες την έχουν καταργήσει.
2: Δημήτρη,
1: γενικά η θανατική ποινή, κλείνω με αυτό, Θάνο μου, συγγνώμη, η θανατική ποινή δεν εφαρμόζεται, θεωρητικά δεν εφαρμόζεται σε δημοκρατικές χώρες. Για παράδειγμα, ας πούμε, στην Ευρώπη δεν υπάρχει πουθενά θανατική ποινή. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, και δεν νομίζω ότι με απατά.
2: Να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Δημήτρης ότι η τελευταία εκτέλεση που έγινε στην Ελλάδα σημειώθηκε το 1972. Τα βρήκα τώρα τα στοιχεία, δεν κάνω τον έξυπνο. 25 Αυγούστου του 1972, Βασίλης Λιμπέρης εκτελέστηκε δια τη ηθεκισμού για την ιδεχθή δολοφονία της συζύγου, της πεθεράς και των δύο παιδιών του. Ήταν 25 Αυγούστου του 1972 και η νομική κατάργηση έγινε σταδιακά μεταξύ 1975 και 2005. Δεν υπάρχει θανατική ποινή στην Ελλάδα. Βέβαια, όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, έχει ξαναξεκινήσει μία κουβέντα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για από κάποιους, κυρίως πιο έτσι συντηρητικούς κύκλους, για την επαναφορά της θανατικής ποινής μπροστά στο νέο έγκλημα που υπάρχει, το ιδεχθές έγκλημα. Ναι. Υπάρχουν υπερασπιστές αυτής της άποψης και πολλοί ενάντι, πολέμοι, ότι θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω. Εν πάση περιπτώσει, είναι σε εξέλιξη μια τέτοια κουβέντα, έστω και σε άτυπο επίπεδο. Mm-hmm. Η Ελλάδα βέβαια είναι ξεκάθαρα απέναντι σε αυτή την...
1: Καταργήθηκε οριστικά στην Ελλάδα το 1993. Αυτό το οποίο έχει επαναφορά. Μεγάλη σημασία είναι ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κατάργηση θανατικής ποινής. Υπάρχουν τα πρωτόκολλα 6 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που απαγορεύουν ρητά την επιβολή και εκτέλεσή της. Η μόνη χώρα της Ευρώπης όπου εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζει τη θανατική ποινή είναι η Λευκορωσία του Αλεξάνδρου Λουκασέγκο, στενού συνεργάτη του Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά και εκεί είναι εκτέλεση δια τυφεκισμού, όχι ενός ανθρώπου ο οποίος θα βασανιστεί.
2: Στην Ελλάδα είχαμε δια τυφεκισμού ή στη Λεμιτόμου.
1: Είχαμε στη Λεμιτόμου στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Θέμα στη Γαλλία ήταν κατά κύριο λόγο.
2: Ήταν και στη
1: Καρμανιόλα.
2: Το θέμα είναι αν μια επαναφορά της θανατικής ποινής σε ένα μέρος, στην Ευρώπη ας πούμε, η οποία έχει κατακτήσει ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα, διαφωτισμό, έχει περάσει από τέτοιες έτσι λαμπρές περιόδους, εάν αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά στο έγκλημα ή απέναντι στην τρομοκρατία ενδεχομένως. Γι' αυτό
1: δύσκολο ερώτημα
2: είναι, είναι μια συζήτηση και κυρίως επειδή επανέρχονται τα άκρα, ζούμε ξανά την εποχή των άκρων, mm-hmm. που έχουν στην ατζέντα τους τέτοια ζητήματα, είναι καλό να υπάρχει το έδαφος για μια τέτοια συζήτηση και στο επίπεδο, αν θέλεις, των επιχειρημάτων αντιμετώπισης αυτών που πιστεύουν και υιοθετούν και προσεγγίζουν με αυτόν τον τρόπο το ζήτημα, ναι, της θανατικής ποινής, δηλαδή με ένα θετικό τρόπο στο κομμάτι της επαναφοράς.
1: Απλώς πρόσεξε να δεις τώρα ποια είναι η διαφορά η Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά πρώτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες μιλάμε για 350 εκατομμύρια πληθυσμό και πάνω από 500, μισό δισεκατομμύριο όπλα. Άρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η φόνη είναι πολύ περισσότερη από ό,τι είναι στην Ευρώπη. Γιατί, για παράδειγμα, στο Κολοράντο ένας 14χρονος μπορεί να αγοράσει πολεμικό του φέκι, ένα Mi-16 ας πούμε, για να καταλάβεις. Τώρα, τι μυαλό έχει ο 14χρονος ο οποίος του δίνει στα χέρια ένα όπλο το οποίο μπορεί να σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους με μία ρηπή, εκεί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Η εγκληματικότητα επίσης στην Αμερική παλιότερα ήταν στα ύψη, οπότε γι' αυτό επευλήθηκε και παρέμεινε η θανατική ποινή σε ορισμένες πολιτείες, αλλά δεν μπορείς να συγκρίνεις την Αμερική και τους κακοποιούς στην Αμερική με την Ευρώπη. Είναι πολύ πιο σκληρή η κακοποίηση εκεί και το να πυροβολήσει έναν άνθρωπο είναι μάλλον απλό ζήτημα.
2: Πάντως, για να το ξεκαθαρίσω, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, η θανατική ποινή δεν προβλέπεται ούτε επαναφέρεται στην mm-hmm. Ελλάδα, καθώς έχει καταργηθεί πλήρως και από το ελληνικό σύνταγμα και από τις διεθνείς συμβάσεις.
0: Ούτε ανοίγει κάποια συζήτηση.
2: Υπάρχει μια συζήτηση από πιο συντηρητικά ακροατήρια mm-hmm. και σε πιο ακραίους κύκλους. Αλλά σε επίσημη βάση δεν τίθεται καν θέμα.
1: Πάντως, κοίτα να
2: ξεκαθαρίσουμε.
1: Και στη Γαλλία, πες ας πούμε ότι βγαίνει Λεπέν πρόεδρος και ο Μπαρντελά πρωθυπουργός, που είναι ακραδεξιά. Δεν νομίζω ότι ποτέ θα επαναφέρανε τη θανατική ποινή, ειδικά στη Γαλλία. Έτσι. Αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν στις μισές, κάτι παραπάνω, σε 27 από τις 50 πολιτείες, προβλέπεται νομοθετικά η θανατική ποινή.
0: Υπάρχουν πάντως πολλές φορές που έχουμε πει για κάποιον ότι θέλει σκότωμα.
1: Ναι.
0: Για κάτι που έχει κάνει.
2: Κοίταξε.
0: Όλοι λίγο πολύ, για να το φέρουμε λίγο στο μικρό κοσμό μας.
1: Έναν νομίζω κακοποιητή παιδιών, ας πούμε, ή που έχει σκοτώσει παιδιά.
0: Ναι. Είναι όμως πάρα πολλές οι προϋποθέσεις.
2: Ας πούμε για την περίπτωση του Δουρή. την είχε ξεκινήσει αυτή την κουβέντα ο Δημήτρης. Λοιπόν, στα χείλη όλων ήταν αυτό που είπε ο Βαγγέλης. Αλλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το πάρω πάνω μου και να το πω. Ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις,
0: πολλές φορές
2: ούτε ο Θεός είναι, ούτε ο νόμος είναι.
0: Έχουμε αλλαγή και ανατροπή των δεδομένων.
2: Ακόμα και αν είναι αποδεδειγμένο αυτό, δεν είμαι εγώ ο Θεός που θα πάρω μια ζωή, δεν είμαι εγώ ο δικαστής που θα εγκρίνω μια τέτοια ποινή. Έτσι, υπάρχουν νόμοι, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει νομικό πλαίσιο, το οποίο αποφασίζει σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά ότι το λέει ο κόσμος ή ένα κομμάτι της κοινωνίας, κυρίως για τους παιδοκτόνους, ότι το λέει, το λέει.
0: Είναι πραγματικότητα.
1: Η θρησκεία μας επίσης δεν είναι υπέρ της θανατικής ποινής, έτσι. Πουθενά δεν το λέει η χριστιανική θρησκεία ότι πρέπει να εκτελούνται οι δολοφόνοι. Αυτό ανοίξει άλλες θρησκείες κατά κύριο λόγο.

0: μας έφαγε ο πολιτισμός, λέει μια φίλη στο μήνυμά της που μου έστειλε. Βλέπεις ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις στο κομμάτι αυτό. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί βία και άγρια βία, δεν είναι εύκολο να τον αντιμετωπίσεις με δυτικά επιχειρήματα και με επιχειρήματα όπως αυτά που έλεγα νωρίτερα, του διαφωτισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών δικαιωμάτων. Δηλαδή όταν έχεις υποστεί βία και άσχημη βία σε σημείο που να έχει μείνει στο μυαλό σου και στην ψυχή σου, να έχει χαραχθεί, δεν το ακούς εύκολα το επιχείρημα, ας πούμε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Σκέψου ότι κάποιος, ας πούμε, μπορεί να έχει σκοτώσει το παιδί σου, χτύπα ξύλο. Είναι δυνατόν να το αντιμετωπίσεις με ψυχραιμία ένα τέτοιο γεγονός? Είναι αδύνατον. Θα πεις αυτό που είπε ο Βαγγέλης, ότι είναι για σκότωμα αυτός ο δολοφόνος. Αλλά η δημοκρατία έχει και κάποιους κανόνες.
2: Η δημοκρατία μας έχει όρια.
1: Ακριβώς.
2: Και η μέγιστη ποινή είναι η ισόβια κάθερξη.
0: Που και αυτή δεν είναι ισόβια.
1: Η οποία δεν είναι ισόβια. Θα είναι, πόσο είναι, 21, 22
0: όχι,
1: χρόνια.
0: Όχι, πιο λίγα.
2: Πολλά νομίζω λες.
0: Νομίζω πολλά, 16-17.
2: Ναι, δεν είμαι βέβαιος. Βέβαια υπάρχουν και πολλές φορές οι πολλαπλοί,
1: δύο-τρεις ισόβια,
2: ακριβώς. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε πως έχουμε στο παρελθόν μείωση σε βαθμό που σε εξαγριώνει κάποιες φορές για ποινές για ανθρώπων οι οποίοι έκαναν πραγματικά ή δεχθεί εγκλήματα.
0: Το θυμάσαι τον Καραμανλή που έλεγε τα ισόβια να είναι ισόβια, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Νομίζω ότι είναι 16 έως 18 χρόνια πραγματικής κράτησης, Δημήτρη.
1: Μάλιστα.
0: 16 με 18 χρόνια.
1: Εντάξει, βέβαια εκεί κράτησης.
2: Είναι και ανάλογα με την περίπτωση, με την διαγωγή κλπ.
1: Και σε ποια πτέρυγα θα πας και με ποιους θα πέσεις, διότι αν σε βάλουν, ας πούμε, όπως φέραμε το παράδειγμα του Δουρή με τους ισοβίτες, εκεί πέρα υπάρχει ο νόμος της φυλακής. Έτσι και πειράξεις παιδί, θα σε στριμώξουν στη γωνία και θα σε σκοτώσουν κατά πάσα βεβαιότητα. Αν έχεις κάνει ένα φόνο ή μια ληστεία μεταφόνου, θεωρείσαι, ξέρεις.
0: Επειδή το είπε ο Βαγγέλης για δυσισόβια, και πάλι αυξάνεται ο χρόνος, Βαγγέλη μου, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν ξεπερνάει τα 25 έτη. Αυξάνεται ο χρόνος στα δυσισόβια. Γιατί υπάρχουν και τρεις ισόβια, δεν ξέρω. Από ένα σημείο και μετά το χάνω, δεν τα ξέρω.
2: Και μέχρι, όσο.
0: Αλλά πάει μέχρι τα 25 έτη. Αλλά ξέρεις τώρα, όταν ένας άνθρωπος 20 ετών ουσιαστικά έχει διαπράξει ένα ιδεχθές έγκλημα και βγει μετά από 16 χρόνια, θα είναι 36 ετών. Θα είναι ένας νέος άνθρωπος και το ερώτημα είναι αν αυτός ο άνθρωπος έχει μάθει κάτι από την κράτησή του. Ή μπήκε,
2: κάτι,
0: ξέρω εγώ,
2: κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και...
0: Ή μπήκε ταγματάρχης και βγαίνει ταξίαρχος.
2: Μπράβο,
1: ακριβώς. Αν μπει στη φυλακή, υπάρχουν λαμπρά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έδωσαν εξετάσεις, πήραν πτυχία, μάθανε ξένες γλώσσες, πραγματικά δηλαδή ήταν έτοιμοι να επανενταχθούν στην κοινωνία. Αλλά αυτοί οι οποίοι είναι κακοποιεί, σκληρή κακοποιεί, δεν πρόκειται ποτέ να. Δηλαδή αυτό που είπες, θα μπει ταγματάρχης και θα βγει ταξίαρχος, για να μην σου πω πως στράτηγος. Ως περιπτώσει.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πολλές φορές και φανταστείτε τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες βλέπουν ξαφνικά το δολοφόνο της μάνας, του πατέρα, αν μιλούμε για τα παιδιά. Μετά από 20 χρόνια, έτσι όπως ανέφερε στο παράδειγμα.
1: Πάντως, μια και είπατε...
2: Να κυκλοφορεί ελεύθερος ο δολοφόνος του γονιού.
0: Μια που είναι μεγάλα τα ζητήματα αυτά και δεν υπάρχουν πολιτείες. Πάντως, Βαγγέλη και Δημήτρη.
1: Και πόσο εσωφρονίζει, όχι πόσο εσωφρονίζει, κατά πόσο πρέπει να εφαρμοστεί η θανατική ποινή. Βλέπουμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το ότι εφαρμόζεται σε 27 πολιτείες εκτός από 4-5 που έχουν μορατόριο, ισχύει μεν, αλλά δεν εφαρμόζεται η θανατική ποινή, στην Κίνα, για παράδειγμα, όπου γίνονται 10.000 εκτελέσεις το χρόνο, υπάρχουν κινητά συνεργεία για εκτελέσεις με στρατιώτες μέσα, όπου βάζουν τον καταδικασμένο και τον πυροβολούν. Στην Κίνα αυτό έχει πιάσει πάρα πολύ. Έχεις ακούσει ποτέ στην Κίνα για μεγάλα δίκτυα ναρκωτικών, για δίκτυα τράφικινγκ, για ένοπλες ληστείες? Εσύ, Βαγγέλη, έχεις πάει και στην Κίνα.
2: Α, είναι τόσες πολλές οι κάμερες παντού,
1: CCTV,
2: που δεν τολμά κανείς να κάνει κάτι. Έτσι, δεν έχω έτσι νιώσει ποτέ μου μεγαλύτερη ασφάλεια από ότι στα κινέζικα εδάφη. Mm. Άφηνες τη τσάντα σου και μας έλεγαν ότι μη φοβάστε τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας πάρουν κινητό, τσάντα, οτιδήποτε, τίποτα. Αν την αφήσετε εδώ, το μόνο που θα κάνουν θα είναι να την πάρουν και να την παραδώσουν στην αρμόδια αρχή για να πάτε να την αναζητήσετε μετά από εκεί.
1: Ενώ, να το πω έτσι για την διαφορά, ενώ στην Νάπολη, για παράδειγμα, που είναι το άνδρο των κλεφτών, όχι βίαιων κλοπών, πόσες φορές ξέρω περιστατικά ανθρώπων που κοιμήθηκαν στο αυτοκίνητο και ξυπνήσανε και στο αυτοκίνητο λείπανε οι ρόδες. Τους το είχαν σηκώσει ενώ κοιμόντουσαν, τους πήραν τα ζαντολάστιχα και φύγανε. Έτσι.
3: Από την εποχή
1: και
3: μείνε σε τούβλα.
1: Σε τούβλα.
2: Ναι. Από την εποχή του Ψάλτη, το θυμάμαι αυτό. Από τις ταινίες, τις βιντεοτενίες του Ψάλτη, να το λένε. Για την Ιταλία γενικότερα, ότι μπορεί να πας και να βρεθείς χωρίς ρόδες. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, βέβαια.
1: Πάντως, όταν κλέψανε την τσάντα μιας οικογενειακής μας φίλης και πήγα στους καραμπινιέρους, και του είπα, ξέρετε, μας κλέψαν την τσάντα και είχε γυναίκα διαβατήρια, χρήματα, κοσμήματα μέσα. Μου έδειξε τρεις ντάνες από φακέλους σε κουτάκια μέσα και μου είπε, αυτά είναι οι διαρρήξεις, αυτά είναι οι κλοπές τσαντών και αυτές είναι οι κλοπές αυτοκινήτων. Σε μία μέρα μόνο. Εντάξει, τι να σου κάνει η αστυνομία εκεί, μιλάμε για προφέσορες στην κλοπή, έτσι, οι Ιταλοί. Είναι γνωστοί.
3: Λοιπόν, παιδιά, φιλάκια, να είστε όλοι καλά.
2: Πέρασε η ώρα.
3: Έχει ματσάρα σήμερα, παιχνιδάρα που λέει και ο Καϊμάς.
2: Μπράβο, έτσι, μπράβο.
3: Ολλανδία, Ελλάδα, Ελλάδα μάλλον, Ολλανδία.
2: Στη Θεσσαλονίκη, χαμός.
3: Στη Θεσσαλονίκη. Τώρα συγκινηθήκαμε γιατί βλέπαμε και κάποια στιγμιότυπα από την ΕΡΤ 2 που έδειχνε την Ολλανδία του Κρόιφ, του Μάρκο Φαν Μπάστεν, του Γκούλιτ. Ουσιαστικά μεγάλες ομάδες, μεγάλοι παίκτες μάλλον, σε μια μεγάλη ομάδα. Νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και ελπίζω και εύχομαι
2: καλή επιτυχία στην εθνική
3: να
2: μας.
3: Έχουμε έτσι ένα καλό θετικό αποτέλεσμα για την εθνική μας.
2: Θα πάμε τώρα για δελτίο ειδήσεων. Καλό βράδυ, Θάνο, και θα επιστρέψουμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Οι διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αμέσως μετά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε η παράταση της παραμονής της πυροβολαρχίας Πάτριος στη Σαουδική Αραβία. Μετά την παρέλευση του ενός μήνα, το ΚΙΣΕΑ θα προχωρήσει σε νέα επαναξιολόγηση της παρουσίας του στην περιοχή. Μία ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια καταλογίζουν στην Άγκυρα διπλωματικές πηγές αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για τη διεξαγωγή ερευνών σε σχέση με το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μια διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και αντιβαίνουν προδήλως στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές και καταλήγουν. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή, ανάλογες ενέργειες επιτείνουν τις εντάσεις. Πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός ανθρώπου. Μεγάλες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Η εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται να διαρκέσει ως το μεσημέρι της Παρασκευής, καθώς από το απόγευμα και μέχρι το Σάββατο αναμένεται νέα επιδείνωση. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επίπεδου με την Αμερικανική κυβέρνηση, μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον πιέζει ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία, ενώ οι ΗΠΑ φέρονται να ζητούν από την Ευρώπη την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 487 τραυματίστηκαν σε 415 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα που σημειώθηκαν το Σεπτέμβριο στην περιοχή της Αττικής. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε σε πολλές περιπτώσεις τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους. Το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν 32.163 παραβάσεις, από τις οποίες 234 σε βαθμό πλημελήματος. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η δυτική υποστήριξη στις ουκρανικές επιθέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας ισοδυναμεί με άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση. Μιλώντας στο φόρουμ της Λέσκης Βαλντάης, στην οποία συμμετέχουν διεθνείς εμπειρογνώμονες για τη Ρωσία, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η Ρωσία θα εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει όλο το φάσμα των όπλων που διαθέτει στο οπλοστάσιό της σε περίπτωση που απειληθεί ο θύλακας της στη Βαλτική, το Καλίνινγκραντ.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και στην Εύβοια από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι ως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 ως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια τώρα στην εκπομπή, στο τέλος της ημέρας, με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένη εδώ Δημήτρης Φαναριώτης,
1: Βαγγέλης Σαρής, και αλλαγή στους ήχους αλλά το θάνατο της Μεκά διαδέχτηκε ο Γιώργος Σκεύης.
0: Γεια σου Γιώργο Σκεύη.
1: Γεια σου Γιώργη. Η Μαρία Σφυρόαερα παραμένει στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις πολύ όμορφες μουσικές επιλογές. Κάτι μου έλεγες τώρα για ένα παράδοξο
0: ένα οξύμορο για την υπόθεση αυτή της θανατοποινήτησα στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις δεν πέθανε, υπέστη όμως κάποιες εγκεφαλικές βλάβες, και το οξύμορο είναι ότι προσπαθούν να την επαναφέρουν στη ζωή, προσπαθούν να τη σώσουν τη ζωή οι γιατροί, πλέον νοσηλεύεται, προκειμένου μετά και πάλι να μπει στη διαδικασία να περιμένει τον θάνατο που τον περίμενε ήδη 30 χρόνια. Δεν είναι λίγο οξύμορο?
1: Είναι εντελώς οξύμορο.
0: Προσπάθησαν να της πάρουν τη ζωή και εν συνεχεία προσπαθούν τώρα να την επαναφέρουν και σε μια κατάσταση κοντά στην πρώτερη.
1: Πάντως ως το τέλος του έτους ανεστάλησαν οι προγραμματισμένες εκτελέσεις θανατοποινητών στο Τενεσί. Είπαμε ότι θα ήταν η πρώτη μετά από 200 χρόνια όπου θα εκτελεί το, και βλέπουμε ότι τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρξει αναστολή στην εκτέλεσή της. Τώρα τι θα κάνουν οι αρχές, δεν ξέρω αν θυμάσαι παλιά στο Far West, όταν πήγαιναν να κρεμάσουν κάποιον και έσπαγε το σκηνί, του χαρίζαν τη ζωή.
0: Θεωρούσαν ότι σαν να είναι σημαδιακό.
1: Ναι, ακριβώς. Σαν να είναι σημάδι από τον Θεό. Τώρα να πούμε, Βαγγέλη, πριν συνδεθούμε με την καλή μας συνάδελφο, την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου.
0: Για να δούμε τα της Γαλλίας, έτσι.
1: Στο Παρίσι, βέβαια. Να πούμε ότι έχουμε αύριο μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας με την εκπρόσωπο της Κομισιόν να επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν υψηλού επίπεδου επαφές με την Αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με την αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ ή την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιορισμών στις εξαγωγές. Να θυμίσουμε ότι ο Βλαδιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι μέσα στον Οκτώβριο τουλάχιστον δεν πρόκειται να απελευθερώσει αποθέματα ντίζελ, προς μεγάλη δυσαρέσκεια βεβαίως του κυρίου Τραμπ. Ο ρόλος της Κομισιόν είναι να συντονίζει τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος είναι αρμόδιος να διατυπώσει κάποια σχετική σύσταση για ενδεχόμενη αποδέσμευση αποθεμάτων. Σε ό,τι αφορά τώρα στην κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά ντίζελ, η Κομισιόν τονίζει ότι με βάση την τελευταία ενημέρωση της ομάδας συντονισμού για το πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, Βαγγέλη, δεν διαπιστώνεται έλλειψη ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Το θέμα είναι ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο στο οικονομικό σκέλος και η αγωνία πλέον για κάθε Ευρωπαίο πολίτη είναι μεγάλη για το τι έπεται. Έτσι, γιατί φτάνουμε σε δυσθεώρητα σημεία πλέον στην αγορά των καυσίμων, κίνησης και αναφορικά με την αμόλυβδη και με το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο όπως καταλαβαίνουμε όσο ανεβαίνει επηρεάζει και τις τιμές του συνόλου των προϊόντων.
1: Βέβαια.
0: Είναι το καύσιμο με το οποίο ως επιτοπλίστων μετακινείται και το σύνολο των προϊόντων.
1: Πλοία, φορτηγά,
0: αεροπλάνα, τα πάντα.
1: Αεροπλάνα, εντάξει, έχουμε και την κυροζήνη

0: στα αεροπλάνα, αλλά εδώ κυρίως για το τρένα επίσης, τρένα, πλοία και βεβαίως εκατομμυρίων αυτοκίνητα. Είναι ένα δύσκολο θέμα το ντίζελ, και να σκεφτεί κανείς, Βαγγέλη, ότι πριν από 3-4 χρόνια υπήρξαν πάρα πολλοί πολίτες, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όπου αγοράζανε αυτοκίνητα ντίζελ για να έχουν φθηνό καύσιμο,
1: θεωρώντας ότι θα κάνουν, ναι, οικονομία και απόσβεση σύντομα, έτσι, με μια αγορά ντίζελ αυτοκινήτου. Και τώρα βλέπουμε να απαξιώνει κιόλας το ντίζελ, και η ίδια η αυτοκινητοβιομηχανία να απαξιώνει τους ντίζελ οκινητήρες. Φαίνεται ότι
0: έχουν τα ευρυδικά πλέον.
1: Ναι, έχουν πιάσει ταβάνι. Έχουν πιάσει ταβάνι και δεν μπορούν να εξελιχθούν περαιτέρω.
0: Ακριβώς.
1: Και γι' αυτό και φαίνεται ότι έχουμε την Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Έτσι.
0: Καλησπέρα.
1: Θα συνδεθούμε με το Παρίσι, λοιπόν.
0: Καλησπέρα στην πόλη του φωτός, Θωμαϊδα μου.
1: Καλησπέρα, Θωμαϊδα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας, αν και ο λόγος, το θέμα, η θεματολογία, το ρεπορτάζ δεν είναι τόσο ευχάριστο, γιατί οι ταραχές είναι πολλές και έντονες.
0: Και έχει, ναι, και πολλές συλλήψεις, έχει και τραυματίες. Και θέλω να σε ρωτήσω, Θωμαϊδα, από ό,τι κατάλαβα, διαβάζοντας λίγο νωρίτερα και τη ΜΟΤ και τη Λιμπερασιόν, το πρόβλημα είναι πολλοί μαθητές σε μία τάξη, δηλαδή 34 άτομα που θεωρούνται πολλά, ναι, αλλά και η έλλειψη των εκπαιδευτικών. Πόσοι εκπαιδευτικοί, ναι, λείπουν, γιατί αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν κατάφερα να βρω στις εφημερίδες.
2: Είναι ένα χρόνιο φαινόμενο που ξεκινάει η σχολική χρονιά αρχές Σεπτεμβρίου και λείπουν καθηγητές. Περισσότεροι καθηγητές που λείπουν είναι το μαθηματική κυρίως, πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη στις μαθηματικούς έχει, και γαλλικών, φιλολογίας, και υπάρχει φυσικά και άλλες, γιατί είναι ουσιαστικά ορισμένα σχολεία τους λείπουν 10 καθηγητές ή 15 καθηγητές ανάλογα με την
0: σεζόν. Σε κάθε σχολείο?
2: Σε ένα σχολείο, ναι. Γιατί
0: 3.700 σχολεία η Γαλλία, λύκεια εννοώ.
2: Ναι, 3.700 λύκεια μόνο, ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά γενικότερα είναι γύρω στα 54.000 σχολεία όλα, και δεν είναι ελλείψεις μόνο στο λύκειο φυσικά, είναι ελλείψεις παντού. Και το θέμα είναι ότι λείπουν οι καθηγητές μαθηματικών, γιατί δεν επιλέγουν πλέον αυτή την καριέρα. Επιλέγουν άλλες καριέρες, όπως είναι στις τράπεζες, όπως είναι στα χρηματιστήρια, όπως είναι στην πληροφορική. Και δεν θέλουν πλέον, γιατί οι μισθοί φυσικά δεν είναι τόσο ελκυστικοί. Mm-hmm. Αλλά γενικότερα αυτοί που αντικαθιστούν τους καθηγητές επίσης δεν μπορούν εύκολα να βρεθούν. Και είχαν ανοίξει κάποτε και το διαγωνισμό ευρύτερο, με λιγότερα προσόντα, αλλά και πάλι δεν γέμισαν οι τάξεις από καθηγητές. Αλλά και όπως είπα και τα τμήματα, όπως είπατε και εσείς μάλλον, τα τμήματα είναι γύρω στα 35 παιδιά, που μάθημα με 35 παιδιά, όποιος έχει διδάξει, ξέρει ότι δεν γίνεται.
0: Γιατί τόση οργή, Θωμαϊδα? Γιατί βλέπω οργή.
1: Καταρχάς, να μας μεταφέρει, ναι, Θωμαϊδα μου, να μας μεταφέρεις λίγο την εικόνα που επικρατεί και την κατάσταση που επικρατεί, για να καταλάβουμε. Γιατί δεν, ναι, είπαμε τι γίνεται. Περάσαμε κατευθείαν, ναι, στο γιατί γίνεται, αλλά δεν είπαμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη γαλλική επικράτεια.
2: Λοιπόν, θέλω απλώς να βάλω σε ένα πλαίσιο που ονομάζεται ανεπίσημη προεκλογική περίοδος μέχρι τον Απρίλιο και μετά δεύτερος γύρος Μάιο του 2027. Άρα μιλάμε για μια περίοδο που είναι εξαιρετικά ευάλωτη και δύσκολη, αδυσόπιτη κυρίως για την πολιτική. Έχουμε δύο πόλους αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο πρώτος πόλος είναι η άκρα δεξιά της Μαρίν Λε Πεν και ο δεύτερος πόλος είναι της άκρας αριστεράς του Ζαν Λουκ Μελανσόν. Αυτά δείχνουν δημοσκοπήσεις, δεν το λέω εγώ. Είναι κάθε φορά που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα περάσουν στο δεύτερο γύρο, όποιοι και αν είναι οι υπόλοιποι αντίπαλοι, ο Ζαν Λουκ Μελανσόν ο ακροαριστερός και η ακροδεξιά Μαρίν Λε Πεν. Η Μαρίν Λε Πεν με 35% πρώτο γύρο, όπως έχουμε να δούμε καιρό, αν φυσικά γίνει πραγματικότητα. Μέσα σε αυτό το κλίμα που έχουμε δύο πόλους ακραίους, κάθε πόλος προσπαθεί να ανεβάσει τις πιθανότητες επιτυχίας του. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λουκ Μελανσόν, η οποία οθεί μαθητές. Υπήρχε μια αγανάκτηση, όπως υπάρχει μια αγανάκτηση στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως υπάρχει σε πάρα πολλούς τομείς στην αγροτική οικονομία, γιατί η Γαλλία εδώ και 3 χρόνια ζει ακόντιες περικοπές δαπανών. Και μάλιστα σήμερα 1η Οκτωβρίου παρουσιάστηκε, κατατέθηκε ο προϋπολογισμός, το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2027 και πάλι η κυβέρνηση ανακοίνωσε γύρω στους 54, αν τα προσθέσουμε όλα μαζί συλλογικά, 54 δισεκατομμύρια ευρώ οικονομίες. Και όπως είχε πει και ο Υπουργός Οικονομίας πριν από λίγο καιρό, ψαχνώ λίπος δεν υπάρχει. Δηλαδή να κόβουν, σημαίνει ότι από εδώ και στο εξής θα πονέσουν πολύ σίγουρα.
0: Κόβουν το κρέας και όχι το λίπος, ναι.
2: Ακριβώς. Και θα πονέσει πολλοί κόσμος, δεν θέλουν να αυξήσουν τους άμεσους φόρους. Αλλά φυσικά, βλέποντας και στάζοντας τον προϋπολογισμό, βλέπουμε ότι υπάρχουν έμεσοι φόροι παντού, σχεδόν σε όλα. Παραδείγματος χάρη, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πληρώσουν λίγο περισσότερο. Μαντέψει ποιος την πληρώσει τελικά τη λυπητερή, ο καταναλωτής, αυτός που θα ασφαλιστεί. Κάπως έτσι πηγαίνει το πράγμα και ξέρουμε ότι ήδη δεν θα υπάρξει κανένα δώρο για κανένα τομέα εκτός από τις, φυσικά, κλασικό, την άμυνα και την ασφάλεια. Γίνονται καλύτερες προδιαγραφές, να το πω έτσι, για την κοινωνική ασφάλεια, η οποία έχει μια τρύπα 22 δισεκατομμύριων ευρώ, θέλουν να το κατεβάσουν στα 12 δισεκατομμύρια. Εκεί έχουν κάνει περικοπές, αλλά και αναπροσαρμογές, και που είναι θετικό το γίνονται αναπροσαρμογές, γιατί ξέρετε, η υγεία είναι πάντα ένας τομέας που συνέχεια εξελίσσεται. Αλλά μέσα σε αυτό το όλο το πλαίσιο που σας είπα εγώ, και ότι θα δανειστεί το γαλλικό κράτος για να μπορέσει να εξασφαλίσει την χρηματοδότησή του, 340 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027, που είναι ρεκόρ στη Γαλλία, τόσα πολλά, με ένα ποσοστό το επιτόκιο σχεδόν αγγίζει το 5%. Είναι τεράστιο.
0: Πολύ ακριβό χρήμα, ναι.
2: Πολύ ακριβό χρήμα. Που αυτό σημαίνει ότι η Γαλλία, για να μπορέσει να σεβαστεί την υπογραφή της αγορές, πρέπει να δείξει μια εξαιρετικά ακραία δημοσιονομική πειθαρχία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, έρχεται τα σχολεία, η παιδεία, η οποία ήδη απορροφάει 2% του ΑΕΠ στα έξοδα που χρειάζεται. Και το θέμα είναι ότι τα παιδιά, οθημένα από την ακραριστερά λόγω εκλογών, και δεν το λέω πάλι για να είμαι εναντίον ή να βάλω κάτι, είναι το γεγονός ότι, παραδείγματος χάρη, σήμερα που εμφανίστηκε να γίνεται πιο έντονη η πίεση και πιο έντονη και δραματική η βανδαλισμή, πυρπολήσεις, τραυματισμοί, συλλήψεις, προσαγωγές κτλ., εμφανίστηκαν επί τόπου τουλάχιστον 5 βουλευτές της ανυπότακτης Γαλλίας, του Ζαν-Λουίκ Μελανσόν, αναρτώντας φωτογραφίες τους εαυτούς τους με μια ντουντούκα στο χέρι, ένας από αυτούς εδώ πέρα στο Παρίσι, για να οθεί και να ενθαρρύνει. Και μάλιστα ένας άλλος είπε: είμαστε εδώ πέρα για να καταγγείλουμε τις αγριότητες της αστυνομίας. Εκείνη τη στιγμή που τα έλεγε όλα αυτά, ήταν στο κυνηγητό τα ΜΑΤ με τους μαθητές, οι οποίοι τους πετρούσαν κάτι κοτρώνες. Να, υπάρχουν βίντεο, το λέω γιατί το είδαμε σε βίντεο.
1: Ναι.
2: Γενικά υπάρχουν πολύ μεγάλοι τραυματισμοί, πολύ σοβαροί τραυματισμοί, και έχει προσκέψει από τους αστυνομικούς, αλλά και από τους μαθητές και από άλλα ενήλικα άτομα. Το θέμα είναι, όπως είπε και ο Υπουργός Εσωτερικών, δεν είναι νόμιμο να οθείς στη βία. Όποια και αν είναι αυτή, είναι παράνομο. Πρέπει να το σταματήσουν. Το άλλαξαν το τροπάριο, λοιπόν, η ανυπότακτη Γαλλία, λέγοντας να διαδηλώσετε, αλλά να μην τραυματίσετε. Και καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι ένταση υπάρχει.
0: Και έβλεπα κιόλας ότι ο ακροαριστερός δήμαρχος του προαστίου στο Σαν Σαντενί, ένα από τα πολύ δύσκολα προάστια, είχα πάει μια αποστολή το 98 εκεί, φωτογραφήθηκε να χορεύει με μαθητές γύρω από πυρπολημένους κάδους. Αυτό δεν είναι μια πολιτική υποστήριξη ενός κόμματος, αλλά είναι συμμετοχή έστω εμέσως σε αυτές τις ταραχές, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ξεκάθαρα, και όχι μόνο το έκανε μία φορά, το έκανε τρεις φορές, τρεις διαφορετικές μέρες. Και αυτός, ο δήμαρχος, ανήκει στο κόμμα του Ζαν-Λουίκ Μελανσόν, και μάλιστα όταν ρωτήθηκε, λέει: Δεν λυπάμαι για αυτό που έκανα. Αντίθετα, και μάλιστα αυτός είναι που έβγαλε την περίφημη φράση: η βία είναι νόμιμη. Μπορεί να είναι νόμιμη. Αυτό ουσιαστικά προκάλεσε ένα μικρό σοκ, γιατί είμαστε στη Γαλλία και δεν είμαστε σε άλλες χώρες, και αυτά τα πράγματα είναι παράνομα να λέγονται, ακόμα περισσότερο να πράττονται. Και αυτά τα έλεγε μπροστά σε ανήλικους που είναι μαθητές, και ξέρουμε όλοι ότι οι έφηβοι έχουν ζεστό καυτό αίμα, και όταν ακούνε κάτι τέτοιο είναι σαν τους οθείς να κάνουν και χειρότερα, να κάνουν και
1: ζημιά.
2: Και πραγματικά,
1: βέβαια,
2: έκανα πολύ μεγάλες πολύ μεγάλους βανδαλισμούς στο σχολείο τους. Πάνω χάρη ο φράχτης κατάφεραν να διαλύσουν το φράχτη του σχολείου τους, να βάλουν φωτιές όπως είπατε και εσείς, αλλά σήμερα ήταν και χειρότερα. Βάλανε φωτιές μέσα στο χολ των σχολείων, όπως είναι σε μια πολύ, το Λύκειο Μαντελά, στην Άμπ, νομίζω.
0: Στα κτίρια.
2: Τα κτίρια, βγάλανε φωτιές στα κτίρια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και στο Σαντενή, παρουσία του Δημάρχου, προπυλάκησαν δημοσιογράφους, τους απείλησαν, σαν αγέλη έπεσαν πάνω τους, για να τους διώξουν από την περιοχή και να, και κυρίως να δείξουν. Ουσιαστικά έχει γίνει μέσα στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Επειδή είναι νέοι, είναι έφηβοι, κάνει ο ένας, προκαλεί τον άλλο με challenge. Ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη τρέλα, το λένε Νταγκυρί. Δηλαδή, ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη τρέλα για να βγει στα κανάλια το βράδυ ή στα media, στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και να συνεννοούνται. Και μάλιστα δώσα ραντεβού μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως χρησιμοποιούν το Snapchat και το Instagram φυσικά, έδωσαν ήδη ραντεβού για τις 6 Οκτωβρίου, την Τρίτη, να γίνει μια, λέει, σούπερ μεγάλη διαδήλωση, κινητοποίηση περισσότερο, για να τα κάψουμε όλα κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό ήδη σήμερα έγινε μια συνάντηση κρίσης, σύσκεψη κρίσης μεταξύ της κυβέρνησης με τους αρμόδιους υπουργούς, εξετάζοντας την κατάσταση, εξετάζοντας πώς να επανακτήσουν τον έλεγχο της κατάστασης, γιατί μάλιστα ο Πρωθυπουργός είπε ότι απαγορεύω σε κάθε υπουργό να μετακινηθεί στην επαρχία ή στην περιφέρεια γενικότερα, να αφήσουμε τους περιφερειάρχες, οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι στη Γαλλία, να αφήσουμε τους περιφερειάρχες να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση μόνοι τους, χωρίς να έχουν έγνοια και τους άλλους. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και είπανε αυτοί, να το πω έτσι, το συμπέρασμα που έγινε είναι ότι η ανυπότακτη Γαλλία φυσάει στη φωτιά και μπορεί να πάρει μεγάλες διαστάσεις και ανησυχεί ιδιαίτερα.
1: Καταλαβαίνουμε ότι έχουμε δρόμο ακόμη και έχουμε και χειρότερα μπροστά μας τις επόμενες μέρες.
0: Και 17 Οκτωβρίου έχουμε τη μεγάλη διαδήλωση, αν δεν κάνω λάθος, των κίτρινων γυλαίκων.
2: Ναι, τώρα αυτό άμα πραγματοποιηθεί, γιατί προς το παρόν σύγχυσαν τα κίτρινα γυλαίκα λόγω των μαθητών, για να δούμε αν τελικά αυτό θα πραγματοποιηθεί, γιατί ήταν και αυτό, όπως σας είπα, τους μαθητές, το ίδιο modus operandi κάνουν και τα κίτρινα γυλαίκα. Μέσω των κοινωνικών δικτύων συνεννοούνται, προς το παρόν έχουν συγχύσει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμαίδα.
0: Θωμάης Παπαϊωάννας, πάντα με όλες τις πληροφορίες και ένα πλήρες ρεπορτάζ. Όπως είπες, Βαγγέλη, δύσκολες ημέρες θα αντιμετωπίσει η Γαλλία.
1: Δεν ξέρω, αυτό το κοκτέιλ, αυτό το μείγμα που μας περιέγραψε η Θωμαίδα, μας θύμισες και εσύ τη συγκέντρωση που έρχεται από τα κίτρινα γυλαίκα. Είναι τεταμένη η κατάσταση στην γαλλική επικράτεια και φοβάμαι έτσι, εκ των πραγμάτων, ότι θα παραμείνει.
0: Και αν σκεφτείς ότι σήμερα είχαμε 440 συλλήψεις και 76 τραυματίες μαθητών λυκείου, καταλαβαίνεις τι θα μπορούσε να συμβεί τις επόμενες ημέρες, γιατί όπως μας είπε και η Θωμαίδα, η ανυπότακτη Γαλλία, τα άκρα αν θέλεις, η άκρα αριστερά της Γαλλίας, το La France Insoumise του Jean-Luc Mélenchon, έτσι, ρίχνει και αυτή η λάδι στη φωτιά. Όπως και η ακροδεξιά. Γενικώς τα άκρα, μόνο κακές συμβουλές νομίζω ότι θα μπορούσαν να δώσουν σε όλους όσους θέλουν να διαμαρτυρηθούν, δικαίως ή αδίκως. Εγώ να δεχτώ ότι είναι δικαίως, αλλά σε κάθε περίπτωση, ας μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία έχει βιώσει πάρα πολύ έντονα τέτοιου τύπου επεισόδια τα προηγούμενα χρόνια, Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει και μισή. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και τον Βάγγελ Σάρη.
1: Earth News Radio 105,8. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Θα πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και όταν γυρίσουμε θέλω να σου πω για έναν κύριο ο οποίος κάθονταν σε ένα μέρος, δεν θα αποκαλύψουμε πού, και σε ένα τραπεζάκι καταστήματος και ξαφνικά είδε μπροστά του ένα λύκο μέσα στον οικισμό. Θα τα πούμε αμέσως μετά από τους τίτλους ειδήσεων που ακολουθούν.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι διεθνείς εξελίξεις με εστίαση σε Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Ουκρανία στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρόσχερη ύφεση των ακραίων φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός ξενοτρόφου στο Ρέθυμνο. Σε επιφυλακή οι αρχές εν μέσω πλημμυρών, υπερχιλήσεων, κατολισθήσεων και σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η εξασθένιση των φαινομένων προβλέπεται έως το μεσημέρι της Παρασκευής. Νέα επιδείνωση αναμένεται από το απόγευμα έως και το Σάββατο. Για μία ακόμα προκλητική μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Άγκυρας και για διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σχετιζόμενες με τον σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας και κατεχομένων. Νέο ιστορικό υψηλό στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη μέση εβδομαδιαία τιμή να διαμορφώνεται στα 2,24 ευρώ το λίτρο. Στο τραπέζι, επιστολές Μητσοτάκη και Μελώνη προς την Κομισιόν, με την οποία ζητούν δημοσιονομική ευελιξία για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Δεύτερη παραίτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 μέρες. Την υπεράσπισή της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Φανταζής μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή. Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Έθνιος Radio 105,8, Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Βαγγέλη Σαρή, έχουμε ακόμα 25 λεπτά που θα είμαστε στην συχνότητα του Έθνιος Radio 105,8. Πολλές και ενδιαφέρουσες και σημαντικές ειδήσεις σήμερα. Μίλησαμε και νωρίτερα με τη Θωμαϊδα Παπαδιωάννου, την ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι.
0: Μας μετέφερε έτσι τα δεδομένα από την Γαλλία και αυτήν την ένταση η οποία συνεχίζεται δυστυχώς και όπως ουσιαστικά μας προανήγγειλε, έχουμε αρκετά επεισόδια ακόμη της έντασης αυτής να δούμε μπροστά μας. Τώρα επιστρέφοντας στα δικά μας, αυτό που έλεγα πριν περάσουμε στους τίτλους ειδήσεων, Δημήτρη, για τον λύκο, έτσι. Μιλάμε για την
1: Έναν ακόμη λύκο,
0: γιατί είχαμε φιλοξενήσει και εδώ τον άνθρωπο ο οποίος δέχθηκε επίθεση από λύκο και μας περιέγραψε την εμπειρία του με το ζώο να τον κυνηγάει για αρκετά λεπτά, όπως μας είπε. Τώρα λοιπόν στην οικίτη της Χαλκιδικής είναι η νέα εμφάνιση ενός τέτοιου άγριου ζώου μέσα στον οικισμό και με τους κατοίκους να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για λύκο ο οποίος κινήθηκε αργά το βράδυ μέσα στην κατοικημένη περιοχή και μάλιστα τον έχει απαθανατήσει κάμερα ασφαλείας και δεν είναι τόσο αργά, υπάρχει σε ένα τραπεζάκι εκεί, stand κιόλας, λίγο όρθιο, ένας άντρας ο οποίος κάθεται και χαζεύει το κινητό του.
1: Το έχει βγάλει τραπεζάκι και κάθεται.
0: Δεν ξέρω, είναι κάποιο κατάστημα, λέει εδώ πέρα, ότι είναι κάποιο mini market από τη μία πλευρά και απέναντι εδώ πέρα κάποιο κατάστημα. Είναι, σε κάθε περίπτωση, ο άνθρωπος ξαφνικά βλέπει μπροστά του το ζώο και είναι αυτό που λέμε φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό το Γιάννη. Δηλαδή, αυτός φωνάζει και το ζώο τρέπεται σε φυγή κατευθείαν. Παρ' όλα αυτά, αυτό που δήλωσαν κάποιοι άλλοι κάτοικοι της περιοχής, η περιοχή η οποία είναι ιδιαίτερα, να πούμε, τουριστική και αν και έχει περάσει, έχουμε μπει σήμερα και καλό μήνα στον Οκτώβρη, υπάρχουν αρκετοί τουρίστες ακόμη στην ευρύτερη περιοχή εκεί. Δήλωσαν λοιπόν κάποιοι κάτοικοι ότι νωρίτερα εθεάθηκε πάλι το συγκεκριμένο ζώο, ο λύκος όπως λένε, με μία γάτα στο στόμα. Να τρέχει.
1: Οπότε, μην τα λες αυτά γιατί θυμάμαι την Αλεπού που μου έφαγε τα γατάκια.
0: Θυμάσαι και
1: στο
0: εσύ
1: Χαλάνδρι,
0: είχες από άγριο ζώο επίθεση.
1: Ξαναλέω.
0: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, οπότε χρειάζεται λίγο προσοχή στην περιοχή. Αυτό που ζητούν είναι να εξακριβώσουν οι αρμόδιοι φορείς το τι είναι, ποιο είναι αυτό το ζώο και τι μπορούν να πράξουν προκειμένου να μην είναι πλέον πλησιάζει τόσο πολύ τον άνθρωπο.
1: Η λύση πάντως, Βαγγέλη, είναι απλή. Εγώ πολλές φορές πηγαίνω και περπατάω, δεν μένω εκεί, μένω στο Χαλάνδρι, αλλά πηγαίνω και περπατάω στη Φιλοθέη, όπου δυστυχώς υπάρχουν πολλά σκυλιά και μάλιστα κάποια από αυτά άγρια, τα οποία...
0: Μιλάς για αδέσποτα.
1: Μιλάω και για αδέσποτα και για σκυλιά τα οποία ανήκουν σε κάποιον και τα έχουν αφήσει έξω από το σπίτι για να τρομάζουν τους όποιους περαστικούς.
0: Έξω από το σπίτι.
1: Έξω από το σπίτι. Μπορείς να έχεις λοιπόν μια μεγάλη μαγκούρα εκεί πέρα για να μπορέσεις, όχι για τίποτα άλλο, για να κάνεις κακό στα ζώα, αλλά για να προστατεύσεις τον εαυτό σου για να δεχθείς επίθεση. Είναι μια απλή λύση, ναι. Παίρνεις μαζί σου τη μαγκούρα και περπατάς και μπορείς να αμυνθείς σε περίπτωση που δεχθείς επίθεση από ένα τέτοιο άγριο ζώο. Οι αλεπούδες δεν επιτίθενται, είναι πιο μικρούλες και φοβούνται πολύ πιο εύκολα τον άνθρωπο. Οι λύκοι συνήθως μόνο σε αγέλες επιτίθενται, αλλά όταν πετύχεις ένα μοναχικό λύκο ο οποίος πεινάει κιόλας, είναι πιθανό να δεχθείς μια επίθεση και πρέπει να βρεις τρόπο να την αντιμετωπίσεις.
0: Όπως και να το κάνουμε, είναι ένα άγριο ζώο, έτσι, ναι, ένα άγριο, ναι, ζώο επικίνδυνο που αν τύχει και μόνο αμυχή να σου προκαλέσει με τα νύχια του, θα πρέπει να μπεις σε μια διαδικασία να
1: κάνεις... μετά.
0: Ναι. Πρέπει να αναζητήσεις ιατρική βοήθεια κατευθείαν. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε όμως θέμα και να δούμε λίγο τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος συμμετέχοντας...
1: Έχουμε και ECOFIN αύριο και Eurogroup, είναι διπλή ιδιότητα του κύριου Πιερακάκη.
0: Βεβαίως, ήταν εδώ σήμερα, έδωσε το παρόν ο κύριος Πιερακάκη στο Earth News και είπε πολλά και σημαντικά, μίλησε για όλα και για τον κρίσιμο ρόλο που φέρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μίλησε λοιπόν στο πλαίσιο πριν από λίγο του Athens Democracy Forum που πραγματοποιείται στο Δίο Αθηνών και μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη, Δημήτρη.
1: Και μίλησε, Βαγγέλη, και αυτό είναι σημαντικό, στον τόμα Thomas Friedman, αρθρογράφο του New York Times, κορυφαίο Αμερικανό δημοσιογράφο.
0: Λοιπόν, και μίλησε λοιπόν για την ανάγκη κυβερνήσεις πλέον να προσαρμοστούν με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα στις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη και παράλληλα να οικοδομηθεί και ένα πλαίσιο παγκόσμιας διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι σημαντικό να μπουν κάποια πλαίσια τα οποία... κάποια όρια.
1: Μπήκανε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες, θυμάσαι που το λέγαμε από την εκπομπή μας, ότι ο κύριος Τραμπ κάλεσε όλους τους γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης, τον κύριο Γκέιτς, τον Ζάκερμπεργκ και πολλούς ακόμη, και τον επικεφαλής της Anthropic AI.
0: Των κολοσσών δηλαδή. Έτσι.
1: Των κολοσσών ακριβώς, για να φτιαχτεί ένα πρώτο, αν θέλεις, εντός πολλών εισαγωγικών σύνταγμα που θα προβλέπει μια ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να ξεφύγει. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το έχει πει ο κύριος Γκέιτς, το έχουν πει όλοι οι ηθήνοντες επί του θέματος. Τώρα, μια και το ανέφερες αυτό, να σου πω ότι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ο Γκάβιν Νιούσομ, ανακοίνωσε ότι η πολιτεία θέτει πλέον νέους περιορισμούς στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης με μια σειρά νόμων που υπέγραψε ο κύριος Νιούσομ. Και μεταξύ άλλων, τι προβλέπουν αυτοί οι νόμοι? Ότι οι εργοδότες δεν μπορούν να βασίζονται αποκλειστικά σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για την απόλυση ή την επιβολή πειθαρχικών μέτρων, ενώ απαγορεύεται η χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας για την πρόβλεψη της συναισθηματικής κατάστασης ενός εργαζομένου μέσω βιομετρικών δεδομένων. Καταλαβαίνεις σε τι επίπεδο έχει φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη όταν μπορεί μέσω βιομετρικών δεδομένων να αντιλαμβάνεται τη συναισθηματική κατάσταση κάποιων συγκεκριμένων ατόμων, έτσι.
0: Μάλιστα. Να πούμε επιπλέον ότι σήμερα η Κύπρος τίμησε την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της με μια μεγάλη στρατιωτική βεβαίως και εντυπωσιακή παρέλαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία. Συμμετείχαν για πρώτη φορά στρατιωτικό άγημα από την Αίγυπτο και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και μεταγωγικό αεροσκάφος της Αιγυπτιακής Πολεμικής Αεροπορίας. Ξεχώρισαν τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που προμηθεύτηκε η Κύπρος από το Ισραήλ, το Barak MC, σαν αυτό που επέλεξε και η Ελλάδα ως μέρος του συστήματος ασπίδα του Αχιλέα, ακριβώς, βρίσκεται ήδη ανεπτυγμένο στη Μεγαλόνισο. Εμφανίστηκαν επίσης οι παράκτιες συστοιχίες και συστήματα drones και μη επανδρομένα μέσα συνολικά. Και,
1: και δύο F-16 νομίζω ότι πήγαν.
0: Βεβαίως και δύο F-16 από εμάς, δύο F-16 Viper είναι αυτά που μετασταθμεύουν από την Σούδα στην Πάφο, τα οποία πέταξαν οπλισμένα τιμητικά πάνω από τον χώρο της παρέλασης με τους θεατές να ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Να πούμε ότι
1: και δεν άρεσε και στην Τουρκία αυτό.
0: Καλά, σε καμία περίπτωση δεν άρεσε. Να πούμε ότι μετά το τέλος της παρέλασης έκανε δηλώσεις τόσο ο Κύπριος Πρόεδρος, ο κύριος Χριστοδουλίδης, όσο και ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας μας, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα διαρκού στήριξης της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Και μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Χριστοδουλίδη και τον κύριο Δένδια.
2: Προσπάθεια να ενισχύσουμε, να αναβαθμίσουμε όλους τους παράγοντες ισχύως εξυπηρετεί και την υπαριθμό ένα προτεραιότητά μας που δεν είναι τίποτε άλλο από τον τερματισμό της κατοχής, από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας.
3: Υπάρχει ένα δίδαγμα ότι η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ. Απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε εμείς στην ελληνική δημοκρατία με την Ατζέντα 2030. Με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Θα ήθελα να πω εδώ από τη Λευκωσία ότι η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο. Θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Άλλωστε είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της ΕΛΔΙΚ. Η Ελλάδα λοιπόν είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον.
1: Λοιπόν, να πούμε επίσης, Βαγγέλη, ότι ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, επισκέπτεται τη χώρα μας την ερχόμενη εβδομάδα. Θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψή του εντάσσεται σε περιοδία που θα κάνει και στην Αθήνα και τη Λισαβόνα, και όπως ανακοίνωσε το State Department, στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Μην ξεχνάσουμε όμως ότι η Ελλάδα από σήμερα ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Προηγήθηκε η Ελληνική Προεδρία του Μαΐου του 2025, ενώ η θητεία της χώρας στο Συμβούλιο ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Και την Προεδρία θα ασκήσει η μόνιμη αντιπρόσωπος στην Ελλάδα στον ΟΗΕ, η πρέσβυρα Αγλαία Μπαλτά. Πολύ σημαντική και αυτή η εξέλιξη.
0: Είναι σημαντική, θυμίζουμε.
1: Ειδικά στις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις.
0: Ακριβώς. Θυμίζουμε ότι σήμερα συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το ΚΙΣΕΑ. Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον Γιώργο Κεραπετρίτη, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, για τις τελευταίες εξελίξεις διεθνώς, με έμφαση, όπως είναι λογικό, στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, αλλά στην ατζέντα και στην ατζέντα της Προεδρίας της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας που μας προανέφερε. Και όλα αυτά ενώ έχουμε και νέες προκλήσεις από την Τουρκία, μην το ξεχνούμε και αυτό. Παράνομες χαρακτηρίζουν ελληνικές διπλωματικές πηγές τις έρευνες που ανακοίνωσε η Τουρκία μέσω Ναύτεξ με το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis για τον σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ της Άγκυρας και των κατεχομένων.

0: πάμε να περάσουμε σε ένα θέμα, Δημήτρη, που αφορά το χώρο της υγείας, την δημιουργία ενός εγχειρήματος λοιπόν με εθνική εμβέλεια για τους ασθενείς με άνοια, με κεντρικό πόλο το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι. Έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του κέντρου για την άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαταραχές. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα ζήτημα που βλέπουμε γύρω μας, όλοι λίγο πολύ, να απασχολεί όλο και περισσότερους. Έτσι, όλο
1: ήταν
0: και
1: αυτό το οποίο συζητάγαμε χτες για τα...
0: Που για τα γυροκομεία, για τα οίκους ευγυρίας. Ναι.
1: Ναι, ότι ουσιαστικά...
0: Πάρα πολλοί οδηγούνται εξαιτίας της άνοιας προς τα εκεί.
1: Ναι, και βεβαίως αυτό το οποίο λέγαμε χτες ήταν και ότι ναι μεν οδηγούνται προς οίκους ευγυρίας και γυροκομεία, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου οι απαραίτητοι γιατροί και νοσηλευτές για να διαχειριστούν έναν ανοϊκό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί κανείς έναν ανοϊκό, ειδικά όταν αυτό προχωράει. Και διάβαζα τις προάλλες ένα ιατρικό άρθρο το οποίο έλεγε ότι τα πρώτα συμπτώματα της άνοιας εμφανίζονται 10 ολόκληρα χρόνια πριν. Και ποιο είναι το βασικό σύμπτωμα? Δεν έχεις καλή short memory. Δηλαδή μπορεί να θυμάσαι τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι, σε ποια ταβέρνα πήγες, τι έφαγες, τους ανθρώπους συνάντησες, τα πάντα όλα.
0: Αλλά μπορεί να μην θυμάσαι τι έφαγες το μεσημέρι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αρχίζει έτσι, δηλαδή δεν θυμάσαι πολύ κοντινές σου
0: ρωτάει
1: καταστάσεις.
0: Τι φάγαμε το μεσημέρι ο Γιώργος Συσκευής, δεν ξέρω που το πάει.
1: Εγώ κουλούρι με τυρίνια. Θυμάμαι. Κοίτα, Γιώργη μου, μη με βγάλεις ακόμα ανοϊκό, δεν έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία. Και δόξα τω Θεώ με τη δουλειά που κάνουμε, γιατί συζήταγαμε ένα ψυχίατρο αυτό το θέμα.
0: Μια και το μυαλό,
1: ακριβώς. Όσο πιο πολύ λειτουργεί στο μυαλό σου, τόσο πιο δύσκολο είναι να χάσεις τις γνωστικές σου και γνωσιακές σου ιδιότητες. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στάνταρ.
0: Τώρα με το βλέμμα στραμμένο στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών λοιπόν, υπογράφηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η σύμβαση για την δημιουργία του πρώτου εθνικού πρότυπου κέντρου για άνοια στη χώρα μας. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, της κυρίας Ειρήνης Αγαπηδάκη. Το κέντρο θα λειτουργήσει στο Περιστέρι αποτελώντας ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο

0: σημαντικό το ζήτημα της άνοιας και αν υπάρχει δυνατότητα πρόληψης με κάποιον τρόπο, Δημήτρη, από τη στιγμή που μας είπες ότι 10 χρόνια νωρίτερα αρχίζουν τα πρώτα σημάδια να το δείχνουν, και αν υπάρχει δυνατότητα πρόληψης και μιας προεργασίας προκειμένου να επιβραδυνθεί ή να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό.
1: Θα συζητήσει το θέμα με έναν ψυχίατρο αυτό, για κάποιον συγγενή μου ο οποίος έχει τέτοιου είδους προβλήματα, όχι πολύ κοντινό, και μου έλεγε ότι όσο πιο πολύ δουλεύεις το μυαλό σου και γυμνάζεσαι, κυρίως το γυμνάζεσαι, και το εντυπωσιακό ποιο ήτανε, τόσο μειώνεις τον κίνδυνο εκδήλωσης άνοιας ή εν πάση περιπτώσει τον καθυστερείς. Και το πιο εντυπωσιακό που μου είπε ποιο ήτανε, εγώ φαντάστηκα ότι για να αντιμετωπίσεις την άνοια μπορεί να παίζεις χαρτιά, ας πούμε, ξέρεις, ή σκάκι ή παιχνίδια τα οποία κάνουν το μυαλό να δουλεύει. Δεν θα σχολιάσω το σχόλιο του φίλου μου, του Γιώργου του Σκεύη. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να λειτουργεί το μυαλό σου όσο το δυνατόν περισσότερο. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να καθυστερήσεις. Αλλά αυτό που μου κάνει πιο πολύ απ' όλα εντύπωση, όταν το ρώτησα τι είδους γυμναστική πρέπει να κάνεις, γιατί η γυμναστική είναι γνωστό ότι βοηθάει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση της άνοιας, δεν ήτανε ούτε το τρέξιμο, ούτε αερόμπικ, ούτε τίποτα. Βάρη. Το πιστεύεις ότι τα βάρη βοηθάνε πάρα πολύ στο να αντιμετωπίσεις την άνοια?
0: Τα βάρη της ζωής που λέει και ο Γιώργος δεν μετρούν.
1: Τα βάρη της ζωής σίγουρα μετρούν.
0: Τα βάρη που σηκώνουμε στην πλάτη καθημερινά.
1: Ναι, έτσι. Εντάξει, αυτά είναι ένα πρόβλημα, αλλά το θέμα είναι ότι οι ασκήσεις με βάρη βοηθάνε πάρα πολύ στην αντιμετώπιση της άνοιας. Αυτό το έχουν δείξει πάρα πολλές μελέτες ψυχιατρικές το τελευταίο διάστημα και πραγματικά ομολογώ ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση το συγκεκριμένο ζήτημα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Οι διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αμέσως μετά τη συνεδρίαση, αποφασίστηκε η παράταση της παραμονής της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. Μετά την παρέλευση του ενός μήνα, το ΚΙΣΕΑ θα προχωρήσει σε νέα επαναξιολόγηση της παρουσίας του στην περιοχή. Την Αθήνα θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας στο Ρέικιαβικ, την Αθήνα και τη Λισαβόνα από τις 5 στις 8 Οκτωβρίου, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και ΗΠΑ. Όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, καθώς και η περιφερειακή και

0: και αστυνομικών κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πιθανές περικοπές στη δημόσια εκπαίδευση, την επόμενη της παρουσίασης ενός προσχεδίου προϋπολογισμού από τον πρόεδρο της Χιλής, Χωσέ Αντώνιο Κάστ.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται για αύριο στην κεντρική και νότια ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και στην Εύβοια από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι ως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» με την Εφέλη Γερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με

0: Πεμπτούλα.
1: Πεμπτούλα, Οκτώβρης, πρώτη.
0: Καλομήνα. Καλομήνα σε όλους.
1: Και καλό φθινόπωρο, βέβαια, ήρθε για
0: κανονικό
1: τα καλά.
0: Κανονικό το φθινόπωρο.
1: Καλέ, τι κρύο έβαλε και θα βάλει πιο πολύ, λέει.
0: Κοίτα να δεις, το ζούμε. Εγώ κάπως την. Βέβαια, ενέργεια. Το ζούμε εμείς και το τζάκι μας θέλουμε και τη ζέστη.
1: Έχουμε κάνει σκηνικό, εντάξει.
0: Το ναι, το έχουμε κάνει γιατί το περιγράφαμε χθες, γι' αυτό γελάει η Ιωάννα, αλλά. Εντάξει, σκέφτομαι, κοίτα να δεις. Τώρα μέσα σε όλα αυτά που όλα έχουν ακριβήνει, δυσκολεύει και το κρύο.
1: Ναι.
0: Την κατάσταση.
1: Ναι, δεν είναι ότι καλύτερο από τόσο νωρίς να πιάσει.
0: Όχι,
1: έτσι. Να. Θυμάμαι πέρσι ένα γλυκό χειμώνα.
0: Εγώ προσπαθώ να θυμηθώ πότε ένιωσα χειμώνα πέρσι. Μέχρι τον Νοέμβρη σίγουρα δεν είχαμε νιώσει.
1: Θα σου λέγα ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε βιώσει έτσι δυνατούς χειμώνες εδώ στην Αθήνα, τουλάχιστον από κρύο και από. Ήταν ομαλή οι χειμώνες μας. Για να δούμε φέτος.
0: Επίσης να πούμε ότι παίζει και η εθνική,
1: Α, για πες,
0: Ελλάδα-Ολλανδία. Είναι ντέρμπι κορυφής στην Τούμπα. 1-0.
1: Ωραία.
0: Να είμαστε καλά. Φτου, φτου, φτου, φτου. Μην τους ματιάσουμε.
1: Έτσι.
0: Τους μας,

0: δούμε τι γίνεται με τα καιρικά, διότι η Κρήτη...
1: Η Κρήτη σήμερα δοκιμάστηκε για τα καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Και ένα θύμα της κακοκαιρίας στο Ρέθυμνο.
0: Δυστυχώς, τραγικό.
1: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το Βασίλη Φουντουλάκη.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Οι εικόνες και μόνο εμάς μας σόκαραν. Πόσο μάλλον ότι έχασε ένας άνθρωπος και τη ζωή του.
2: Ναι, ήταν όλα μαζί πραγματικά αυτά που συνέβησαν. Ουσιαστικά όλα ξεκίνησαν από τις 6:45 το πρωί, όταν έφτασε το πρώτο σήμα στα κινητά των κατοίκων του Μυλοποτάμου, το πρώτο 112, ειδοποίηση ότι πρέπει να περιορίσουν τις μεταγενείς τους. Και από τότε ουσιαστικά κατάλαβε κανείς ότι στην περιοχή του Μυλοποτάμου ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο, το καιρικό, το οποίο αποδείχθηκε ότι όντως ήταν πάρα πολύ έντονο, διότι πολλά χωριά του Δήμου Μυλοποτάμου υπέστησαν πάρα πολλές ζημιές. Είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα στο χωριό των Σδονιανών. Είχαμε κατολισθήσεις φερτών υλικών λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Δρόμοι έκλεισαν στην κυριολεξία. Το επαρχιακό δίκτυο, αρκεί να σας πω, είχε κλείσει. Το κεντρικό επαρχιακό δίκτυο είχε κλείσει σε πάρα πολλά σημεία, όπως και το αγροτικό δίκτυο. Το καλό στην περίπτωση αυτή ήταν ότι ήταν άμεση επέμβαση του συντονισμού. Ήταν άμεσα, άμεσος
0: ναι, υπήρχε
2: ο συντονισμός
0: της
2: πολιτικής προστασίας, ναι, τόσο από την περιφέρεια Κρήτης όσο και από το Δήμο Μυλοποτάμου. Υπήρχε και η ενίσχυση πυροσβεστών τόσο της Κρήτης φυσικά όσο και από την Αθήνα, που είχαν κατέβει για προληπτικούς λόγους και εν τέλει χρειάστηκαν, ούτως ώστε να γίνονται και οι αποσυμφορείς σε νερά, καθώς υπήρχαν πολλά πλημμυρισμένα σημεία σε διάφορα κομμάτια των χωριών του Δήμου Μυλοποτάμου. Δυστυχώς είχαμε όμως και την δυσάρεστη εξέλιξη, όχι όμως στο Μυλοπόταμο αλλά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, ο οποίος, αρκεί να σας πω ότι είναι ένας δήμος που είναι περίπου μία ώρα απόσταση από το Δήμο Μυλοποτάμου, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στο χωριό Καρίνες, εκεί όπου από χθες το βράδυ αγνοούνταν ένας 80χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος πήγε να ταΐσει τα ζώα του στο πυμνιοστάσιο του, το οποίο απήχε από το σπίτι του περίπου 200 μέτρα.
0: Μόνο
2: 200 μέτρα, ναι, με τα πόδια πήγε ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν στη διάρκεια που τάιζε τα ζώα του ξεκίνησαν τα καιρικά φαινόμενα στο συγκεκριμένο χωριό, ήταν πολύ έντονη η βροχόπτωση και ο άνθρωπος, φεύγοντας από το πυμνιοστάσιο, δυστυχώς επέλεξε, αντί να πάει από ένα γεφυράκι που υπήρχε αριστερά, που συνέδεε τους δύο δρόμους του πυμνιοστασίου με το σπίτι του, επέλεξε να πάει πηδώντας από το ρέμα, από τη μία όχθη στην άλλη. Μιλάμε για όχι μεγάλη απόσταση, αλλά αρκετά επικίνδυνη λόγω του καιρικού φαινομένου που ήταν σε εξέλιξη, και ο ίδιος μάλλον δεν διαπίστωσε και φουσκώσει το ρέμα λόγω της έντονης
0: και υποβάθμισε, και υποτίμησε μέτρα.
2: Υποτίμησε, και μιλάμε για έναν άνθρωπο, παιδιά, 80 χρονών, έτσι, δηλαδή.
0: Εντάξει,
1: 80 χρονών, και τι αγάπη.
2: Ήταν όμως ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς είχε εμπιστοσύνη στη δυνάμεις.
0: Εξοικειωμένος με την περιοχή, με το χώρο.
2: Ακριβώς.
1: Και πολύ κοντά στο σπίτι, δεν ήταν ότι είχε.
2: Προφανώς το είχε ξανακάνει δεκάδες, εκατοντάδες φορές αυτό το εγχείρημα, έτσι. Το είχε ξανακάνει. Αλλά αυτή τη φορά ήταν η μοιραία για τη ζωή του, διότι όταν το επιχείρησε, τον παρέσυρε το ρέμα και εν τέλει ξεκίνησε η διαδικασία. Η επιχείρηση έβρεσης του συγκεκριμένου ανθρώπου, γιατί αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Τελικά, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, τόσο οι διασώστες της πυροσβεστικής όσο και κάτοικοι της περιοχής που είχαν ξεκινήσει και αυτοί και συνέδραμαν στην επιχείρηση της πυροσβεστικής, βρήκαν τον άνθρωπο αυτό να είναι καταπλακωμένος από φερτά υλικά 800 μέτρα περίπου πιο μακριά από το σημείο που επιχείρησε να περάσει απέναντι. Και φυσικά επιβεβαιώθηκε και ο θάνατός του. Ήταν ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο στην περιοχή, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε 4 παιδιά και εγγόνια, και ο οποίος ήταν πριν από αρκετά χρόνια ήταν και πρόεδρος της κοινότητας, και πρόεδρος του χωριού ουσιαστικά. Ήταν δηλαδή πολύ αγαπητό πρόσωπο. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, η είδηση αυτή προκάλεσε έτσι πολύ μεγάλη στενοχώρια στην περιοχή. Αλλά φυσικά φέρνει και στο προσκήνιο το γεγονός ότι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα, πρέπει να προσέχουμε πολλαπλώς πλέον.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε,
1: Βασίλη,
0: πάρα
1: ευχαριστούμε πολύ.
2: Βασίλη, να είστε καλά,
0: να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, Βασίλη Φουντουλάκης, έτσι, θα τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φυσικά.
1: Κακοκαιρία συνεχίζεται. Έτσι.
0: Και τι σημαίνει, και ότι τι σημαίνει. Τα δρομολόγια τακτοπλοϊκά δεν.
1: Τι έχει γίνει, όπως... δεν πάει καλά πάντως κάτι εκεί με, με τους άνεμους που έχουμε. Ο Νίκος Καπόγλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα από το λιμάνι του Πειραιά. Σε πλήρη ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τη Ραφίνα και το Λαύριο με το απογευματινό δελτίο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο κράτησαν στα δύο λιμάνια τα πλοία δεμένα. Μάλιστα, οι ναυτιλιακές εταιρείες ανακοίνωσαν νωρίτερα την ακύρωση των δρομολογίων τους λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των επιβατών. Τώρα, εδώ στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, είχαμε διπλή εικόνα. Σήμερα είχαμε κάποιες ακυρώσεις στα ταχύπλαια που εκτελούν δρομολόγια για τον αεροσαρωνικό αλλά και για Κυκλάδες. Από την άλλη πλευρά, όμως, τα μεγαλύτερα πλοία αναχώρησαν κανονικά. Πριν από λίγο αναχώρησε και το τελευταίο πλοίο, το Αριάδνη, το Έλυρος για την Χίο, νωρίτερα το Αριάδνη για η Ερυχαίο Μυτιλίνη και το Έλυρος για τα Χανιά, αλλά και το Νήσος Ρόδος και το Φεστός Παλάς ήδη είναι εν πλώ και βρίσκονται με προορισμό το Ηράκλειο. Τώρα υπάρχει ένα μεγάλο αλλά, τι θα γίνει αύριο με τις νέες συνθήκες που έχουμε από σήμερα, αν δηλαδή διατηρηθούν που όπως φαίνεται θα γίνει αυτό οι υψηλές εντάσεις των ανέμων στο Αιγαίο. Θα έχουμε σίγουρα και αύριο Παρασκευή τροποποίησης πλοίων. Σε κάθε περίπτωση θα ξέρουμε από το πρωί τα απαγορευτικά ημί. Βέβαια και όποιος θέλει να ταξιδέψει, όποιοι που ταξιδεύουν βέβαια αυτό το διάστημα, θα πρέπει να απευθύνονται στα λιμεναρχεία αλλά και στους πράκτορες για να δουν αν θα φύγει το πλοίο με το οποίο έχουν επιλέξει να ταξιδέψουν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε,
0: πολύ,
1: Νίκο
0: Καπόγλη. Γεια σου, γεια σου. Καλό βράδυ. Ταλαιπωρία. Αλλά...
1: απίστευτη. Πάντως η Κρήτη, οι καταστροφές που έγιναν το πρωί δηλαδή, έτσι, γιατί μετά το μεσημέρι κάπως βελτιώθηκε και ξανάρχισε το απόγευμα. Να. Είναι εικόνες καταστροφής. Α, πάμε,
0: και, να πάμε και στο Γιώργο Παπαδάκη.
1: Στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Για να ακούσουμε και εκεί τι γίνεται.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα και στις δύο. Σταμάτησε η βροχούλα που είχαμε. Βροχούλα, εντός αγικών η λέξη.
0: Μ' αρέσει που το λες έτσι, γλυκά και τρυφερά.
3: Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Μόνο βροχούλα δεν ήταν.
3: Ανατολικά ήμασταν πιο τυχεροί από τις δυτικά. Βεβαίως έχουμε και ζημιές εδώ, αλλά όχι αυτό που ενδεχομένως να φοβόταν και η πολιτική προστασία. Το θέμα είναι το πολύ νερό, δηλαδή... Το άγχος παραμένει, γιατί θα το έχετε ακούσει ήδη κι εσείς. Η βροχή δηλαδή με μεγάλα ύψη θα είναι το Σάββατο, ναι. Όχι αύριο, το Σάββατο. Αύριο θα έχουμε πάλι συνεχόμενη βροχή, ενδεχομένως και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά όχι στην ποσότητα, στο ύψος δηλαδή, που την αναμένουμε το Σάββατο. Γι' αυτό και η πολιτική προστασία είναι επιποδός. Φοβούνται πάρα πολύ... ένα ποτάμι, το Γιώφυρο, το οποίο διασχίζει τις δυτικές συνοικίες του Ηρακλείου και χρησιμοποίησε μάλιστα και ο αντιπεριφερειάρχης κ. Σιριγονέκης, μιλώντας μαζί μου σήμερα, τη συγκεκριμένη λέξη, ότι το φοβόμαστε αυτό το ποτάμι. Παρότι είναι μηχανήματα εκεί, είναι σκαφικά, είναι καθαρισμένο, καθαρίζεται σε τακτά διαστήματα, γιατί στο παρελθόν έχει δώσει φωνικές πλημμύρες, έχει σκοτώσει ανθρώπους, έχει πνίξει ανθρώπους. Από το 1937 είδαμε που επιτρέψα στην αναδρομή, μια μεγάλη πλημμύρα είχε πάρει κυριολεκτικά το νερό, ήταν τόσο ορμητικό, που πήρε σπίτια, μάλιστα μια προσφυγική συνοικία σχεδόν ολόκληρη το 1937, την πήγε στη θάλασσα και έπνιξε 19 ανθρώπους. Επαναλύθηκε ένα παρόμοιο σκηνικό το 1968 με 4 νεκρούς και ακόμη μια πλημμύρα το 1987-88, δεν θυμάμαι καλά, θα με συγχωρήσετε, με 3 νεκρούς. Είναι λοιπόν ένα ποτάμι το οποίο αν δεν το προσέξεις σκοτώνει. Έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα. Τον τελευταίο μήνα είχε καθαριστεί και πάλι από φυτά, από δέντρα ή καλαμιές. Ωστόσο σήμερα, όπως μας έλεγαν και οι υπεύθυνοι της πολιτικής προστασίας, τα μικρά ρέματα που κατεβαίνουν από τις υπόρειες του Ψιλορίτη ή ανατολικότερα από την περιοχή των Αρχανών, από την περιοχή του προφήτη Ηλία, και δημιουργούν αυτό το ποτάμι, έφεραν μαζί τους
1: φερτά υλικά,
3: δέντρα, κλαδιά, φερτά υλικά και κυρίως σκουπίδια, ποσότητες σκουπιδιών. Και αυτό είναι να κάνει με τον νεοέλληνα. Είναι μια άσχημη εικόνα μας. Θέλει να ξεφορτωθεί ένα αντικείμενο, ένα παλιό επιπλό, ακόμη και ένα ψυγείο.
0: Πρέπει να κλείσουμε για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Ελπίζουμε ότι όλα να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Μακάρι, μακάρι.
0: Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων.
1: Τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι διεθνείς εξελίξεις με εστίαση σε Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Ουκρανία στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράταση της παραμονής της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ. Την Αθήνα θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Στο επίκεντρο βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η άμυνα και η ενεργειακή ασφάλεια. Για μία ακόμα προκλητική μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Άγκυρας και για διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής, κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σχετιζόμενες με τον σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας και κατεχομένων. Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν επί της αρχής, ενώ τα άλλα κόμματα καταψήφισαν. Πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο. Σε επιφυλακή οι αρχές εν μέσω πλημμυρών, υπερχιλήσεων, κατολισθήσεων και σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η εξασθένιση των φαινομένων προβλέπεται ως το μεσημέρι της Παρασκευής. Νέα επιδείνωση αναμένεται από το απόγευμα έως και το Σάββατο. Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Έχει μπει λίγο περίεργα αυτός ο μήνας, δεν πειράζει.
1: Να συστηθούμε καλέ.
0: Ναι, να συστηθούμε ξανά.
1: Γιώργος Σκέβης στη ρύθμιση του ήχου.
0: Γιώργο μου, γεια σου. Η Μαρία Σπυροέρα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Και στα μικρόφωνα η Νεφέλη Λίγερ.
0: Ιωάννα Ταραπίκου. Εμείς είμαστε λοιπόν και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12.
1: Λοιπόν, σήμερα η δημοσιογραφία είχε κάτι.
0: Τι σου έκανε εντύπωση?
1: Με την ιστορία της Κρίστα Πάικ στην...
0: Χθες το συζητούσαμε. Είδες πώς εξελίχθηκε αυτό?
1: Είδες το λέω. Αλλά είναι απίστευτο.
0: Είναι απίστευτο. Γιατί αυτό είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά. Να πούμε για τον κόσμο που δεν το ξέρει ότι η Κρίστα Πάικ είναι μια γυναίκα η οποία είναι, έκανε στα 18 της το 1995 στο Tennessee.
1: Τώρα είναι
0: ένα
1: 50
0: έγκλημα, τώρα είναι 50. Καταδικάστηκε σε θάνατο. Ήταν η νεότερη και μοναδική γυναίκα στο Tennessee που είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Και μετά από αγώνα 3 δεκαετιών και παραμονή φυσικά στις φυλακές, έφτασε η στιγμή να την εκτελέσουν χθες. Και το συζητούσαμε.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει η εκτέλεση. Εγώ είδα και μια μαρτυρία μια δημοσιογράφου που ήταν μέσα. Καλά, η περιγραφή δεν αντέχει κανείς να το ακούσει. Της κάναν
1: την πρώτη,
0: δύο ενέσεις.
1: Πεντοβαρβιτάλη.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Δύο. Μετά την πρώτη, που είναι αρκετή κανονικά, είχε τις αισθήσεις της και μίλαγε και περιέγραφε πως ένιωθε. Και στη δεύτερη παραμένει ζωντανή, δεν μιλάει αλλά ακούγονται διάφοροι θόρυβοι σαν ροχαλί. Τότε ας μην τα πούμε. Και η γυναίκα αυτή τώρα είναι στο νοσοκομείο, ζωντανή, φυσικά με
1: πολλά προβλήματα. Δεν ξέρουμε ακόμα σε τι κατάσταση είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει την ιατρική φροντίδα αυτή ικανή που να την κάνουν καλά, ας πούμε, είναι στη ζωή. Εν πάση περιπτώσει τώρα, αν θα έχει πειραχτεί ο εγκέφαλος ή πώς θα είναι, δεν το ξέρουν ακόμα.
0: Μου έχει κάνει εντύπωση ότι μετά από τόσες ώρες δεν υπάρχουν και περιγραφές αξιόπιστες. Δηλαδή και η ομάδα της, η νομική και τα λοιπά, που είδα την ανακοίνωση που έβγαλε, δεν αποφεύγει να περιγράψει την ακριβή κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Καταλαβαίνουμε.
1: Πάντως ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο τώρα, έτσι, και για την Αμερική κυρίως. Για τις εκτελέσεις, τις θανατικές ποινές. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει.
0: Από πολιτεία σε πολιτεία είναι φυσικά
1: είναι
0: διαφορετικό.
1: Νομίζω
0: και διαφορετικό το νομικό
1: πλαίσιο. Εδώ ήταν 200 χρόνια.
0: 200 χρόνια γυναίκα είχε να εκτελεστεί. Παρακολούθησε και τον κυβερνήτη, ο οποίος, γιατί υπάρχει τρομακτική ένταση, γκρίνια, συζήτηση στη δημόσια σφαίρα γι' αυτό, παγώνει τις εκτελέσεις μέχρι νεοτέρας. Αυτό από μόνο του δεν σε παγώνει τις, και λένε ότι αυτοί ακολούθησαν το πρωτόκολλο και στην πραγματικότητα δεν έγινε κάποιο λάθος από μέρους τους, αλλά έγινε κάτι πρωτοφανές, δηλαδή να αντέξει ένας οργανισμός δύο θανατηφόρες ενέσεις.
1: Ναι, όλα αυτά θα εξηγηθούν με έναν τρόπο. Αυτό όμως που μου άρεσε εμένα ήταν από τους δικηγόρους υπεράσπισης της ΠΑΙΚ, οι οποίοι προφανώς βγήκαν και είπανε, και οι άνθρωποι αυτοί έχουν έτσι ξαφνικά κάτι άλλο περιμένανε να γίνει, άλλο γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είπε, ότι προσπαθούμε θανατώνοντας έναν άνθρωπο, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, να τον τιμωρήσουμε επειδή σκότωσε έναν άλλον άνθρωπο.
0: Ναι. Λοιπόν, να βάλουμε στην κουβέντα τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο Γιάννης Ιωαννίδης, είναι δικηγόρος, είναι αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αυτή η ιστορία μας έχει συγκλονίσει. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Τι να σας πω, νομίζω ότι είναι συγκλονιστική αυτή η ιστορία, ακόμα και για όσους ενδεχομένως ελαφρά την καρδία έχουν...
0: Τάσσονται υπέρ των εκτελέσεων.
2: Ναι, γιατί αυτό που παρακολουθούμε, νομίζω ότι η μόνη λέξη που να το χαρακτηρίσει είναι κτηνοδία.
0: Ναι, είναι κτηνοδία, και δεν ξέρω αν ακούσατε, το έλεγα και στην Ιωάννα, το έλεγα και στους ακροατές, την περιγραφή, γιατί πάντα οι εκτελέσεις έχουν μάρτυρες. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι πίσω από το γυαλί που ακούν και βλέπουν τα πάντα. Η περιγραφή μιας δημοσιογράφου των ήχων, του κλάματος.
2: Άκουγα και αυτό που λέγατε, αλλά είχα δει και εγώ, γιατί με ενδιαφέρε, διάφορα ρεπορτάζ σχετικά και δηλώσεις που έγιναν από παρισταμένους στην εκτέλεση. Καταρχάς, και μόνο το σκηνικό αυτό, ότι δήθεν και καλά για λόγους διαφάνειας υπάρχει κοινό στις εκτελέσεις αυτού του τύπου.
0: Και μεταξύ του κοινού είναι και συγγενείς του θύματος.
2: Ναι. Ναι, εφόσον το θέλουν βέβαια αυτοί.
0: Ναι, φυσικά. Αλλά στην περίπτωση αυτό, αυτή ήταν.
2: Αυτό είναι λίγο διαφορετικό, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει κοινό, σαν τρόπον την άνε, υπάρχουν κάτι τύπου ένορκη εκτέλεση, ας πούμε. Δηλαδή να συμμετέχει ο λαός στην εκτέλεση για να
0: διασφαλίζεται. Σας θυμίζει Μεσαίωνα.
1: Βέβαια.
2: Ναι, ναι, για να διασφαλίζεται τώρα τι, ότι όλα γίνονται σωστά, ότι σκοτώθηκε όπως πρέπει, ας πούμε, και ότι πέθανε και ότι δεν έχει αποδράσει, ας πούμε, από το φέρετρο. Είναι συγκλονιστικό η κτηνοδία αυτού του πράγματος.
1: Απάνθρωπο είναι, απάνθρωπο τελείως.
2: Ναι, ναι. Και είναι φοβερό, διότι αυτό εξοικειώνει έτσι περαιτέρω ένα μείζον πρόβλημα που υπάρχει με την θανατική ποινή. Το ένα είναι ότι φιλοσοφικά μπορεί κανείς να είναι αντίθετος, και όλος ο δυτικός πολιτισμός από ένα σημείο και ύστερα βασίστηκε σε ιδέες που είναι αντίθετες με την θανατική εκτέλεση όσον αφορά το πώς αποδίδεται δικαιοσύνη, έτσι. Αλλά πέραν αυτού, ένα άλλο μείζον θέμα με την θανατική ποινή είναι ότι μας εξοικειώνει με αυτή την κτηνοδία. Δηλαδή η θανατική ποινή και το θέαμα της θανατικής ποινής, ή ακόμα και η είδηση, αν θέλετε, της θανατικής ποινής και οι περιγραφές της, μας εξοικειώνουν αυτή την κτηνοδία. Και αυτό, εν προκειμένου, τώρα αυτό είναι στο απόγειο. Αυτό είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση που πραγματικά είναι να τρελαίνεται κανείς. Και επίσης, το άλλο σοκαριστικό είναι ότι το είπατε πριν, εμφανίστηκε ξαφνικά ο κυβερνήτης, ο οποίος είχε κάνει τα πάντα για να προχωρήσει συγκεκριμένη εκτέλεση.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και μας είπε τώρα ότι αυτός αποφασίζει να παγώσει τις εκτελέσεις. Ορθώς το αναφέρατε ως κάτι το σοκαριστικό, σαν έκφραση και μόνο. Δηλαδή, και μόνο γιατί είπες παγώνω τις εκτελέσεις, αλλά δεν είναι επίσης φοβερά προβληματικό ότι ένας άνθρωπος που δεν είναι δικαστής, έτσι, έρχεται και αποφασίζει και λέει: εγώ θα σας πω ότι θα σκοτώνω ή δεν θα σκοτώνουμε. Πού ζούμε, ας πούμε.
0: Εμένα μου έκανε. Δεν ξέρω γιατί συγκράτησα αυτή τη φράση. Πριν γίνει πρώτη ένεση ή μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης που είχε τις αισθήσεις της, ο πνευματικός, ένας άνθρωπος που τη στήριζε ψυχολογικά, δεν ξέρω τώρα, έχουν έναν άνθρωπο εκεί, της έλεγε ηρέμησε, κάτσε ακίνητη, προσπάθησε να ηρεμήσεις. Αυτή η κουβέντα σε έναν άνθρωπο, κάτσε ηρέμησε, κάτσε ακίνητη να σε σκοτώσουμε. Δεν είναι μια υπέρβαση της φύσης μας.
2: Τι να σας πω, όλο αυτό είναι μια κτηνοδία. Εγώ πραγματικά δεν σας λέω, δεν βρίσκω άλλη λέξη. Και μάλιστα ίσως είναι και, αν το πάρουμε κατά κρυβολογία, είναι και λάθος η λέξη. Γιατί τα ζώα δεν νομίζω ότι κάνουν τέτοιου τύπου τελετουργικά, τέτοιου απίστευτου παραλογισμού. Τα ζώα όταν σκοτώνουν για κάποιο λόγο, τέλος πάντων. Δεν κάνουν αυτή τη σκηνοθεσία που είναι καθαρά ανθρώπινο βασανιστήριο. Ανθρώπου προς άνθρωπο. Έτσι. Τώρα, κατά τα λοιπά όμως, για να μην παραλύσω τα πούμε και αυτά, και τα λέμε δεκαετίες και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι αυτονόητα στις δυτικές φιλελεύθερες δημοκρατίες, κατά τα λοιπά να πούμε και να το επαναλάβουμε για πολλωστή φορά. Γιατί τι είναι ο κόσμος να το ξεχάσει, φέρετε εξού και οι ιδέες περιθαλτικής ποινής επανέρχονται στη μόδα, ας πούμε. Πουθενά δεν έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα της θανατικής ποινής. Δηλαδή, πάρτε παράδειγμα τις ΗΠΑ της Αμερικής που εφαρμόζουν σε πάρα πολλές πολιτείες, σχεδόν δεν σταμάτησαν ποτέ οι εκτελέσεις παρά μόνο ένα μικρό χρονικό διάστημα το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ είχε επιβάλλει, ας πούμε, το πάγωμα των εκτελέσεων. Αλλά στους πολιτιακούς νόμους πάντοτε υπήρχαν οι σχετικές ποινές και εδώ και πολλές δεκαετίες έχουν έρθει επανέλθει. Υπάρχει μείωση στην εγκληματικότητα στις ΗΠΑ και της θανατικής ποινής. Είναι αστείο για να το λέμε, δηλαδή. Υπάρχει στις χώρες.
1: Μείωση, αύξηση υπάρχει.
2: Ναι, υπάρχει στις χώρες που ποτέ δεν σταμάτησε να εφαρμόζεται θανατική ποινή. Υπήρχε μικρότερη εγκληματικότητα απόδειξη της, ας πούμε, φιλελεύθερης δημοκρατίας. Τα νούμερα αντιθέτως είναι συγκλονιστικά κατά της αποτελεσματικότητας της αντικής ποινής. Εγώ δεν λέω ότι η νηματικότητα οφείλεται μόνο στο τι ποινές έχουμε και δεν έχουμε. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι που άλλες φορές κινούν να αυξάνουν την εγκληματικότητα και σε άλλες περιπτώσεις αντιθέτως την περιορίζουν. Τη βαριά εγκληματικότητα για την οποία μιλάμε και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και που αφορά αυτούς που
0: αφαιρούν ζωές.
2: Αλλά πάντως, αν κάτι είναι βέβαιο, είναι ότι είναι απολύτως αποτελεσματική. Και επιπλέον, επαναλαμβάνω το γεγονός ότι εξοικειώνεται μια ολόκληρη κοινωνία με αυτό το θέμα, με αυτό το βασανισμό, με αυτή την απανθρωπιά, είναι κάτι το συγκλονιστικό. Και αυτό που υπόθηκε και από τον δικηγόρο της συγκεκριμένης θανατοποινήτρες, αλλά έχει γραφτεί τελευταία αρκετές φορές, είναι ας σκεφτούμε και το εξής. Εάν θεωρούμε ότι η ανταπόδοση είναι σωστή ως άποψη και θεωρία και άρα ότι μας έκαναν να το κάνουμε, αυτό είναι η λογική κατά μία έννοια της αντικής ποινής, έτσι. Ότι σκότωσες, θα σε σκοτώσουμε. Τότε είναι σαν να αναθέτουμε στον εγκληματία να καθορίζει το ποια θα είναι η αντίρρηση της πολιτείας, της δεταγμένης πολιτείας.
0: Σαν να πέφτει η πολιτεία στο επίπεδο αυτό.
2: Δεν μπορεί να ταυτίζεται με τον εγκληματία. Σωστό. Δεν μπορεί να εξαρτάται από αυτόν.
3: Σωστά.
0: Θέλω απλά να σας πω ότι πέρα από τη θανατηφόρα ένεση που στην προκειμένη περίπτωση έγινε, η ηλεκτρική καρέκλα εξακολουθεί να προβλέπεται σε 9 πολιτείες.
3: Στην Αμερική πάντα.
0: Ναι, πάντα για την Αμερική μάλιστα. Εκτελεστικό απόσπασμα σε 5. Ναι. Εκτελεστικό απόσπασμα. Και από τον Ιούλιο φέτος, ναι, του 2026, έγινε η βασική μέθοδος στο Άινταχο υποξία με άζωτο.
2: Ναι. Μπορεί η φαντασία.
0: Τα 2/3 των πολιτών έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή. Πάντως. Ή δεν έχουν πραγματοποιήσει εκτέλεση εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια.
2: Ωραία, η φαντασία στη διαστροφή δεν ποτέ δεν λείπει, αλλά να πούμε και το εξής όμως έτσι. Αυτό το οποίο σημαίνει στις ΗΠΑ είναι εξωφρενικό και για άλλο, ένα άλλο λόγο. Σε άλλες χώρες που δεν έχουν και δεν θυμίζονται για τη δημοκρατικότητά τους, όπως για παράδειγμα στο Ιράν ξέρουν ότι γίνονται εκτελέσεις, στην Κίνα γίνονται εκτελέσεις, σε αυτές τις χώρες τουλάχιστον, να το πούμε, είναι παράδοξο, τουλάχιστον δεν τους έχουν να περιμένουν επί δεκαετίες τους ανθρώπους.
0: Αχ, είπατε κάτι αυτό. Λοιπόν, ναι, σαν να είσαι στο μυαλό μου.
2: Το οποίο έχει κριθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου, έχει κρίνει ότι αυτό από μόνο του συνιστά βασανιστήριο.
0: Ναι, εγώ ξέρετε.
2: Δηλαδή έχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ναι, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει αποτρέψει την έκδοση Αμερικανών καταζητούμενων που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο στις ΗΠΑ, γιατί, μεταξύ άλλων και γιατί αυτός ο προθάλαμος του θανάτου, που δεν είναι προθάλαμος, γιατί ουσιαστικά είναι μια ολόκληρη ζωή, έτσι, μέσα στη φυλακή, ως θανατοποινήτης όμως. Δεν είναι ότι κάθεσε 30 χρόνια στη φυλακή, έτσι γενικώς, κάθεσε 30 χρόνια στη φυλακή με τη συνεχή αγωνία αν θα εκτελεστείς ή όχι.
0: Και το γεγονός ότι τώρα, ας πούμε, μια γυναίκα 50 ετών, ναι, την εκτέλεσαν ανεπιτυχώς, αλλά τέλος πάντων 30 χρόνια μετά το έγκλημα που έγινε όταν ήταν 18 ετών, κάπως δεν βγάζει νόημα.
3: Όχι μόνο, δηλαδή τι, να ζει κάθε μέρα για να συναντήσει το θάνατο στα 50 της, όπως έγινε τώρα.
2: Γιατί
3: μπαίνουν αυτός ο αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή τι περιμένουν.
0: Υπό κανονικές συνθήκες κάποιος συνειδητοποιεί την πράξη του.
3: Και στην προκειμένη περίπτωση από ό,τι λένε.
0: Δεν λέω ότι με τα μέλια διαγράφει το έγκλημα ή την πρέπει να... Αλλά...
2: Μα όλοι οι εγκληματολόγοι και όλοι οι φιλόσοφοι του δικαίου που ασχολούνται με το ποινικό δίκαιο και ένα πράγμα στο οποίο δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση είναι ότι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να είναι η ποινή, η απάντηση της κοινωνίας μέσω της ποινής,
0: ναι,
2: είναι αποτελεσματική και να είναι λειτουργική και να βγάζει και νόημα, δηλαδή είναι να υπάρχει μια στενή σύνδεση και χρονική με, την, ναι, με το αδίκημα που εκτελέστηκε. 32 χρόνια μετά, εδώ έγινε απόπειρα να εκτελεστεί αυτή η γυναίκα, έτσι, 32 χρόνια μετά, ήταν 18 χρονών τότε. Επιπλέον τώρα, για να πάρουμε και μια άλλη διάσταση, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης πουθενά δεν είναι ικανοποιητικό. Ούτε και στη χώρα μας είναι ικανοποιητικό.
0: Όχι, συγγνώμη, δεν είναι αποτελεσματικό, αλλά... γιατί κάποιους τους σοκάρει, ας πούμε, το ότι κάποια εγκλήματα που τα παρακολουθήσαμε την τελευταία δεκαετία, 15ετία, οι άνθρωποι αυτοί που τα διέπραξαν μετά από 7 χρόνια είναι έξω. Και αυτό, ναι, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και αυτό είναι. Τέλος πάντων, χωράει συζήτηση. Ας μην πω πρόβλημα.
2: Συζήτηση, αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Δείτε, για να μην το ξεστατήσουμε στα άλλα. Είναι άλλα τα
0: πράγματα. Έχετε δίκιο.
2: Αλλά όσον αφορά όμως τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Αμερικάνικη δικαιοσύνη, δείτε τώρα, αυτή η γυναίκα, όπως προέκυψε και δεν αφιζητήθηκε μετά την καταδίκη της, θάνατος. Δυστυχώς δεν είχε, φαίνεται, την κατάλληλη υπεράσπιση πριν καταδικαστεί σε θάνατο. Όπως προέκυψε εκ των υστέρων, τέλος πάντων, αυτή η γυναίκα ήταν σήμα σεξουαλικής κακοποίησης σε πολύ τρυφερή.
0: Παραμέλησης, κακοποίησης.
2: Ναι, και έπασχε και από την πολιτική διαταραχή. Δηλαδή, τώρα, πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα σε αυτή την περίπτωση, που είναι προφανώς μια τραγική περίπτωση, έτσι. Και βεβαίως το αδίκημα το οποίο έκαναν ήταν σοκαριστικό. Δεν πρέπει να το ξεχνάει κανείς και πρέπει να υπάρξει κάποια τιμωρία. Αλλά πώς είναι δυνατόν μια τέτοια τραγική περίπτωση να αντιμετωπίζεται με τέτοια απανθρωπιά? Γιατί είναι μια τραγική περίπτωση. Αν δεν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο γίνεται το ιδεχθέστερο των αδικημάτων, αν δεν προσπαθήσουμε και να το καταλάβουμε, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν κερδίζουμε τίποτα απολύτως ως κοινωνία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
3: κύριε Ιωαννίδη. Ευχαριστούμε. Μένουμε στο γεγονός ότι στην Ευρώπη έχει καταργηθεί η θανατική ποινή, αν μη τι άλλο στα δικά μας, εδώ στη δικιά μας Ήπειρο, εκτός από τη Λευκορωσία. Σωστά δεν τα λέω, κύριε Ιωαννίδη?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς, όποια χώρα είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, πλέον είναι υποχρεωμένη να
3: καταργήσει την
2: θανατική ποινή. Η Λευκορωσία, αν δεν καταλάβω, έχει αποβληθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης, όπως και η Ρωσία το τελευταίο διάστημα, λόγω μετά και της ιστορίας με την Ουκρανία. Ωστόσο, το θέμα, αν θέλετε, στη χώρα μας ουσιαστικά και συνταγματικός πλέον έχει αποκλειστεί η Βουλή της Αντικής Ποινής σε καιρό ειρήνης. Οπότε έχει εκλείψει αυτό. Θέλει μεγάλη προσοχή και εγώ σας συγχαίρω που αναδεικνύεται το ζήτημα αυτό, παρόλο που δεν είναι και το πιο ευχάριστο ζήτημα για
0: βραδινή εκπομπή. Καθόλου, μάλλον για βράδυ.
2: Θέλει μεγάλη εκπομπή, θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί βλέπει κανείς με ποιο τρόπο τη σήμερα ημέρα υπάρχουν πισωγυρίσματα και στο επίπεδο των αντιλήψεων στην κοινή γνώμη, και γι' αυτό σας είναι.
3: Και οι κοινωνίες δεν αλλάζουν έτσι, κύριε Ιωαννίδη.
0: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, μένετε στο Earth News Radio 105,8.
3: Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί μου.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Οι διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αμέσως μετά τη συνεδρίαση, αποφασίστηκε η παράταση της παραμονής της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. Μετά την παρέλευση του ενός μήνα, το ΚΙΣΕΑ θα προχωρήσει σε νέα επαναξιολόγηση της παρουσίας του στην περιοχή. Την Αθήνα θα επισκεφτεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας στο Ρέικιαβικ, την Αθήνα και τη Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Στο επίκεντρο της κακογερίας παραμένει Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα σοβαρά τα προβλήματα στο Μυλοπόταμο, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις καταγράφηκαν σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί συνδρομή των αρχών για απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου αποφάσισε για αύριο η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν επί της αρχής, καταψήφισαν τα άλλα κόμματα. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελόνι για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Το τελικό πράσινο φως στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση άναψαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για το νομοθετικό κείμενο που επιτρέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μπορούν να μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων η αίτηση ασύλου τους έχει απορριφθεί και έχουν λάβει απόφαση επιστροφής. Να επιτραπεί η επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών σε εγκαταστάσεις που έχουν βομβαρδιστεί, με αντάλλαγμα την χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, φαίνεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, σύμφωνα με τον Bloomberg. Με καθυστέρηση 134 λεπτών αναχώρηση η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Intercity 56 Αθήνα-Θεσσαλονίκη λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσίασε κατά την άφηξή της στο σταθμό Σιδηρονομικό Κέντρο Αθηνών. Με γκολ τον Ιωαννίδη και Μασούρα, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ελλάδας προηγείται από το πρώτο ημίχρονο με 2-0 της Ολλανδίας στην Τούμπα στο πλαίσιο της διοργάνωσης Nations League.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και στην Εύβοια από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότατα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» με την Εφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος τιμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επαιτειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος. Η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε Earth News Radio 105,8.
1: Γιώργος Σκεύης φροντίζει τον ήχο.
0: Μαρία Σπυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Νεφέλη Γερού στα μικρόφωνα. Πού θα πάμε τώρα?
0: Ξέρεις τι, λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά. Πρώτον, είναι Πέμπτη. Τι σημαίνει αυτό, Ιωάννα μου?
1: Ταινίες.
0: Ταινίες
1: στο κινηματογράφο.
0: Ναι, θα πούμε για ταινίες που τις αγαπάμε πολύ. Και αγαπάμε και τα ντοκιμαντέρ για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα.
1: Λοιπόν.
0: Και να ξέρεις ότι εσύ είσαι ο λόγος που μπήκα χθες στο Netflix και

0: υπέροχες ταινίες, υπέροχα ντοκιμαντέρ, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Όμως τώρα θα πάμε στο Θωμά Πάλι, ο οποίος είναι YouTuber, έτσι.
1: Ναι.
0: Και θα μας μιλήσει. Είναι πολύ επιτυχημένο το κανάλι του. Και τι κάνει ακριβώς ο Θωμάς Πάλις, ο οποίος ξεκίνησε από τη μεγάλη του αγάπη για τον κινηματογράφο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Λοιπόν, Θωμά, θέλω να σου πω ότι σε παρακολουθώ ότι μιλάς για true crime, αληθινά εγκλήματα, αληθινές δολοφονίες, παγκόσμιες καταστροφές, και εγώ ανήκω σε αυτό το είδος των ανθρώπων που τα παρακολουθούν αυτά φανατικά. Κοιμάμαι με αυτά. Δεν ξέρω τι λέει αυτό για την ψυχολογία μου, για την ψυχοσύνθεσή μου, αλλά είναι πάρα πολύ
0: σκόσμος. Και δεν μιλά μόνο για ταινίες ο Θωμάς.
1: Όχι.
0: Σειρές, αληθινές ιστορίες, εγκλήματος, ντοκιμαντέρ, δηλαδή πιάνει όλο το.
2: Ναι, όλα, από όλα.
1: Μαζί του θα σχολιάσουμε τις καινούργιες ταινίες, αλλά πριν πάμε σε αυτό, έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να δω πώς εσύ ασχολήθηκες με αυτό το είδος, δηλαδή ο ανθρώπινος πόνος, η απώλεια, η φρίκη. Τι είναι αυτό που σου φάνηκε γοητευτικό στο να καταπιαστείς με αυτό και να το επικοινωνείς στον κόσμο?
2: Το μότο μου από την αρχή που ξεκίνησα το YouTube ήταν ότι θα κάνω content, αυτό το πράγμα που μου αρέσει εμένα να βλέπω. Οπότε μου αρέσουν οι ταινίες, μου αρέσουν οι σειρές, ξεκίνησα με αυτό αρχικά, και σιγά σιγά, επειδή από πολύ μικρός έβλεπα ντοκιμαντέρ, μου άρεσαν πάρα πολύ, και crime και γενικά με καταστροφές και με ζώα και με όλα αυτά, με την αγραφή, απλά ακόμη δεν έχω καταπιαστεί με αυτά, είναι δύσκολο να καταπιαστεί με αυτά. Σιγά σιγά εξελίχθηκα, γιατί πρέπει να μάθεις κιόλας, γιατί το YouTube σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, είναι try and error, δηλαδή
1: δοκιμάζεις, αποτυγχάνεις, σηκώνεσαι, βελτιώνεσαι.
2: Και βοηθάει τους αυτοδίδακτους ανθρώπους, γιατί εγώ είμαι αυτοδίδακτος σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή, ακόμη και στις ταινίες και τις σειρές δεν έχω σπουδάσει κάτι. Μέσα από τη δουλειά και την ανάλυση των ταινιών, βέβαια πάντοτε με χιούμορ, έτσι. Γιατί αυτό που ήθελα ήταν ο κόσμος γενικά. Δεν ήθελα να βγάλω αυτό το, να το πω, κουλτουριάρικο προς τα έξω. Ήθελα απλώς ο κόσμος να μάθει, να δει την γοητεία που έχουν οι ταινίες από πίσω τους. Και σιγά σιγά όλο αυτό εξελίχθηκε και πήγα στο ντοκιμαντέρ.
1: Φυσικά εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από εμένα, απλά να το πω για τους ακροατές μας. Ιωάννα, το true crime, είτε σε ντοκιμαντέρ σειρά, είναι κάτι τρομερά επικερδές στο εξωτερικό, στα social media, στο YouTube. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κανάλια με εκατομμύρια followers. Εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα.
2: Είναι εκατομμύρια έλξη. Κανάλια που έχουν
1: εκατομμύρια που έχουν εκατομμύρια
0: πάντως
1: followers.
0: Ξέρω, η νέα γενιά λατρεύει
1: το true crime. Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Ναι. Το ηρωνικό είναι ότι όταν το ξεκίνησα τις αληθινές ιστορίες thriller, όπως λέγεται η σειρά που κάνω στο YouTube, δεν το έβλεπε κανένας τη σειρά.
1: Πόσα χρόνια?
2: Το 2019, για το 19 το κάνω.
1: 7 χρόνια.
2: 7 χρόνια. Βέβαια, εάν δει κάποιος το πρώτο επεισόδιο αληθινές ιστορίες thriller και το τελευταίο, θα νομίζω ότι είναι άλλη σειρά εντελώς.
1: Εντάξει, γιατί εξελίχθηκες μες στα χρόνια.
2: Ναι, το πρώτο επεισόδιο, ας πούμε, είναι 7 λεπτά, νομίζω 8, και τώρα είναι 50 λεπτά ένα απλό βίντεο που θα κάνω. 45 με 50 λεπτά βγαίνουν συνήθως. Τώρα το τελευταίο, ας πούμε, είναι 2 ώρες.
1: Ποια υπόθεση είσαι, για λόγους που θα μας εξηγήσεις, συγκλώνησε περισσότερο?
2: Με μια υπόθεση στην Ουάσιγκτον με έναν ελεύθερο σκοπευτή, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος μέσα σε μια ολόκληρη πολιτεία και σκότωνε τυχαίο κόσμο στον δρόμο. Δηλαδή, δεν ήξερε ο άλλος αν θα βγει από το σπίτι του και απλά θα βρεθεί νεκρός από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: No.
2: Δηλαδή, ήταν ένας δολοφόνος ο οποίος δεν είχε κάτι
1: προσωπικό κίνητρο.
2: Απλά
1: ήθελε να σπείρει
2: κάτι,
1: το φόβο, το θάνατο.
2: Αυτό ακριβώς. Ήθελε απλά να σκοτώσει.
1: Σαδιστικό τελείως.
0: Τρομακτικό.
2: Ήταν μια ιστορία που πραγματικά όταν τη διάβασα έπαθα πλάκα.
1: Ωραία. Ποια υπόθεση συγκλώνησε το κοινό σου περισσότερο? Ανταποκρίθηκε και το κατάλαβες από τα σχόλια και από τις θεάσεις που είχες, τα views?
2: Κοιτάξτε, γενικά έχω καταλάβει ότι στον κόσμο του αρέσει να ακούει υποθέσεις οι οποίες είναι γνωστές. Ο Τζάκο Αντεροβγάλτης που έβγαλα τώρα τελευταία,

0: πριν κάνα μήνα. Νομίζω ότι είχε τεράστια ανταπόκριση ο κόσμος σε αυτό το βίντεο.
1: Καλά, έχει γίνει και θρύλος. Δηλαδή, ναι, παιδιά, θέλω να γνωρίσω τι ακριβώς ήταν.
2: Παιδιά, εγώ στο Λονδίνο έκανα σκηνοθέτη. Πήγα σε. Δηλαδή, υπάρχει ένας ολόκληρος τουρισμός γύρω από τον Τζακ τον Αβεργάλτη, βεβαίως.
0: Ναι. Έχουν φτιάξει ολόκληρη κατάσταση εκεί πέρα για αυτό το πράγμα.
2: Ακριβώς.
0: Και είναι λίγο οξύμορο αυτό, βέβαια, γιατί τώρα έχουν φύγει ζωές. Και πουλάς τώρα αυτό. Είναι λίγο περίεργο και εκεί ήταν λίγο που πάλευα κι εγώ, γιατί στην αρχή, επειδή είχε ξεκινήσει το κανάλι με ταινίες και με σειρές, όταν πήγαινα στο crime ήθελα κάπως να το ενώσω αυτό και στο τέλος κάθε βίντεο έλεγα, πείτε μου ας πούμε πώς θα την έλεγαν την ταινία που θα μπορούσε να δημιουργηθεί με αυτή την ιστορία και ποιοι θα ήταν οι πρωταγωνιστές της. Όμως αργότερα κατάλαβα ότι δεν είναι όμορφο να ξεκινάς εισαγωγικά ένα παιχνίδι με ιστορίες που έχουν ανθρώπινες απώλειες και μπορεί δικά οι πιο πρόσφατες να είναι ακόμη ζωντανοί άνθρωποι που πονάνε ακόμη.
1: Βέβαια.
0: Για αυτό που έχει συμβεί.
1: Άσε που βάζεις και στους θεατές το μικρόβιο λίγο του να γίνω κι εγώ να σκηνοθετήσω ή να φτιάξω μια ιστορία τέτοια.
2: Να.
1: Είναι λίγο αγριευτικό, δεν είναι?
2: Δεν ξέρω εγώ που το καταναλώνω αυτό το περιεχόμενο. Ναι. Φανατικά σε όλες του τις εμένα μου αρέσουν πολύ οι σύγχρονες ιστορίες, τα σύγχρονα εγκλήματα. Νομίζω ότι αυτό που μου αρέσει είναι περισσότερο, και πολύ έχω συζητήσει, η ψυχοσύνθεση των θυμάτων, των δραστών, η δυναμική, το πώς εξελίσσεται μια κατάσταση και φτάνει στα άκρα.
1: Ναι, δηλαδή περισσότερο αυτά το βλέπεις
2: η ψυχολογική διάσταση. Ναι. Είναι μια, δηλαδή μπαίνεις στα άδυτα της πιο σκοτεινής πλευράς του ανθρώπου. Ναι. Αυτό εμένα μου φαίνεται πολύ γοητευτικό.
0: Είναι γενικά το τι κρύβει ο καθένας, γιατί καθένας δολοφόνος, υπάρχει βέβαια ένα μοτίβο γενικά που βλέπεις συχνά, αλλά κάποιοι είναι πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις. Όπως ας πούμε το τελευταίο επεισόδιο που δουλεύω τώρα είναι για το Ted Bundy.
2: Wow.
0: Που είναι πολύ γνωστός κατά σειρή δολοφόνος. Και αυτός ο άνθρωπος, αυτό που κουβαλούσε στο μυαλό του, ας πούμε, εγώ δεν έχω συναντήσει μέχρι τώρα, το κάνω 7 χρόνια αυτό. Έχω κάνει 51-52 επεισόδια ενέλθινες ιστορίες τελείως μέχρι τώρα. Δεν έχω συναντήσει κάτι τέτοιο. Είναι χωρίς προηγούμενο αυτό το πράγμα.
1: Θωμά, από την ελληνική πραγματικότητα έχεις βρει κάτι που θα μπορούσε πραγματικά να είναι έτσι πολύ δυνατό?
0: Υπάρχουν πάρα πολλά, σίγουρα. Απλά εγώ δεν έχω επίτηδες καταπιαστεί με τα ελληνικά εγκλήματα. Πρώτον, γιατί στο παρελθόν πιο πολύ φοβόμουν τις νομικές συνέπειες. Δεν ήθελα κάτι να πω, κάποια ακρίβεια, κάτι και κάποιος να έχει θέματα και να κινηθεί νομικά εναντίον μου. Και το δεύτερο είναι ότι, όπως και όλο το content που κάνω στο ίντερνετ, θέλω ο κόσμος που το παρακολουθεί να ταξιδεύει με αυτό. Τώρα θα μου πει κάποιος, τώρα με δολοφονία θα ταξιδέψεις? Ναι, γι' αυτό και πας και βλέπεις και μια ταινία που γίνεται μια δολοφονία, ένα αστυνομικό θρίλερ, και ταξιδεύεις, τοποθετήσαι τουλάχιστον νοητά σε ένα άλλο μέρος, φεύγεις από την δική σου καθημερινότητα. Οπότε γι' αυτό έχω επιλέξει να κάνω μόνο ξένα εγκλήματα. Και προσπαθώ να μην είναι όλα από την Αμερική, γιατί η Αμερική έχει άπειρα.
2: Καλά, τροφοδοτεί το είδος αυτό.
1: Η Μανούλα.
0: Ναι. Και μάλλον να το λέμε πιο σωστά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Έτσι, ναι. Λέω, Θωμά, αυτό το γεγονός πολύ σοφά το σκέφτηκα τώρα, που δεν ασχολείσαι με τις ελληνικές, ας πούμε, ιστορίες εγκλημάτων, είναι γιατί δεν θέλουμε κιόλας να μάθουμε για μας. Δηλαδή, μας είναι πολύ οικείο αν είναι η ελληνική πραγματικότητα, και δεν νομίζω ότι μας γοητεύει πολύ αυτό.
0: Ναι, μάλλον εγώ δεν θα το μάθω ποτέ. Γιατί
1: εγώ
0: δεν θα
1: ασχοληθώ
0: ποτέ με ελληνικά εγκλήματα. Δεν ξέρω, με πιάνει η ψυχή μου λίγο όταν.
1: Ακριβώς.
2: Είναι πολύ κοντά στο σπίτι.
1: Είναι πολύ κοντά στο
2: ελεύθερη μετάφραση
1: μια
2: αμερικάνικη φράση.
0: Και σίγουρα πάνω κάτω μεγαλώσαμε όλοι, σίγουρα έχουμε ζήσει με από τις ειδήσεις, έχουμε σίγουρα αναμνήσεις.
1: Και ελληνικές σειρές είχαν βγει με τα αληθινά εγκλήματα, με τα ελληνικά εγκλήματα.
2: Λοιπόν, Θωμά, τι λες να επισκεπτούμε μαζί τις ταινίες της εβδομάδας, Όπου εγώ έχω τρομερή περιέργεια, Ιωάννα Θωμά, ακούστε, να δω την ταινία Ντιγκέρ που παίζει ο Τόμ Κρούζ, που έχω ακούσει. Ο Θωμάς ο Κρούζ. Παιδιά, έχω ακούσει δύο ανθρώπους που εκτιμώ να την, κριτικούς κινηματογράφου, να τη θάβουν και δύο να την αποθεώνουν.
1: Συζητείτε και για Όσκαρ, έτσι, και ο Τόμ Κρούζ.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι αριστούρχημα ή αν είναι μια πατατούλα.
0: Μια απλή Πέμπτη.
2: Εσύ πώς τη βλέπεις? Ντίγκερ, λοιπόν, Αλεχάντρο Ινιαρίτου, έτσι, ναι, ο σκηνοθέτης, και Τόμ Κρούζ ο βασικός πρωταγωνιστής.
0: Αρχικά να πω ότι δεν χάνεις ποτέ με Ινιαρίτου στη σκηνοθεσία και με Τόμ Κρούζ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
2: Έτσι, ναι.
0: Δεύτερον, νομίζω ότι έχει μια ασθένεια ο Τόμ Κρούζ να μην μπορεί να κάνει κακή ταινία. Δεν ξέρω, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον δεν μπορεί να επιλέγει πολύ καλά τα project που κάνει. Βέβαια αυτό είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που τον έχουμε συνηθίσει, αλλά τον εμπιστεύομαι. Είναι τίμιος πάντα, δηλαδή αυτό που θα πας να δεις,
1: ξέρεις τι θα
2: έχει δώσει όλα, ό,τι κάνει, τα δίνει όλα.
0: Σίγουρα δεν θα πετάξει κάποιος τα λεφτά του.
2: Είδες μήπως και την ταινία με τον Brad Pitt?
0: Την είδα την ταινία με τον Brad Pitt εχθές, είμαι φρέσκος δηλαδή.
2: Ποιος είναι ο τίτλος, θύμισε μας?
1: Το Κτήνος.
0: Είναι Στην καρδιά του Κτήνους.
1: Στην καρδιά του Κτήνους, ναι.
0: Είναι, πιστεύω, αυτή η ταινία που χρειάζεται το Hollywood και ο σύγχρονος κινηματογράφος να επιστρέψει αυτό το είδος ταινιών. Είναι μια απλή ταινία με μια πάρα πολύ όμορφη ιδέα από πίσω της. Να πω ποια είναι η ιδέα από πίσω, βέβαια, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
2: Ναι.
0: Είναι μια απλή ιστορία, δηλαδή ένας απόστρατος αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων μαζί με το σκύλο μάχης του, τον Όντιν, και προσπαθούν να ζήσουν ήρεμα μακριά από την πολυκοσμία και τη φασαρία του κόσμου, και όπως έχουν πάει στην Αλάσκα για να κάνουν διακοπές, τα πράγματα στραβούν και το ταξίδι αναψυχής μετατρέπεται σε μάχη για επιβίωση. Το θέμα όμως εδώ και το ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση είναι ότι εκτός από τον αξιωματικό που υποφέρει από μετατραυματικό στρες, στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και ο σκύλος.
1: Και ο σκύλος.
0: Οπότε αυτό είναι το ιδιαίτερο, γιατί πρέπει ο θεατής να διαχειριστεί συναισθηματικά όλο αυτό.
2: Ναι, και εγώ έχω μια ευαισθησία. Πολύ, περισσότεροι. Όταν βλέπουμε σκυλιά.
0: Ναι. Είναι τσίτ το λεγόμενο που λέω εγώ. Ναι. Άμα είναι ή σκυλή ή παιδάκι μικρό ή κάποιος που έχει κάποιο πρόβλημα κινησιακό, γενικά το κάνουν οι σκηνοθέτες αυτό. Είναι εύκολος τρόπος να δημιουργήσει
2: συνέστημα συγκίνηση
0: στον θεατή. Ναι, βέβαια νομίζω ότι η συγκεκριμένη ταινία πρέπει μαζί με το εισιτήριο να δίνει και ένα κουτάκι χαρτομάντιλα. Και μιλάμε για πολλή συγκίνηση.
2: Πολλή συγκίνηση,
1: χρειαζόμαστε.
2: Έρχεται, παιδιά, αυτή τη βδομάδα και το ΝΑΖΑ, το ντοκιμαντέρ που το έχουμε συζητήσει, το έχουμε δει. Είναι οι μαρτυρίες 24 στρατιωτών και χειριστών των Ισραηλινών πολεμικών συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην οργανωμένη μαζική εξόντωση μελών της Χαμάς, αλλά και αθώων αμάχων Παλαιστινίων στην Γάζα. Νομίζω ότι πολλοί κόσμος θα πάει να το δει αυτό. Γιατί συγκλώνησε.
0: Εννοείται. Τα εποχή συγγενικά ντοκιμαντέρ.
2: Ναι. Εγώ τώρα θέλω να δω και τον Ντεγκόλ, η ώρα της αντίστασης. Παίζει ο Αντονέν Μποντρί. Συγγνώμη, σκηνοθέτης είναι ο Αντονέν Μποντρί. Είναι στη γαλλική κυβέρνηση, συνθηκολογεί με τους Γερμανούς τον Ιούνιο του 1940. Οπότε η ταινία ασχολείται με τον Ντεγκόλ. Μ' αρέσουν αυτά τα ιστορικά.
1: Αυτή η εποχή, ναι.
2: Ο οποίος αναδεικνύεται ως έτσι, αρνείται να παραδώσει τα όπλα.
0: Πάμε και στην άλλη μια πιο ανάλαφρη επιλογή για όποιον θέλει να πάει να το δει.
1: Ναι, το θέλουμε και αυτό.
0: Το ψυχολογικό θρίλερ, το Verity, που είναι βασισμένο στο best-seller μυθιστόρημα της Colin Hoover, που πρωταγωνιστούν η Anne Hathaway, που φέτος έχει την τιμητική της.
2: Μα πόσες ταινίες έχει κάνει αυτή η Anne Hathaway και κάνει και τρίτο παιδί. Τι είναι αυτό?
0: Όλα τα προλαβαίνει, ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό. Εγώ δεν έχω και παιδί ακόμη και δεν προλαβαίνω. Τώρα πώς το προλαβαίνει και είναι όλη μια παιδί. Δεν ξέρω πώς το κάνω. Και παίζει και η Ντακότα Τζόνσον, η οποία προσπαθεί ακόμη να παίξει σε καλή ταινία μετά το 50 αποχρώσεις του Γκρι.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί συνεχίζουμε και βλέπουμε την Ντακότα Τζόνσον. Δεν έχει κάνει ταινία που να βλέπετε η συγκεκριμένη.
0: Ναι.
2: Για κάποιο λόγο την πιστεύουν ακόμα.
1: Την πιστεύουν. Τέλος
2: πάντων.
1: Παλεύει.
0: Έχει καλό μάνατζερ.
1: Έχει καλό
2: μάνατζερ. Για πες λοιπόν, για πες γι' αυτό. Αυτό είναι πολύ μπεσέ. Ναι.
0: Να πω την υπόθεση.
2: Ναι.
0: Πραγματεύεται μια ιστορία μια συγγραφέα που προσπαθεί να κάνει καριέρα και μετακομίζει σε ένα απομονωμένο κτήμα για να γράψει ως συγγραφέας φάντασμα όμως για λογαριασμό της Verity. Και όσο το κάνει αυτό αρχίζει σιγά σιγά να μπερδεύει το τι είναι πραγματικό και το τι είναι μυθοπλασία. Ο σκηνοθέτης δεν είναι κάποιος γνωστός σκηνοθέτης, είναι ο Michael Showalter. Σε όποιους αρέσει τώρα το ψυχολογικό θρίλερ, σαν είδος, μπορούν να τους δώσουν μια ευκαιρία. Εγώ πάντως δεν έχω και πολύ μεγάλα expectations γι' αυτό.
2: Ναι. Αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει, άμα θέλεις.
0: Όπως λέω και στους όσους με βλέπουν και με ακούν, ότι εγώ μπορεί να λέω ότι λέω, αλλά αυτή είναι η δική μου υποκειμενική άποψη. Να πας, να το δεις μόνος σου, για να κρίνεις εσύ αν αυτό σ' αρέσει ή όχι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο καθένας μπορεί να πάει και να δει κάτι που εγώ. Να μην το είδα.
2: Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, μας έδωσε το στίγμα πραγματικά των ταινιών, έτσι με τον τρόπο που τα είπε ο Θωμάς και βεβαίως με τον τρόπο που στείνει στο YouTube τις εκπομπές του.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Να είσαι καλά. Πες ξανά την εκπομπή σου, το κανάλι σου.
0: Το κανάλι λέγεται Tom and Chill. Και το Men Chill Plus είναι το δεύτερο κανάλι που αυτό ασχολείται αμυγός με ταινίες και με σειρές πλέον, γιατί το άλλο έχει πάει στο ντοκιμαντέρ. Και υπάρχει και το tomandchill.com, όπου εκεί είναι όλα τα νέα για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.
1: Τέλεια.
0: Και φυσικά reviews από εμένα και από τον Αντρέα που είναι στον εργατισμό.
2: Να είσαι καλά, Θωμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Θωμά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, γεια.
1: Λοιπόν, δύο λεπτάκια μέχρι τίτλους ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι διεθνείς εξελίξεις με εστίαση σε Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Ουκρανία στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράταση της παραμονής των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ. Την Αθήνα θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Στο επίκεντρο, βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής

της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η άμυνα και η ενεργειακή ασφάλεια. Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν επί της αρχής, ενώ τα άλλα κόμματα καταψήφισαν. Προσκαιρή ύφεση των ακραίων φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο. Σε επιφυλακή, οι αρχές εν μέσω πλημμυρών, υπερχιλήσεων, κατολισθήσεων και σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η εξασθένιση των φαινομένων προβλέπεται έως το μεσημέρι της Παρασκευής. Νέα επιδείνωση αναμένεται από το απόγευμα έως και το Σάββατο. Σε μια ακόμα σύλληψη προχώρησαν οι αρχές στο Λονδίνο για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών στο πλαίσιο της υπόθεσης της Αμερικανικής αεροπορικής βάσης Fairford. Πρόκειται για έναν 27χρονο Βρετανο-Ιρανικής καταγωγής. Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

Λοιπόν, να πούμε ότι το μάτς Ελλάδα-Ολλανδία λίγο εξελίσσεται σε θρίλερ, έτσι. 2-2 είμαστε τώρα και είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Λοιπόν, ακούτε Earth News Radio 105,8. Γιώργος Σκεύης ρυθμίζει τον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στα μικρόφωνα είναι Θελή Γερού και Ιωάννα Ταραμπίκου. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα, μιας και ειδικά μετά τις 11 καταπιαστήκαμε με κινηματογράφο, ντοκιμαντέρ. Οπότε ήρθε η ώρα να μιλήσουμε

0: για το Dodge για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Αθήνα υποδέχεται το International Documentary Film Festival, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από όλο τον κόσμο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Άντζη Αβιέρη, επιμελήτρια του προγράμματος του φεστιβάλ. Καλησπέρα, Άντζη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, αύριο ξεκινάτε έτσι?
1: Αύριο ξεκινάμε, είναι όλα έτοιμα. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον κόσμο που αγαπάει τον ντοκιμαντέρ. Οι πρώτες μας προβολές ξεκινούν στις 5. Σας περιμένουμε με χαρά.
0: Να πούμε ότι γίνεται στο πολυχώρο Πλήφα, στο Βοτανικό. Ένας πολύ ωραίος χώρος τα τελευταία χρόνια.
1: Σωστά.
0: Που πραγματικά αποτελεί και ένα πολιτιστικό στέκι, καλλιτεχνικό στέκι. Ο χώρος αυτός.
1: Αλήθεια είναι, ναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, είμαστε για δεύτερη χρονιά εκεί. Φέτος έχουμε μεταφερθεί στη μεγαλύτερη αίθουσα του Πλήφα.
0: Χρόνο με το χρόνο λοιπόν, γιατί είναι η δεύτερη χρονιά φέτος, εξελίσσεται το
1: Σωστά.
0: φεστιβάλ και μεγαλώνει.
1: Είδαμε μεγάλη θετική ανταπόκριση πέρυσι από το κοινό το αθηναϊκό. Φάνηκε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τα ντοκιμαντέρ, κυρίως για τα μικρού μήκους.
0: Είναι αλήθεια, Άντζη. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια πραγματικά ο κόσμος κυνηγάει τα ντοκιμαντέρ.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία χρόνια είναι μία τάση. Εγώ έτσι μπορώ να το πω, ή τουλάχιστον κάτι που ευχαριστεί πολύ, ενδιαφέρει τον κόσμο, τα ντοκιμαντέρ. Και ειδικά και τα μικρού μήκους ακόμα περισσότερο, μπορώ να πω.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι και τα μικρού μήκους είναι, στο δικό μας φεστιβάλ το όριο ήταν έως 30 λεπτά να είναι η κάθε ταινία. Καλός ή κακός, ο κόσμος μπορεί να μην είναι τόσο εξοικειωμένος ώστε να παρακολουθήσει ένα ντοκιμαντέρ, οπότε είναι ένας τρόπος να διεισδύσει στον κόσμο του ντοκιμαντέρ. Και επίσης είναι σημαντικό, γιατί όλοι οι νέοι δημιουργοί, οι άνθρωποι που είναι στην αρχή της διαδρομής τους, συνήθως ξεκινούν με μία μικρού μήκους ταινία, οπότε για μας ήταν σημαντικό να στηρίξουμε και τους ανθρώπους που είναι στην αρχή της καλλιτεχνικής τους πορείας στα ντοκιμαντέρ και γενικότερα στις ταινίες.
0: Και ξέρεις, δεν είναι και τόσο εύκολο, γιατί θα πρέπει σε λίγο χρόνο να δώσεις πραγματικά αυτό που θα κάνει τον θεατή να πιάσει την ουσία. Δηλαδή και αυτό θέλει ιδιαίτερη τεχνική, γνώση, ταλέντο.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Βέβαια.
0: Το να είναι σε λίγο χρόνο.
1: Είναι αλήθεια.
0: Έτσι,
1: είναι
0: θέλει
1: αλήθεια.
0: Μια άλλου είδους αντίληψη, ας το πούμε έτσι, κινηματογραφική αντίληψη και ταλέντο βεβαίως.
1: Σωστά, σωστά. Και είδαμε πολλές ταινίες από τις αιτήσεις ενώ που δεχτήκαμε. Εξαιρετικές, εξαιρετικά ντοκιμαντέρ. Καταλήξαμε στα 37 μόνο που χωρούσαν στο πρόγραμμα το τριήμερο αυτό, για το τριήμερο φεστιβάλ.
0: Η συμμετοχή πόσα είχατε, Άντζη?
1: Ήταν εκατοντάδες οι συμμετοχές.
0: Είναι.
1: Ήταν εκατοντάδες. Ήταν από όλο τον κόσμο, όπως είπατε και πριν. Φυσικά και πολλές συμμετοχές από Ελλάδα, που και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο και όμορφο να το βλέπεις, ότι υπάρχει κόσμος και δημιουργοί που θέλουν να βγάλουν τις ιστορίες τους προς τα έξω και ταλέντα. Πραγματικά θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να δείξουμε περισσότερα ντοκιμαντέρ από αυτά που λάβαμε.
0: Του χρόνου, είπαμε, είναι ένα φεστιβάλ που εξελίσσεται και μεγαλώνει. Ξεκινάτε αύριο λοιπόν το απόγευμα. Πόσες ταινίες ντοκιμαντέρ?
1: Συνολικά στο τριήμερο είναι 37.
0: Εκ των οποίων οι ελληνικές είναι?
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν το θυμάμαι απ' έξω αυτό.
0: Νομίζω ότι πρέπει να είναι κάπου στα ίδια, 19 ελληνικές από ότι και 18
1: διεθνείς. Είναι πάνω από τις μισές, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Πάνω από τις μισές οι ελληνικές, και οι υπόλοιπες είναι από όλο τον κόσμο. Από Νότια Αφρική, Λίβανο, Αργεντινή, έχουμε από παντού.
0: Τι ωραία. Θα υπάρχουν και πέρα από την προβολή των ντοκιμαντέρ, θα υπάρχουν και συζητήσεις και masterclass. Για δώσ' μας λίγο και το στίγμα εκεί, τι άλλο θα γίνει?
1: Πολύ σωστά. Αν με ρωτάτε και η προσωπική μου γνώμη, το αγαπημένο μου πράγμα στα φεστιβάλ είναι πάντα οι ερωτήσεις του κοινού προς τους δημιουργούς. Θα έχουμε μαζί μας πολλούς σκηνοθέτες των ταινιών. Δυστυχώς κάποιοι που έρχονται από το εξωτερικό, για κάποιους ήταν λίγο δύσκολο. Οπότε μετά από κάθε προβολή, οι προβολές, να πω ότι γίνονται, ακριβώς επειδή είναι μικρού μήκους, ανατετράδες περίπου, δηλαδή 4 ταινίες σε κάθε σλότ, που τα σλότ κρατάνε μία ώρα περίπου. Οπότε μετά το τέλος των προβολών, οι σκηνοθέτες είναι στην αίθουσα και δέχονται ερωτήσεις, συζητάνε. Πάντα η συζήτηση συνεχίζεται και μετά το τέλος των προβολών και έξω από την αίθουσα. Και το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε δύο master classes, για τα οποία είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομιλητές, τους εισηγητές που θα είναι μαζί μας. Το Σάββατο μία η ώρα και την Κυριακή μία η ώρα έχουμε την κυρία Εύα Στεφανή, η οποία είναι σκηνοθέτηδα, ντοκιμαντέρ και καθηγήτρια κινηματογράφου στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Θα μας μιλήσει λίγο πιο θεωρητικά, αν μου επιτραπεί αυτή η λέξη, το θεωρητικό, για την ουσία του ντοκιμαντέρ και πώς λειτουργεί και πώς ερμηνεύει την πραγματικότητα. Και το δεύτερο, την Κυριακή, πάλι στη μία η ώρα, θα είναι μαζί μας ο Λουκάς Παλαιοκρασάς, που είναι βραβευμένος σκηνοθέτης μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ, και ο διευθυντής φωτογραφίας του, που έκαναν μαζί ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που λέγεται, συγγνώμη, μεγάλου μήκους, που λέγεται Bug Boy. Κυκλοφόρησε φέτος, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο, αν δεν κάνω λάθος, με την ημερομηνία, με το μήνα, και βραβεύτηκε. Εξαιρετική δουλειά, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για πιο πρακτικά θέματα που αφορούν, πιο πρακτικά και τεχνικά.
0: Ακριβώς, ενώ η Εύα Στεφανή είναι στο πιο θεωρητικό μέρος, οπότε όποιος παρακολουθήσει έχει και από τις δύο πλευρές, θα πάρει τις γνώσεις, τις εμπειρίες και των δύο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι με είσοδο δωρεάν, να το πούμε και αυτό, δεν υπάρχει χρέωση για τα master classes, απλώς επειδή περιμένουμε πολύ κόσμο. Να είστε στην ώρα σας.
0: Μία η ώρα λοιπόν, το μεσημέρι, το Σάββατο και την Κυριακή, και νωρίτερα να πάει ο κόσμος, είναι ωραίος ο χώρος.
1: Βεβαίως,
0: εκεί.
1: Και φυσικά έτσι. Μετά έχουμε τις προβολές μας και το Ακριβώς. Σάββατο και την Κυριακή.
0: Θα δοθεί και κάποιο βραβείο?
1: Ναι. Μετά από κάθε προβολή το κοινό ψηφίζει, είναι δηλαδή βραβείο κοινού, και μετά το τέλος του τριημέρου καταμετρώνται οι ψήφοι. Και υπάρχει ένα χρηματικό έπαθλο για το ντοκιμαντέρ που θα έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.
0: Εξαιρετικά. Δεύτερο ντοκιμαντέρ λοιπόν, DOT, στην Αθήνα, από αύριο και ως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στον Πολυχώρο Πλήφα, στο Βοτανικό. Εκτός από τις ταινίες μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, θα υπάρχουν και master classes 2, ένα το Σάββατο και ένα την Κυριακή. Να πούμε ότι είναι δωρεάν, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Τι καλύτερο Σαββατοκύριακο και από την Παρασκευή, αλλά και Σαββατοκύριακο στην πόλη, να πάει κανείς στο Πλήφα και να παρακολουθήσει αυτό το φεστιβάλ. Άντζη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα και ισανότερα.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ κι εμείς. Καλό βράδυ, καληνύχτα.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, μιας και έχουμε ως θέμα ντοκιμαντέρ κινηματογράφο, να πούμε ότι έρχονται στην Αθήνα Ρωμέν Γαβράς, Έμιλι Ραταϊκόφσκι, με αφορμή την επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας του Ρωμέν Γαβρά με τίτλο «Θυσία». Το Σάββατο που μας έρχεται λοιπόν στη στέχη του Ιδρύματος Ωνάση, καθώς θα υπάρχουν πάρα πολλοί επώνυμοι καλεσμένοι από τον καλλιτεχνικό και τον επιχειρηματικό χώρο, λέγεται ότι εκτός από τον Ρωμέν Γαβράς θα βρίσκεται η σύντροφό του, η σύντροφός του Έμιλι Ραταϊκόφσκι, αλλά και ο ηθοποιός Βενσάν Κασέλ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία του Γαβρά.

Λοιπόν, η ειδική προβολή της ταινίας θα γίνει το Σάββατο στις 7.30 στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Μάλιστα ο γιος του Κώστα Γαβρά, ο Ρωμέν Γαβράς, λέγεται ότι θα συνοδεύεται από την Έμιλι Ραταϊκόφσκι, όπου έχω την αίσθηση ότι πολλοίς κόσμος θα επικεντρωθεί και θα μαγνητήσει το βλέμμα του στην Έμιλι. Εν τω μεταξύ, η ταινία χαρακτηρίζεται σαν μια εκρηκτική σατυρική περιπέτεια. Το cast εξαιρετικό, Άνια Τέιλορ Τζόι, Κρις Έβανς και Σάλμα Χάγεν. Χάγεκ. Δεν το λέω σωστά. Χάγεκ.

Λοιπόν, να το πούμε έτσι, Ελλάδα-Ολλανδία 2-2 τέλειωσε ο αγώνας. Καταπληκτικό το μάτς στη Ντούμπα. Παραμένει πρώτη η εθνική, κρατάμε αυτό.

Λοιπόν, έτσι είχαν τα πράγματα για μας σήμερα εδώ, τις 10 και ως στις 12, στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Ακολούθει δελτίο ειδήσεων με την Αφροδίτη Χρυσοχού, αμέσως μετά Αλέξανδρος Λαχανάς ως τις 2, 12 με 2. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Καλό βράδυ, καληνύχτα σε όλους σας, αύριο πάλι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Παρατείνεται για έναν ακόμη μήνα η παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Μετά την ολοκλήρωση του μήνα, η παρουσία των Patriot στην περιοχή θα επανεξεταστεί. Στη συνεδρίαση του Κισέα συζητήθηκαν επίσης οι διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την Αθήνα θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας στο Ρέικιαβικ, την Αθήνα και τη Λισαβόνα από τις 5 στις 8 Οκτωβρίου, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο του Στρατηγικού Διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο τα τιμολόγια του Οκτωβρίου για την ηλεκτρική ενέργεια. Η κάθε κιλοβατόρα θα χρεώνεται από 14,7 λεπτά έως και 27 λεπτά ανάλογα τον πάροχο του κάθε καταναλωτή. Ο βασικός πάροχος αναπροσάρμοσε την τιμή στα 15,9 λεπτά για τις μικρότερες καταναλώσεις έως τις 200 κιλοβατόρες ανά μήνα και στα 21,9 λεπτά για όσους ξεπερνούν το συγκεκριμένο όριο κατανάλωσης. Επίσης η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι διατηρεί και για το μήνα Οκτώβριο το σταθερό τιμολόγιο με χρέωση 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Ως καιρή ύφεση των ακραίων φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές, καθώς αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να επιστρέφουν από το απόγευμα της Παρασκευής. Οι οδηγίες προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες είναι να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις. Την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των βρεφονιπιακών σταθμών του Δήμου αποφάσισε για αύριο η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου. Το τελικό πράσινο φως στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση άναψαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για το νομοθετικό κείμενο που επιτρέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μπορούν να μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων η αίτηση ασύλου τους έχει απορριφθεί και έχουν λάβει απόφαση επιστροφής. Να επιτραπεί η επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών σε εγκαταστάσεις που έχουν βομβαρδιστεί, με αντάλλαγμα την χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, φέρεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, σύμφωνα με το Bloomberg. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Παρά την ισοπαλία στην Τούμπα, η εθνική ομάδα παραμένει αίτητη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και στην Εύβοια από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στο βόρειο και ανατολικά της Αττικής μετά τη μεσημέρι και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

Στις 2 Οκτωβρίου του 1951, στο Γόλσεντ της βορειοανατολικής Αγγλίας, γεννήθηκε ο Gordon Matthew Thomas Sumner, ο άνθρωπος που ο κόσμος τα γνώριζε ως Sting. Το παρατσούκλι το απέκτησε στα νεανικά του χρόνια, επειδή συνήθισε να φορά ένα μαύρο και κίτρινο ριγκέ πουλόβερ, σαν μέλισσα, θύμιζε μέλισσα. Ξεκίνησε παίζοντας μπάσο σε μικρά συγκροτήματα της περιοχής του, ενώ παράλληλα εργάστηκε και σαν δάσκαλος. Το 1977 μετακόμισε στο Λονδίνο και μαζί με τον Stuart Copeland, τον Andy Summers, δημιούργησαν τους Πολίς, το συγκρότημα που ένωσε το ροκ, το πανκ και τη ρέγγε, και μέσα σε λίγα χρόνια έγινε από τα σημαντικότερα της εποχής. Έμειναν στην ιστορία τραγούδια όπως το Roxanne, το Message in a Bottle, το Walking on the Moon, το Every Little Thing She Does Is Magic και φυσικά το πασίγνωστο Every Breath You Take. Οι Πολίς κυκλοφόρησαν 5 άλμπουμ και κέρδισαν 6 Grammy. Το 85 ο Sting άνοιξε το καινούργιο κεφάλαιο στην καριέρα του, ξεκίνησε τη solo καριέρα με το όχι πολύ γνωστό στην αρχή, το The Dream of the Blue Turtles, αλλά ακολούθησαν σπουδαία τραγούδια και άλμπουμ, μελωδίες που συνδυάζουν rock, jazz και reggae και pop και στοιχεία από The Blue Turtles. Αλλά ακολούθησαν σπουδαία τραγούδια και άλμπουμ, μελωδίες που συνδυάζουν rock, jazz και reggae και pop

17 βραβεία Grammy έχει πάρει και περισσότερες από 4 δεκαετίες δημιουργεί μουσική. Ο Sting είναι σήμερα ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους τραγουδοποιούς της εποχής του. Και ίσως αυτό να είναι και το μεγαλύτερο κατόρθωμά του, ότι μέσα από τη φωνή και τις μελωδίες του κατάφερε να κάνει τραγούδια για την αγάπη, τη μοναξιά, την απώλεια και την καθημερινότητα, τον άνθρωπο, να ακούγονται σαν να γράφτηκαν για τον καθένα μας. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Sting, και η μουσική του ας συνεχίσει να μας ταξιδεύει. Ξημερώνει Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, σήμερα γιορτάζει ο Κυπριανός και η Κυπριανή, σπάνιο όνομα αλλά υπάρχει, το τσέκαρα. Η ανατολή του ήλιου είναι στις 7 και 21 πρώτα λεπτά και ειδήσεις στις 7 και 7 λεπτά, όλο και μεγαλώνει η νύχτα, χαρά σε Ευαγγέλια για μας τους νυχτόβιους. 11 ώρες και 46 λεπτά διαρκεί η μέρα. Σαν σήμερα, το 1941, η ναζιστική Γερμανία ξεκινά την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, εξαπολύει δηλαδή μεγάλη επίθεση εναντίον της Μόσχας, και αυτή η επίθεση είναι ένα από τα κρίσιμα σημεία καμπής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο αρχικός στόχος ήταν η κατάληψη της Σοβιετικής πρωτεύουσας πριν το χειμώνα, αλλά η στεναρή Σοβιετική άμυνα και οι δύσκολες καιρικές συνθήκες ανέτρεψαν τα γερμανικά σχέδια, δεν κατελήφθη η Μόσχα και γύρισε ο πόλεμος στο ανατολικό μέτωπο μπούμεραγκ για το Χίτλερ και το Τρίτο Ράιχ. Το 1950 δημοσιεύεται για πρώτη φορά η θρηλυκή σειρά Peanuts του Τσάρλι Σούλτς με τον Σνούπι και τον Τσάρλι Μπράουν, που θα γνωρίσει τεράστια επιτυχία. Το 1968 στο Μεξικό η σφαγή του Τλατέλοκλο, το είπα σωστά, συγκλονίζει τον κόσμο όταν στρατός και αστυνομία ανοίγουν πύρ εναντίον 10.000 φοιτητών και πολιτών που διαδηλώνουν στην πλάζα των Τριών Πολιτισμών λίγες μέρες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού. Ο αριθμός των νεκρών παραμένει ασαφής ακόμη. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο τουλάχιστον για 260 έως 350 νεκρούς και περισσότερες από 1.200 τραυματίες. Το γεγονός καταγράφεται ως μία από τις μαύρες σελίδες, τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του Μεξικού. Το 1980 ο Μουχάμετ Άλι χάνει στον 25ο και τελευταίο του αγώνα για τον παγκόσμιο τίτλο Βαρέων Βαρών από τον Λάρι Χόλμς στο 10ο γύρο στο Las Vegas με τεχνικό νοκάουτ. Το 1985 πεθαίνει ο ηθοποιός Ροκ Χάτσον, πρώτο στάρ του Χόλιγουτ που χάνει τη ζωή του από AIDS, γεγονός που φέρνει την νόσο στο προσκήνιο της διεθνούς κοινής γνώμης. Το 1990 προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ Αγαμέμων Κουτσόγιώργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά, σε μία από τις πιο ηχηρές πολιτικές δίκες της μεταπολίτευσης. Το 1904 γεννήθηκε ο Γκράχαμ Γκριν, ο διάσημος Άγγλος συγγραφέας. Για τον Sting τα είπαμε, 1951, και το 1962 ο δικός μας ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο γνωστός και αγαπημένος Έλληνας τραγουδιστής. Κάποια στιγμή θα παίξουμε και τραγούδια του Γεράσιμου. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105 και 8. Ακούτε το νυχτερινό Express που σας κρατάει συντροφιά 12 με 2 κάθε βράδυ από Κυριακή ως και Πέμπτη. Σήμερα θα σας χαιρετήσουμε και θα δώσουμε ραντεβού πάλι το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Νίκος Μαυριδόπουλος σήμερα, ρυθμίζει την κυκλοφορία. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber, στο Earth News Radio και στο Messenger, στο Alex Lachanas με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας. Προχωράμε.

Η Τζένι Βάνου φυσικά. Αυτή είναι η μοναδική που μπορεί και κάνει αυτά τα φοβερά βιμπράτα. Ήταν ένα από τα ωραιότερα τραγούδια, τα πιο αισθησιακά τραγούδια της μεγάλης ερμηνεύτριας, σε στίχους και μουσική της σπουδαίας Νινή Ζαχά. Έχει δώσει τεράστιες ερμηνείες η Τζένι Βάνου, κυρίως για τον Πλέσα. Ο Πλέσας ήταν αυτός που την ανακάλυψε και στις δύο και της έδωσε τραγούδια και στις δύο φάσεις της καριέρας της, και στη δεκαετία του 60 όταν ήταν του ελαφρολαϊκού, και στη δεκαετία του 70 αφού μεσολάβησε ένα ταξίδι στην Αμερική, όταν γύρισε πια στο καθαρά λαϊκό τραγούδι, αλλά με τον ίδιο ακριβώς τόνο, με τις ψηλές της που μας μαγεύει πραγματικά. Έχω τα πρώτα μηνύματα από το Σωτήρη. Καλησπέρα και από μένα, ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη. Και ο Διονύσης με τη Μαντώ από την Καλυθέα. Καλησπέρα μου λένε, μας κρατάς ωραία συντροφιά κάθε βράδυ και σε ευχαριστούμε, καλή εκπομπή. Σας ευχαριστώ και εγώ που είστε εδώ πιστοί ακροατές μου. Ο Γιάννης από τη Λιβαδιά, φίλε μας Αλέξανδρε, χαίρετε, καλή εκπομπή και ακρόαση σε όλους μας, με ωραίες ιστορίες, πληροφορίες και παλαιών υπέροχων ασμάτων. Χαίρομαι που σου αρέσουν αυτά τα τραγούδια, Γιάννη μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ακούγονται. Δεν ακούγονται πολύ από το ραδιόφωνο. Εμείς όμως είμαστε πιστοί σε αυτή τη μουσική, εκεί στις δεκαετίες, τις αγαπημένες, τις παλιές, τις νοσταλγικές του 60, του 70 και του 80. Το επόμενο κομμάτι το αφιερώνω σε όλους όσους ακούτε, ένα υπέροχο πραγματικά ντουέτο. Θα το απολαύσετε, είμαι σίγουρος.

Η Μαρινέλα ήταν λοιπόν και δεύτερη φωνή της έκανε ο Πάριος σε αυτό το αριστούργημα. Λαβράνος, τη μουσική, από το άλμπουμ «Τολμώ» του 88, η στίχη ήταν του Πάριου που της έκανε και τη δεύτερη φωνή, όπως είπαμε στο ρεφρέν. Ο Πάριος με την Μαρινέλα είναι τα μεγαλύτερα κεφάλαια του ελληνικού τραγουδιού και συνδέονταν με βαθιά φιλία, θα έλεγα, και είχαν κάνει και καλλιτεχνικές συνεργασίες που αφήσαν εποχή. Σε αυτό το δίσκο, στον «Τολμώ», το «Τολμώ» της Μαρινέλλας, τον προσωπικό δίσκο της Μαρινέλλας, δεν υπήρχε μόνο το «Πόσο σ' αγαπώ», ήταν και το άλλο, το «Κενά που γύρισες». Ο Πάριος είχε γράψει πάλι τους στίχους και τη μουσική ο Αλέξης Παπαδημητρίου, πάλι είχαν κάνει ντουέτο και είχαν κάνει και κοινές εμφανίσεις. Αν θυμάμαι καλά, η τελευταία τους ήταν στο Διογέννη το 2008, ένα πρόγραμμα που είχε σκηνοθετήσει ο Σταμάτης Φασουλής, προσωπικός φίλος της Μαρινέλλας, και είχαν χαρίσει τότε στο κοινό πραγματικά φοβερές στιγμές. Έμπλεκαν τις φωνές τους στα προσωπικά τους ρεπερτόρια και φυσικά οι βραδιές ήταν sold out. Είχαν πάντοτε αμοιβαία εκτίμηση ο ένας τον άλλον. Ο Πάριος χαρακτήριζε τη Μαρινέλλα ως έναν από τους φάρους του ελληνικού πολιτισμού που δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ, τονίζοντας και τη μοναδική της ενέργεια, το πάθος της, αλλά και τη γενναιοδορία της ως συνεργάτηδα. Σήμερα τελικά η Εθνική δεν πήρε τη νίκη, αλλά δεν θα γκρινιάξουμε. Απλώς είχαμε πιστέψει μετά το πρώτο ημίχρονο και τα δύο γκολ που έβαλε ο Ιωαννίδης και ο Μασούρας ότι θα τους κερδίσουμε τους Ολλανδούς για πρώτη φορά. Δεν τους έχουμε κερδίσει ποτέ. Όπως κερδίσαμε και τη Γερμανία πριν από μερικά βράδια, έτσι πιστεύαμε ότι θα κερδίσουμε και την Ολλανδία. Προηγηθήκαμε 2-0, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο φοβηθήκαμε περισσότερο από ότι. Του σεβαστήκαμε περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε και μας ισοφάρισαν τελικά στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας. Αυτό μας πόνισε πιο πολύ, γιατί εκεί είχαμε πιστέψει ότι θα πάρουμε τη νίκη. Αλλά σκεφτείτε, όταν ξεκινούσε αυτός ο όμιλος του Nations League, αν μας έλεγαν ότι μετά από 3 αγώνες εκτός έδρας με τη Σερβία, εκτός έδρας με τη Γερμανία και εντός με την Ολλανδία θα είχαμε 7 βαθμούς και θα είμαστε στην πρώτη θέση του ομίλου, θα τον λέγαμε τρελό αυτόν που θα το μάντευε, που θα πίστευε ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα το ραντεβού μας είναι την Κυριακή, πάλι στην Τούμπα. Έρχεται η Γερμανία. Οι Γερμανοί είναι πεισματάριδες και θα θέλουν να πάρουν εκδίκηση για την ήττα τους στην εντός έδρας, οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή, να κρατήσουμε, και αν κερδίσουμε τόσο το καλύτερο, αλλά να κρατήσουμε, να μην χάσουμε από τους Γερμανούς, για να κρατήσουμε και το προβάδισμα που έχουμε πλέον. Έχουμε στρογγυλοκαθίσει στην κορυφή και σκεφτόμαστε, ενώ πριν από λίγο καιρό λέγαμε άντε η τρίτη θέση να κερδίσουμε με τη διαφορά τερμάτων τη Σερβία κτλ. Τώρα έχουμε βλέψεις για πρόκριση, απευθείας πρόκριση. Λοιπόν, πίκρα για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Δεν έκανε άμυνα, έφαγε 96 πόντους από μια από τις χειρότερες ομάδες στη φετινή Ευρωλίγκα, έτσι φαίνεται θα είναι η Βίρτους Μπολόνια. Όταν τρως 96 πόντους δεν μπορείς να έχεις πολλές βλέψεις για τη νίκη. Το χειρότερο και για τον Ολυμπιακό ήταν ότι το έφαγε στο τελευταίο δευτερόλεπτο, όχι δευτερόλεπτο, στο τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου. Έφαγε ένα τρίποντο από τα πλάγια και έχασε το παιχνίδι 96-94, ενώ στα 6 δευτερόλεπτα είχε πάρει το προβάδισμα. Μέναν 6 δευτερόλεπτα και τελικά δεν κατάφερε να κρατήσει τη νίκη. Πάντως είναι αρχή ακόμη. Θα βελτιωθεί ο Ολυμπιακός. Απλώς ο Μπαρτζόκας πρέπει να τους φίξει λίγο τα λουριά στην άμυνα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θέλω να το αφιερώσω σε μια φίλη που με ακούει απόψε, ειδικά μετά από πολύ καιρό, την Ευγενία. Πάρ' το, Ευγενία, δικό σου.

0: κοντά σ' αυτό.
1: Σας το έχω πει κι άλλοτε ότι το καλύτερό μου σε αυτά τα παλιά τραγούδια είναι ότι επιτρέπεται στους τραγουδιστές να λένε λαλά λαλά. Αυτή ακριβώς την ικανοποίηση δεν την παίρνω από τα καινούργια τραγούδια. Δεν ξέρω αν είναι πολιτικά ορθών ή απαγορεύεται για κάποιους άλλους λόγους, αλλά το λαλά πλέον έχει κοπεί από το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, το έντεχνο, το λαϊκό, όλα. Δεν υπάρχει πια. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε είναι από το δίσκο του Πάριου, το «Τώρα πια», που είχε κυκλοφορήσει το 1976. Τη μουσική έχει γράψει ο Γιάννης Πανός και τους στίχους ο Πυθαγόρας, ο αγαπημένος μου ο Πυθαγόρας. Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και πραγματικά έχουν πάρει φωτιά, έτσι. Το περιμέναμε. Το περιμέναμε μετά την αύξηση του αερίου, του φυσικού αερίου. Τι αύξηση, άλμα. Εκτείναξη. Έτσι λοιπόν, αύξηση της τιμής χοντρικής, ντόμινο ανατιμήσεων στα πράσινα, στα κειμενόμενα. Τα σταθερά είναι σταθερά. Η κάθε κιλοβατόρα λοιπόν θα χρεώνεται από 14,7, προσέξτε, έως και 27 λεπτά, ανάλογα με τον πάροχο του κάθε καταναλωτή. Ο βασικός πάροχος αναπροσάρμοσε την τιμή στα 15,9 για τις μικρότερες καταναλώσεις έως τις 200 κιλοβατόρες το μήνα και στα 21,9 για όσους ξεπερνούν το συγκεκριμένο όριο κατανάλωσης. Το κλειδί είναι τα 200 κιλοβατόρες. Τώρα πόσοι καταφέρνουν και κρατιούνται κάτω από τις 200, αυτό τον καιρό μπορεί να το κάνουν, διότι είναι αυτός ο ντεμή καιρός που δεν έχει ούτε κρύο ούτε ζέστη, είναι στο ενδιάμεσο και έτσι δεν χρειάζεται να παίζεις με τον κλιματισμό στο σπίτι, γιατί ο κλιματισμός είναι αυτός που κακά τα ψέματα τραβάει πολύ ρεύμα. Θα σας πω στη συνέχεια, έψαξα και βρήκα ένα άρθρο που λέει ποιες είναι οι πιο ενεργοβόρες συσκευές και πώς μπορούμε να κάνουμε οικονομία. Θα τα πούμε για αυτά. Έχω δύο μηνύματα να διαβάσω πριν προχωρήσουμε στο επόμενο τραγουδάκι. Η Ελένη από την Καλαμάτα. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, με τα υπέροχα άσματά σου. Ευχαριστώ, Ελένη μου, την καλησπέρα μου. Και η Μαρίνα από τον Πειραιά. Θέλω κι εγώ αφιέρωση, λέει η Μαρίνα. Μαρίνα, το επόμενο, δικό σου.

0: Ήταν η Μέρι Μαράντι. Όσοι δεν την γνωρίσατε, δεν είναι και πολύ συνηθισμένοι. Συνήθως οι πιο παλιοί ίσως κάτι τους λέει αυτό το ηχόχρωμα της φωνής. Μια θαυμάσια λαϊκή τραγουδίστρια της δεκαετίας του 60 και του 70. Αυτό το τραγούδι, το «Όταν ακούς καμπάνες», τους στίχους και τη μουσική έγραψε ο Τάκης Μουσαφύρης. Λοιπόν, κανονικά θα έπρεπε να ρωτήσω τον Αλέξανδρο Λιζάρδο πού είσαι, Αλέξανδρε, αλλά ευτυχώς τον είδα το απόγευμα και ξέρω ότι είναι στην Αθήνα. Διαφορετικά ξέρω ότι γυρίζει με μία βαλίτσα από τη μία χώρα, δεν λέω της Ευρώπης, γιατί είναι ενίοτε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αλέξανδρε, από την Αθήνα λοιπόν. Καλησπέρα.
1: Από την Αθήνα, λίγες ώρες μετά από το Portland, οπότε καλά τα είπες.
0: Α, ωραία, δεν το ήξερα, δεν είχαμε μιλήσει, οπότε έπεσα μέσα.
1: Έχεις δίκιο, ήμουνα για δύο περίπου μέρες στην Αμερική, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που έγινε στα στούντιο της Laika. Η Laika είναι ένα ανταγωνιστικό, ας πούμε, στούντιο στο κομμάτι του animation της Disney, για να δώσουμε μια εικόνα, που η διαφορά τους είναι το ότι αυτοί φτιάχνουν ταινίες με μια πολύ δική τους τεχνολογία, η οποία όμως βασίζεται σε κάτι πολύ παλαιότερο και πολύ γνώριμο, ιδιαίτερα στη δική μου γενιά, στη δική σου γενιά και ίσως και σε αυτές τις γενιές που έχουν δει πιο πειραματικό animation, δηλαδή το animation το οποίο γίνεται ουσιαστικά με μαριονέτες ή με μινιατούρες που αξιοποιείται, όπως ήταν ο χρυσογεννιάτικος εφιάλτης.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Αυτό το στούντιο λοιπόν έχει φτάσει στη τεχνολογία του σε τέτοιο επίπεδο που πλέον παράγει και μια ειδική ποιότητα δέρμα, το οποίο τυπώνεται σαν 3D printing, φαντάσου, με διαφορετική ποιότητα πλαστικό, ώστε να δίνει την πλήρη ψευδέστηση του δέρματος και χρωματικά και στην ποιότητα της υφής. Δηλαδή έχει διαφορετικό μικρό κόκκο, άμα θέλω να το πω πιο έτσι, απλοποιημένα, στο ένα χιλιοστό κοντά στην κόρη του οφθαλμού από το διπλανό, ώστε να δίνει την αίσθηση ότι το μάτι θα δακρύσει.
0: Κατάλαβα.
1: Εξαιρετική ήταν η περιήγηση. Έχουν μια καινούργια ταινία που θα την βγάλουν τον επόμενο μήνα. Θα μιλήσουμε και για αυτή. Έχουμε δει ήδη ένα πολύ μεγάλο μέρος του υλικού. Το Wildwood φαντάζομαι το ότι θα τρέξει σε καλύτερες ταχύτητες στην κούρσα των Όσκαρ αυτή η συγκεκριμένη ταινία.
0: Λες, να φτάσει μέχρι εκεί, ναι.
1: Και το Coraline, γενικά πολλές από τις ταινίες τους έχουν τερματίσει στα Όσκαρ. Δεν είναι ένα στούντιο το οποίο του είναι άγνωστο η υποψηφιότητα και η βράβευση. Αυτό που του είναι άγνωστο είναι το να παίρνει τις πατέντες από αυτά που κάνει, γιατί από επιλογή προτιμάει να αφήνει ανοιχτές πατέντες για να εξελιχθεί περισσότερο το είδος. Αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον, που είναι κάτι που δεν το βλέπεις ιδιαίτερα στα μεγάλα στούντιο, που οι δικηγορικές ομάδες από πίσω κυνηγάνε.
0: Ναι, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Τη σιγουριά. Έχουμε πάρει μια πολύ γεμάτη εβδομάδα. Δυστυχώς λόγω των ταξιδιών δεν έχω δει μία από τις ταινίες την οποία το δεσμεύουμε από τώρα, ότι θα τη συζητήσουμε παρακάτω εβδομάδα πολύ πιο αναλυτικά.
0: Για ποια ταινία πρόκειται?
1: Έχω μερικές. Δεν θα έχω συγγνώμη.
0: Για ποια ταινία πρόκειται, λέω, για ποια ταινία λες?
1: Δεν έχω δει τον Άζα, το οποίο είναι από τα ντοκιμαντέρ που έχω συζητηθεί περισσότερο. Και για την θεματική τους και για την πολιτική σφραγίδα που φέρει και για το, την απαγόρευση της επιστροφής τους, αν το θέλουμε πάλι απλοποιημένα να το πούμε, των σκηνοθετών στη χώρα, ή μάλλον της πολιτογράφησή τους, ίσως ναι. Μπορώ να το πω. Όμως μη έχοντας δει το ντοκιμαντέρ, θα ήταν τελείως άδικο να μιλήσω.
0: Ξέρουμε όμως είναι. Πάμε τώρα στα σίγουρα.
1: Πήρε το περισσότερο χειροκρότημα στην ιστορία του θεσμού του Φεστιβάλ της Βενετίας. Αυτό ας το αναφέρουμε, γιατί
0: κάτι λέει,
1: έχουμε δει, ας υπογραμμίσουμε κάτι γι' αυτό. Είναι όμως μια πολύ γεμάτη εβδομάδα, με τον Ντίγκερ να πρωταγωνιστεί στους Cinefil, μια ταινία στην οποία βλέπεις τελείως διαφορετικό Tom Cruise από όλες τις υπόλοιπες μορφές που τον έχει συναντήσει, και όχι μόνο λόγω της εμφάνισης και παικτικά. Είναι από η καινούργια ταινία του Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιάριτου, που μας έχει χαρίσει συγκλονιστικές ταινίες στο παρελθόν. Η πιο χαρακτηριστική είναι το Birdman, το οποίο είχε πάρει και τις περισσότερες βραβεύσεις Όσκαρ εκείνης της χρονιάς. Εγώ τον Bard το αγαπάω πάρα πολύ. Η Βαβέλ, οι ταινίες γενικά που έχει χαρίσει ο Ινιάρη που είναι όλες μία και μία. Το Ντίκερ έχει όμως μία ιδιαιτερότητα, γιατί από τη μία παίζει εκ του ασφαλούς, από την άλλη είναι σαν να ανεβάζει κάπου τον πύχη. Και ο θεατής μπορεί να μείνει από τελείως αμήχανος.
0: Είναι αυτό που είναι με το σκυλάκο, που πρωταγωνιστεί με το...
1: Με γατάκι.
0: Α, γατάκι είναι.
1: γατάκι. Είναι στην κατάσταση που είναι, βέβαια, το λες απλά μια πεταμένη γούνα. Σκυλάκο είχε ο Μπραντ Πιτ την προηγούμενη εβδομάδα. Γενικά το κατοικίδιο.
0: Α, γιατί μπέρδεψα το Μπραντ Πιτ με. Ναι, αυτό με μπέρδεψε, ναι. Έχεις δίκιο.
1: Ο Μπραντ Πιτ νομίζω θα κολακευόταν από την ερμηνεία του Τόμ Κρούζ, και όχι επειδή είχε κακή ερμηνεία, σε καμία περίπτωση. Ο Μπραντ Πιτ έδωσε ρέστα, και έδωσε ρέστα γιατί είναι βλαματική ερμηνεία του στην ταινία. Όμως επειδή δεν περιμένεις από τον Τόμ Κρούζ να επανέλθει σε κάτι που προσπαθούσε με πολύ υδρότα 20 χρόνια πριν, τις καλές δυναμικές ερμηνείες και τις καλές συνεργασίες με σκηνοθέτες, τον έχει συνηθίσει μια 20ετία να υποστηρίζει ίσως και λίγο παραπάνω έναν πιο εμπορικό, ασφαλή κινηματογράφο,
0: ναι,
1: για τα δικά του δεδομένα. Γι' αυτό λοιπόν και λέω θα τον ζηλεύει ο Μπραντ Πιτ, γιατί εδώ πήρε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, βγαίνει κερδισμένος από αυτό το ρίσκο. Μπορεί να αισθανθεί κάποιος ότι είναι μισκάστινγκ στην ταινία, όμως προσωπικά ο ίδιος αφήνει μια ερμηνεία η οποία δεν ξεχνιέται. Long story short, ας πούμε λίγο και το τι γίνεται περίπου στην ταινία. Φανταστείτε αυτή την κατάσταση με τους υπερηγέτες all around us, που ο καθένας έχει σίγουρα μια επιρροή από έναν άνθρωπο του πλούτου. Άτομα συνήθως που έχουν εμπλοκή με το πετρέλαιο, άμα θέλουμε να πάρουμε τα πιο πρόσφατα παραδείγματα και το παράδειγμα της ταινίας. Ο χαρακτήρας που υποδίεται ο Τόμ Κρούζ λατρεύει παθολογικά τη γάτα του και ίσως είναι και το μόνο πλάσμα στον κόσμο στο οποίο μπορεί να του δείξει συνέστημα, όπου κάνει τα πάντα για να την κρατήσει ζωντανή, δεν τα καταφέρνει. Από τις πρώτες σκηνές το βλέπουμε αυτό, δεν θα δίνω κάποιο spoiler, και εκεί αποκαλύπτεται και ένα κομμάτι του χαρακτήρα του. Παράλληλα όμως, ενώ έχει ειδοποιηθεί πάμε πολλές φορές ότι πρόκειται ότι οι γεωτρήσεις που κάνει στη Γροιλανδία πιθανότατα να δημιουργήσουν οικολογική καταστροφή, αυτό συνεχίζει με πλήρη αδιαφορία τις γεωτρήσεις, με αποτέλεσμα όντως να γίνει μια τεράστια καταστροφή. Αυτό που κάνουν όμως οι άνθρωποι εξουσίας, και το λέει πολύ ξεκάθαρα η ταινία μέσα, όταν κάνουν μια μεγάλη ζημιά, κάνουν μια ακόμα μεγαλύτερη, την οποία προσπαθούν τη μεγαλύτερη να την κάνουν να φαίνεται ότι τη διορθώνουν, ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου. Μας παραπέμπει βεβαίως και σε νοοτροπίες των φασιστικών καθεστώτων αναπεριόδους. Εδώ όμως ο Ινιάρη του κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Όλο αυτό το τοποθετεί σε μια θεατρική παράσταση, που δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι άμα βλέπουμε ένα θεατρικό δρόμενο σε μια υπερπαραγωγή με ιδιαίτερα σκηνικά που παραπέμπουν σε στιγμές ζωής και φέτες ζωής, ή αν αυτό το πράγμα είναι κάτι οριακά μεταφυσικό. Όμως αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε τελικά στο πώς βάζεις την καταστροφή σε μια σκηνή, την καθαγιάζεις, και επειδή παίρνει ο θεατής το αποτέλεσμα που θα έπαιρνε σε μια σάτιρα ή σε μια επιθεώρηση, αν μιλάμε για τα δικά μας δεδομένα, θα ένιωθε ότι okay, έχει εξορκίσει το κακό. Και ενώ το κακό υπάρχει παντού ανάμεσά τους. Πολύ ιδιαίτερη ταινία. Δυστυχώς δεν μπορώ να την αναλύσω περισσότερο σε βάθος, γιατί είναι υπερβολικά πολύ επίπεδη.
0: Ναι.
1: Και κάθε τι παραπάνω που θα πω, ίσως θα διώξει το κοινό παρά να το βάλει στην αίθουσα. Και το ζητούμενο σε μια τέτοια ταινία είναι να μπει στην αίθουσα, ακόμα και να μην του αρέσει.
0: Για
1: να
0: μπει σε
1: ένα διάλογο. Θα μπει και αυτοί που θα μπουν για τον Τόμ Κρούζ θα φύγουν πλήρως απογοητευμένοι. Όχι γιατί δεν βλέπουν μια καλή ερμηνεία, αλλά γιατί 20 χρόνια τους ταΐζει ένα φαγητό. Αυτό το φαγητό που τους ταΐζει είναι φασφουντάδικο και τους προσφέρει τώρα μια εξευγενισμένη μορφή.
0: Σούσι. Από το fast food στο σούσι.
1: Τους πηγαίνει σε αυτές τις δύο κουζίνες που η εμφάνιση εντυπωσιάζει και η γεύση σίγουρα, αλλά δεν είναι το φαγητό που χορταίνεις. Μ' αρέσει πάρα το να κάνω, όπως καταλαβαίνεις, να δίνω παραδείγματα από την κουζίνα.
0: Ναι, γιατί είσαι γνωστός σεφ.
1: Γιατί πέρα από αυτά έχω χτίσει το σώμα μου πάνω σε αυτό, και τώρα που απολύει το περιττό βάρος, ακόμα
0: μπράβο, το
1: παραμένει.
0: Το προσυπογράφω αυτό.
1: Πάντως να δώσουμε το ότι στον Ντίγκερ, το ότι είναι μια από τις ταινίες που είτε σας αρέσει είτε όχι, το ότι αν τη δείτε και τη συζητήσετε, σίγουρα θα επιβεβαιώσετε το ότι ο σκηνοθέτης έχει κάνει μια πολύ ιδιαίτερη δουλειά. Άσε που έχει επιλέξει και την Σάντρα Χίλερ, η οποία φέτος τη βλέπουμε με τις τόσες πολλές ερμηνείες που έχει,
0: ναι,
1: κάπως να καταλήγει και αυτή στις υποψηφιότητες.
0: Ωραία, πάμε επιγραμματικά και στις άλλες ταινίες τώρα.
1: Το ημερολόγιο της Verity είναι από αυτές τις ταινίες που τις αισθάνεσαι λίγο συνταγογραφημένες, δεν σε χαλάει όμως καθόλου. Η Dakota Johnson που την έχουμε γνωρίσει όχι μόνο σαν κόρη της Melanie Griffith, ναι, η εγγονή της Hadrian, και μέσα από τις 50 αποχρώσεις ή αποχρέμψεις, συγγνώμη μου ξέφυγε του γκρι, την έχουν τοποθετήσει στον κατάλληλο ρόλο, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι μια παράφραση των 50 αποχρώσεων σε πιο θρυλερική βάση. Η Anne Hathaway στο πλευρό της, άλλη μια που έχει παίξει 614 ταινίες μόνο τους τελευταίους δύο μήνες, σε ένα ρόλο που δεν την έχουμε συνηθίσει, ξεπλωμένη σε ένα κρεβάτι χωρίς καμία αντίδραση από τη στιγμή που έχει έρθει από ένα ατύχημα. Η ιστορία περιγράφει μια συγγραφέα βιβλίων από αυτά που αγοράζεις και στα περίπτερα και στο σούπερ μάρκετ και στα αεροδρόμια, που όμως έχει τεράστια επιτυχία. Δεν θέλει ο δημοτικός οίκος να προδώσει το ότι είναι σε άσχημη κατάσταση η υγεία της μετά από τον απρόσμενο θάνατο του παιδιού της, και την προσλαμβάνει ο εκδοτικός οίκος μαζί με τον σύζυγό της να μείνει στο σπίτι και να ψάξει τις σημειώσεις για να γράψει τα επόμενα βιβλία. Έλα όμως που ανακαλύπτει και αποκαλύπτει ότι κάτι περίεργο συνέβαινε με την ίδια τη συγγραφέα, η οποία στην κατάσταση που τη βλέπουμε δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορεί να υποστηρίξει τον εαυτό της, και έτσι μας μένει πάντοτε μια απορία το αν τελικά έχει κάνει κάτι φρικτό.
0: Θρυλεράκι μου φαίνεται, έτσι.
1: Ναι. Είναι θρίλερ, αυτά τα κοπής του 80 που ήταν πολύ ευχάριστα και ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Βασίζεται σε ένα βιβλίο το οποίο είναι τρελό bestseller, από μια συγγραφέα που η αλήθεια είναι δεν έχω εκτιμήσει πάρα πολύ τη δουλειά της, αλλά θα μου πεις ποιος είμαι εγώ και για ποιο λόγο να έχω.
0: Καλά, δεν είσαι και κριτικός βιβλίου, ας πούμε.
1: Όχι, απλά από τα πολύ λίγα που είχα διαβάσει, γιατί έχουν γίνει και τα περισσότερα ταινίες, οπότε είναι εύκολο να έχουμε το παράδειγμα με το χαρακτηριστικό το «Τελειώνει με εμάς», το οποίο ήταν και τεράστια εμπορική επιτυχία.
0: Λες γιατί ο Κολίν.
1: Ναι, Χούβερ.
0: Χούβερ. Το ξέρω γιατί έχει η κόρη μου όλα τα βιβλία της.
1: Ωραία, μπορείς να αρχίσεις να τα καίσεις ηρωτελεστικά στην αλλαγή της χρονιάς.
0: Αυτό θα κάνω, αυτό θα κάνω, γιατί τα έχει πετάξει σε μία γωνία. Τα διάβαζε όταν ήταν 13 χρονών.
1: Ναι, είναι πολύ εύκολη η γραφή της και είναι πραγματικά συνταγογραφημένη, αλλά της βγάζει στο καπέλο το ότι βρήκε τι χρειαζόταν εκείνη την εποχή.
0: Ωραία.
1: Το audiobook, και το χάρισε περισσότερο στο audiobook και όχι στη γραφή. Θα πάμε τώρα σε ένα παιδικό, αν μας προλαβαίνουμε λόγω.
0: Προλαβαίνουμε και το τελευταίο, ναι.
1: Ωραία. Ο Τάδι και το Μαγικό Λιχνάρι είναι η τρίτη, νομίζω, μπορεί και η τέταρτη, αν έχω χάσει κάποια στο μεσοδιάστημα ταινία, τη σειρά του Ταντέο Τζόουνς. Μια σειρά animation που ξεκίνησε από την Ισπανία. Εντυπωσιάστηκε η Paramount και πήρε τα δικαιώματα για να κάνει τις υπόλοιπες συνέχειες. Η ταινία αυτή είχε ένα ειδικό ενδιαφέρον για εμάς, γιατί ο Ταντέο Τζόουνς, ή αλλιώς Τάντο, όπως τον έχουν αποδώσει τα αγγλικά και από τα αγγλικά στη μεταγλώτηση στα ελληνικά, είναι κάτι σαν τον Ινδιάνα Τζόουνς της αρχαιολογίας που έχει πολύ μεγάλη αγάπη στο να ανακαλύπτει μυστήρια και
0: Αυτό είναι remake, γιατί νομίζω ότι κάτι πρέπει να έχω ξαναδεί ταινία με αυτόν τον ήρωα. Πρέπει να έχει πέσει την αντίληψη μου. Δεν το έχω δει.
1: Είναι η τρίτη ή η τέταρτη. Ζητώ συγγνώμη για την.
0: Μπράβο, γιατί κάτι
1: μια τέτοια, ναι.
0: Θυμήθηκα το Ταντέους τώρα, ναι.
1: Ωραία. Αυτό λοιπόν, η ταινία έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον για εμάς, γιατί στην συγκεκριμένη εξερεύνησή του υποτίθεται ότι το μυστήριο λύνεται στον Παρθενώνα. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στον Παρθενώνα, έχουμε δει ένα μαγικό λιθάρι του Αλαντίν, έχουμε δει τους 40 κλέφτες χωρίς τον Αλιμπαμπά, έχουμε δει Νάνο, και ξέρεις ότι συμπάθεια έχω στους Νάνους, ιδιαίτερα στον κινηματογράφο. Ο Νάνος είναι ο Σουλεϊμάν, ο μεγαλοπρεπής, παρακαλώ, ο οποίος είναι 10χρονος υποτίθεται στην ταινία. Έχουμε δει Μούμια Κλεοπάτρας. Έχουμε δει.
0: Τα έχει μπλέξει όλα. Ωραία, ωραία.
1: Είναι πολύ μπερδεμένο στο να μπορέσεις να πεις γαμώ το κάποιος θα μάθει κάτι από αυτό.
0: Έμα τώρα και να απευθύνεται και σε παιδιά, δηλαδή με τόσους πολλούς χαρακτήρες, είναι λίγο.
1: Είναι όμως φουλ χαριτωμένο. Και αυτό το δίνουμε απλόχερα. Και τελικά σε αυτές τις ταινίες τι σημασία έχει το παιδί να μπορεί να περάσει αυτά τα 90 λεπτά χωρίς ιδιαίτερη κούραση. Και αν του μείνει κάτι, ας το συζητήσει μετά με τους γονείς. Αν του μείνει δηλαδή
0: αν
1: ο Παρθενώνας που γκρεμίστηκε.
0: Ναι.
1: Γιατί ναι, σας δίνω spoiler, γκρεμίζεται ένα κομμάτι του Παρθενώνα από ένα μικρό ατύχημα. Αν του μείνει αυτό, ας ρωτήσει τι στην ευχή είναι αυτό.
0: Ωραία.
1: Ας τον πάνε την επόμενη εβδομάδα.
0: Άλεξ, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου και είμαι σίγουρος ότι ξενύχτησες ειδικά για την εκπομπή, γιατί με τόσα ταξίδια το μόνο που θα θέλεις είναι να πέσει το κρεβατάκι σου να κοιμηθείς.
1: Με πολύ χαρά το κάνω και τελείωσα διαπραγμάτευτα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι πολύ καλά, Άλεξ.
0: Καλό βράδυ. Γεια.
1: Γεια χαρά.

Καλησπέρα, μου λέει η Μάχη. Καλησπέρα, Μάχη. Η Αντωνία από τα Γιάννενα. Σε ακούμε ανελιπώς από την πρώτη μέρα και ταξιδεύουμε με το χειμερινό εξπρες. Καλά ταξίδια. Σήμερα είναι το 19ο, Αντωνία. Άρα 19 ταξίδια κάναμε μαζί. Θα χιλιάσουμε. Αυτό το τραγούδι ήταν ο Κοντολάζος. Φυσικά τον γνωρίσατε. Ένα τραγούδι από το 84. Όλα τα έδωσα για σένα. Ένα ίσως το κορυφαίο τραγούδι του Κοντολάζου για μένα. Το έγραψαν ο Χρυσοβέργης, τη μουσική ο Αλέκος Χρυσοβέργης και τους στίχους ο Σπύρος Γιατράς. Ένα από τα πιο παραγωγικά, θα έλεγα, και επιτυχημένα δίδυμα στην ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Από τη δεκαετία του 80 και μετά σφράγισαν τη δισκογραφία με δεκάδες βαριά λαϊκά σουξέ, με ερωτικό στίχο. Δημιούργησαν εμβληματικές επιτυχίες, ας πω μερικές, του Διονυσίου. Νομίζεις, μας υποχρέωσες, της γυναίκας η καρδιά, του Καρά το λέγει ότι θες. Ακούσαμε τον Κοντολάζο, όλα τα έδωσα για σένα. Το Αδαμαντίδη, μια αλήθεια, του Πάριου, αν δεν είχα και σένα, ναι. Του Σφακιανάκη, το παίρνα και εσύ. Πολλά τραγούδια έχουν, πραγματικά είναι ένα δίδυμο από αυτά που έγραφαν τραγούδια που μιλούσαν κατευθείαν για τον έρωτα, τον πόνο και την απόρριψη και άγγιζαν βαθιά την καρδιά του ακροατή. Θέλω να, μιας και μίλησα νωρίτερα για την εθνική, για το 2-2 που έφερε με την Ολλανδία, θέλω να μιλήσω, έχω λίγο χρόνο από ό,τι βλέπω, θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα που προέκυψε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ακόμη και αν δεν είστε φίλαθλοι, δεν μπορεί, θα γνωρίζετε ποιος είναι ο Κριστιάνο, αυτός που καθόριζε τα παιχνίδια της Πορτογαλίας και των ομάδων του σε όσες έπαιζε. Τώρα φαίνεται ότι δυσκολεύεται να αποδειχθεί ότι τα παιχνίδια μπορούν να καθοριστούν χωρίς αυτόν. Τι έγινε λοιπόν? Τελειώνει άδοξα η καριέρα του Ρονάλντο στην Εθνική Πορτογαλίας, γιατί ο προπονητής, ο Χόρχε Ζεσούς, τόλμησε να τον αφήσει στον πάγκο απέναντι στην Νορβηγία. Δεν μπήκε ούτε λεπτό. Η Πορτογαλία κέρδισε εκτός έδρας. Και σήμερα που έπαιξε πάλι εκτός έδρας με τη Δανία, κέρδισε 4-2 πάλι. Άρα έχει μάθει να παίζει χωρίς τον Ρονάλντο. Και να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να βάζει και πολλά γκολ μάλιστα. Ειδικά στον αγώνα με την Νορβηγία, αντί ο μεγάλος αρχηγός να χειροκροτήσει την ομάδα και να περιμένει την επόμενη ευκαιρία, προτίμησε τι να κάνει, να αποχωρήσει από το προπονητικό καμπ. Εδώ λοιπόν δεν μιλάμε για το αν ο Ρονάλντο είναι θρύλος, αυτό δεν αμφισβητείται. Μιλάμε για το πιο απλό, αν ένας θρύλος μπορεί να δεχτεί ότι κάποια στιγμή γίνεται αναπληρωματικός. Γιατί η εθνική ομάδα, η κάθε εθνική ομάδα δεν είναι προσωπικό μαγαζί. Δεν είναι παίζω επειδή είμαι ο Ρονάλντο. Είναι παίζω όταν ο προπονητής θεωρεί ότι πρέπει να παίζω. Και ίσως αυτή να είναι η πιο δύσκολη ήττα για έναν άνθρωπο που έχει μάθει να κερδίζει σχεδόν τα πάντα, δηλαδή να βλέπει το παιχνίδι από τον πάγκο και να καταλαβαίνει ότι αυτή τη φορά ο κόσμος δεν περιστρέφεται γύρω από τον ίδιο. Είναι γνωστό πόσο κακομαθημένος ήταν ο Ρονάλντο από τους προηγούμενους προπονητές. Όταν έφυγε ο προηγούμενος προπονητής της, μου διαφεύγει το όνομά του, της Εθνικής Πορτογαλίας, οι διάδοχοι είχαν θέσει ως όρο να φύγει ο Ρονάλντο από την ομάδα για να την αναλάβουν. Τελικά ο Χόρχε Ζεζούς που την ανέλαβε το πήγε πιο μαλακά, τον έβαλε στην αρχή, μετά τον έκανε αλλαγή και μετά τον άφησε απ' έξω. Και αυτή είναι μάλλον το κύκνιο άσμα, αυτό ήταν το κύκνιο άσμα του Ρονάλντο στην Εθνική Πορτογαλία. Εξάλλου είναι 41 ετών, δεν μπορεί να παίζει συνεχώς, δεν μπορεί να, μέχρι πότε δηλαδή, μέχρι τα 45 θα έπρεπε να αποχωρήσει. Μόλις τελείωσε το Μουντιάλ θα έπρεπε να αποχωρήσει με το κεφάλι ψηλά και δεν θα του έλεγε κανένας τίποτα. Γιατί Κριστιάνο μου, όσο μεγάλος κι αν είσαι, υπάρχει και κάτι μεγαλύτερο από σένα και αυτό το κάτι λέγεται Πορτογαλία. Λοιπόν, πάμε για το δελτίο στη μία. Νίκος Μπακάκος είναι νομίζω έξω, δεν πιστεύω να με διαψεύσει. Α, μπήκε μες στο στούντιο, αυτός είναι, πράγματι, σε σημασμένος. Εμείς θα είμαστε σε κάνα 5 λεπτάκι μαζί πάλι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ανακοινώθηκαν αργά απόψε τα τιμολόγια του Οκτωβρίου για την ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το απόγευμα, με ισχυρές βροχοπτώσεις να επιστρέφουν μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στην Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό το απόγευμα. Η απόφαση θα επαναξεταστεί σε ένα μήνα. Το ΚΙΣΕΑ συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του στο Ρέικιαβικ, την Αθήνα και την Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και ΗΠΑ. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί φαίνεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις που είχε στη Νέα Υόρκη την επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν, με αντάλλαγμα την χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολιανδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μέρτς, προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα, δεσμεύθηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη ενός χειμώνα που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα και πάλι κοντά σας στα μικρόφωνα ο Αλέξανδρος Λαχανάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ναι, ασφαλώς, και ήταν ο Πυθαγόρας. Τους στίχους, πάλι, όπως καταλάβατε, ο αγαπημένος μου, χίλια τραγούδια έχει γράψει. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει βραδιά χωρίς να ακούσουμε 3-4 δικά του. Αυτό ήταν το «Έλα» της Τζένις Βάνου, κυκλοφόρησε το 76, σε μουσική του σπουδαίου Ζακ Ιακωβίδη. Άκουσε το «Έλα» η Σόνια Φίλη και ήρθε.
1: Ήρθα. Καλημέρα, Αλέξανδρε, λοιπόν, και στους ακροατές μας.
0: Και σκεφτόμουν, Σόνια, ότι σ' όποιον του μέλει να σωθεί, ποτέ του δεν πεθαίνει, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μα τι έγινε με αυτή την θανατοπινίτη σας στο Τένεσί? Δηλαδή, έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί?
1: Λοιπόν, πρόκειται για την Κρίστα Πάικ. Ήταν η μοναδική γυναίκα στην θανατική πτέρυγα του Τένεσί. Αυτή την ώρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού επέζησε από 2 δόσεις θανατηφόρου ενέσιμου διαλύματος κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης εκτέλεσής της. Όχι μίας θανατηφόρας ένεσης, 2. Αυτό συνέβη πριν από λίγες ώρες στις φυλακές υψίστης ασφαλείας στο Νάσβιλ. Στην 50χρονη Πάικ χορηγήθηκαν 2 διαδοχικές δόσεις αυτής της θανάσιμης πεντοβαρβιτάλης, όπως λέγεται το υλικό αυτό. Και παρά τις δόσεις, η καρδιά της συνέχισε να χτυπά. Η ίδια, όπως λέει η δικηγόρος της, έχανε τις αισθήσεις της, τις ξαναέβρισκε, παρουσίαζε έντονη αναπνευστική δυσκολία, άλλες στιγμές ροχάλιζε, άλλες στιγμές ξυπνούσε, έλεγε ότι πόναγε το χέρι της. Πάντως.
0: Απίστευτο, έτσι.
1: Ναι, ο κυβερνήτης του Τενεσί ανέστειλε τη διαδικασία και μάλιστα ανέστειλε τις εκτελέσεις ως το τέλος του έτους μετά από αυτό το περιστατικό. Είναι το δεύτερο σχετικό περιστατικό μέσα στο 2026. Η κρατούμενη διακομίστηκε στο τέλος του έτους μετά από αυτό το περιστατικό. Είναι το δεύτερο σχετικό περιστατικό μέσα στο 2026. Η κρατούμενη διακομίστηκε.

0: Τα βιβλία είναι μαγικά, ταξιδεύουν, δεν το συζητάμε. Συγκλονιστικό. Ναι. Πάντως, το πρωτόκολλο δεν προβλέπει τι θα γίνει αν ο κρατούμενος παραμείνει ζωντανός μετά τη δεύτερη δόση, οπότε δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι έχουν ανασταλεί οι εκτελέσεις ως το τέλος του έτους. Και να πούμε για τους ακροατές μας ότι η Κρίστα Πάικ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για την βάναυση δολοφονία μιας 19χρονης κοπέλας, της Κόλιν Σλέμερ, το 1995. Ένα έγκλημα που διέπραξε όταν η ίδια ήταν μόλις 18 ετών με τον τότε σύντροφό της. Μια δραματική περίπτωση. Αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για τη ζωή της και φέρεται να έχει υποστεί σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες.
1: Μάλιστα. Για πες τώρα για τους hacker που αυτή τη συμμορία, τη διεθνή συμμορία, πρέπει να ανησυχούμε.
0: Είχαμε λοιπόν μια σημαντική εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος που αποτελείται από hacker, οι οποίοι δρούσαν σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμπλέκεται και το όνομα της Ελλάδας. Καλά ρωτάς αν θα έπρεπε να ανησυχούμε ή όχι. Λοιπόν, αυτή η ομάδα hacker μόλυνε τους υπολογιστές των θυμάτων τους και στη συνέχεια ζητούσαν λίτρα. Όμως φέρεται ότι χτυπούσαν οργανισμούς και όχι μεμονωμένα πρόσωπα. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο φερόμενος εγκέφαλος και κύριος διαχείριστης
1: πιτσιρικάς,
0: ένας 16χρονος Ρουμάνος, συνελήφθη στο Αλικάντε της Ισπανίας. Αυτός βρίσκεται πίσω από τη διαβόητη ομάδα κυβερνοεγκλήματος.
1: Ξέρεις, αυτοί μπορεί να καταλήξουν στο FBI, στη CIA, πουθενά να είναι προγραμματιστές εκεί πέρα.
0: Τους εκπαιδεύουν ακόμα περισσότερο για να βοηθούν τις κυβερνήσεις, πραγματικά.
1: Θυμάμαι μια ωραία ταινία που είχα δει, το «Πιάσε με αν μπορείς», που έπαιζε ο Ντικάπριο.
0: Ναι.
1: Που τον κυνηγούσαν, τον κυνηγούσε, ποιος τον κυνηγούσε?
0: Όχι ο Τομ Χάνκς.
1: Ο Τομ Χάνκς,
0: ναι,
1: ο Τομ Χάνκς.
0: Καταπληκτική ταινία και
1: αυτή, όντως. Τη θυμάσαι, έτσι.
0: Ναι, φοβερή. Αυτή η γιγαντιά επιχείρηση συντονίστηκε από τον Europol και την Eurojust με τη συμμετοχή των αστυνομικών αρχών από 9 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, όπου πραγματοποιήθηκαν κατοίκων έρευνες. Η συγκεκριμένη ομάδα hacker, πρέπει να πούμε, που λέγεται Ransomware KillSec, συνδέεται με τουλάχιστον 1000 κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως τα τελευταία 4 χρόνια μόλις. Τουλάχιστον 1000 κυβερνοεπιθέσεις. Εκμεταλλευόταν κενά ασφαλείας σε συστήματα cloud οργανισμών, αντέγραφαν τα ευαίσθητα δεδομένα και μετά εκβίαζαν τα θύματα ζητώντας λίτρα. Και μάλιστα λίτρα σε κρυπτονομίσματα, τα οποία έφταναν έως και τις 500.000 ευρώ ανά επίθεση. Και είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τις αρχές, ότι μία μόνο από τις επιθέσεις τους σε καταλανικό οργανισμό προκάλεσε ζημιές ύψους 1.000.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Αυτοί θα πρέπει να έχουν θησαυρίσει τώρα. Δηλαδή, άμα έχουν κάνει 1000 επιθέσεις, δεν λέω εγώ να παίρνουν από την κάθε επίθεση 500 χιλιάρικα και 50 χιλιάρικα να παίρνανε. Κάνε το
0: και σε κρυπτονομίσματα που δύσκολα τα εντοπίζεις. Πάντως, οι αρχές έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους και το site της ομάδας στο σκοτεινό διαδίκτυο, γιατί από εκεί δρούσαν, από το σκοτεινό διαδίκτυο. Κατέσχεσαν 5 κεντρικούς servers 110 terabytes κλεμμένων δεδομένων, απέτρεψαν τη διαρροή τους, την περαιτέρω δηλαδή διαρροή τους. Εκτός από το 16χρονο έχουν συλληφθεί άλλα δύο άτομα πάλι ηλικίας περίπου 20 ετών στη Βρετανία και στη Ρουμανία, ενώ οι αρχές αναζητούν και άλλους πιθανούς συνεργούς αλλά και θύματα κυβερνοεπιθέσεων.
1: Σε ευχαριστώ, καλή μου Σόνια, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Καλό ξημέρωμα, γιατί εδώ θα ξημερώσεις εσύ, μου φαίνεται.
0: Σε όλους μας.
1: Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνύματα ακόμα. Ο Παναγιώτης λέει: πολύ εύστοχο το θέσατε το θέμα για το Ρονάλντο. Να καταλάβει ότι ήρθε η ώρα ότι δεν περιστρέφεται η λειτουργία της εθνικής γύρω από αυτόν. Συνεχίστε με την πολύ ωραία επιλογή από τα παλιά τραγουδάκια που μας κρατούν συντροφιά. Ο Γιάννης από την Λιβαδιά: Αλέξανδρε, μας έχει συγκινήσει με τα διαμάντια του ελληνικού πενταγράμμου και βρέχει εδώ στη Λιβαδιά. Καλό ξημέρωμα σε όλους τους ακροατές. Ο Διονύσης από τον δρόμο: αναμφισβήτητα, λέει, το καλύτερο τραγούδι του Κοντολάζου. Αναφέρεται στο «Όλα τα δώσα για σένα» που παίξαμε κλείνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε πάντοτε με καλή μουσική, παλιά ελληνικά τραγούδια. Ξέρετε πια, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Ας αφιερώσουμε το επόμενο τραγουδάκι στους φίλους ακροατές που μπήκαν στον κόπο να επικοινωνήσουν μαζί μας, στη Σόνια που μόλις έφυγε από το ραδιοθάλαμο και στην Ευγενία που μας ακούει για πρώτη φορά μετά από καιρό.

αν δεν την γνωρίσατε, είναι η Μέρι Λίντα, που είχε τα τελευταία χρόνια, όταν πέθανε ο Μανώλης Χιώτης, που ήταν το πιο γνωστό ίσως ντουέτο της δεκαετίας του 50 και του 60, έκανε και τη σόλο καριέρα της, πάντοτε με μια όριμη φωνή. Έφυγε πριν από λίγο καιρό αυτή η τεράστια πραγματικά μορφή του ελληνικού τραγουδιού και τραγουδούσε μέχρι το τέλος Μέρι Λίντα. Την ακούσαμε και στο γυροκομείο που φιλοξενούνταν, να τραγουδάει πραγματικά με φωνή νέας γυναίκας. Μέρι μου, αν μας ακούς, αν μας νιώθεις από εκεί ψηλά που είσαι, σου στέλνουμε την αγάπη μας. Σας είπα ότι θα σας πω μερικές λύσεις για να κάνετε οικονομία, έτσι. Και ειδού, ποιες είναι αυτές. Τι τραβάει περισσότερο, ανεβάζει τα ύψη τους λογαριασμούς, τι τραβάει πιο πολύ ρεύμα? Ένα από όλα αυτά, ίσως το περισσότερο, είναι το κλιματιστικό. Είπαμε, δεν είναι η εποχή τώρα που χρησιμοποιούμε πολύ κλιματιστικό και αυτό είναι καλό, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι, ειδικά τα παλιά κλιματιστικά, είναι πολύ ενεργοβόρα μηχανήματα και δεν πρέπει να βάζετε ένα κλιματιστικό, ας πούμε, στους 18 βαθμούς το καλοκαίρι και στους 30 βαθμούς το χειμώνα, γιατί τότε θα αγωνίζεται το κλιματιστικό να σας δροσίζει, να σας ζεστάνει και θα τραβάει όσο το δυνατόν περισσότερο ρεύμα. Ο χρυσός κανόνας είναι η ρύθμιση στους 26 βαθμούς το καλοκαίρι και στους 20 βαθμούς το χειμώνα. Άλλη συσκευή, ο θερμοσύφωνας, είναι η πλέον ενεργοβόρα συσκευή, ειδικά όταν ένα σπίτι δεν διαθέτει ηλιακό θερμοσύφωνα και όταν είναι αναμένος για πολλή ώρα ώστε να υπάρχει άφθονο ζεστό νερό, αυτό μεταφράζεται σε δεκάδες ευρώ παραπάνω στο λογαριασμό. Για μια ώρα λειτουργίας ο θερμοσύφωνας καταναλύσκει 4 κιλοβάτ με κόστος 0,60 ευρώ. Κάντε τους λογαριασμούς, θα δείτε ότι η επιβάρυνση το μήνα για μια μέση, μια ας πούμε τετραμελή οικογένεια, είναι 20 ευρώ το μήνα. Η κουζίνα, ας πούμε, κουζίνα, ηλεκτρική κουζίνα, κρύβει παγίδες. Γιατί? Όταν μαγειρεύετε σε μάτι το οποίο είναι μεγαλύτερο από τη βάση της κατσαρόλας, τότε η ενέργεια χάνεται στο περιβάλλον. Πάει χαμένη ενέργεια. Καίτε ενέργεια, πληρώνετε ενέργεια χωρίς να την καταναλύσκετε. Επίσης, ο φούρνος, όταν ανοίγετε συνεχώς την πόρτα για να δείτε το φαγητό αν έχει ψηθεί κτλ., τι κάνετε? Χάνετε το 20% της εσωτερικής θερμότητας. Έχει υπολογιστεί ότι για μια ώρα μαγειρέματος, ας πούμε μια ώρα μαγειρέματος την ημέρα για 30 μέρες, σημαίνει 13,5 ευρώ. Το ψυγείο, θα μου πείτε, τι να κάνω με το ψυγείο ρε φίλε, το έχω 24 ώρες 24 ώρο. Μπορείς να κάνεις όμως μερικά πράγματα, γιατί το ψυγείο χάνει την ψήξη, ας πούμε αν είναι κολλημένο στον τοίχο, δεν αερίζεται το πίσω μέρος, τότε το μοτέρ δουλεύει με διπλάσια ένταση, άρα τραβάει πιο πολύ ρεύμα. Έτσι πρέπει να προσέχουμε και τα λάστιχα της πόρτας, μη χάνει και από εκεί ψήξη. Ένα παλιό ψυγείο με φθαρμένα λάστιχα στην πόρτα μπορεί να καταναλύσει και τριπλάσιο ρεύμα. Και εδώ το κόστος δεν είναι αμεληταίο, είναι 13,5 με 14 ευρώ το μήνα. Καλά, το πλυντήριο ρούχων είναι τελείως ενεργοβόρα συσκευή. Το 90% του ρεύματος το καταναλύσκει όχι για να γυρίζει τον κάδο, όπως πιστεύουν οι πιο πολλοί, αλλά για να ζεστάνει το νερό. Οπότε οι πλήσεις στους 60 ή στους 90 βαθμούς είναι εφιάλτης για ένα νοικοκυριό, έτσι. Αν μπορείτε να ξεχωρίζετε τα ρούχα και να τα βάζετε σε χαμηλότερες θερμοκρασίες στους 40 βαθμούς, τόσο το καλύτερο. Επίσης, η λειτουργία συσκευών σε αναμονή. Τηλεόραση, υπολογιστή, φούρνο μικροκυμάτων που έχει ψηφιακό ρολόι. Ακόμα λέει και οι φορτιστές που μένουν στην πρίζα, χωρίς να έχεις κινητό, αλλά είναι απλώς στην πρίζα, έτσι. Τραβάνε ρεύμα, αυξάνοντας ακόμη και 10% τη συνολική κατανάλωση στο σπίτι. Εντάξει, λίγο θα μου πείτε. Αν προσθεθούν όμως αυτά τα 7 με ως 10 ευρώ το μήνα, να, βγαίνει ένας διόλευκα ταφρόνητος λογαριασμός
που θα μπορούσατε να τον είχατε αποφύγει αν ξέρατε μερικά από αυτά τα πράγματα, αν εφαρμόζατε μερικά από αυτά τα πραγματάκια, τα απλά πραγματάκια που μόλις σας είπα. Κουράστηκα. Πάμε, τραγούδι.

0: Λοιπόν, ο Μυτιλινέος ήταν, ο Λευτέρης, τραγούδισε το «Ποια είσαι εσύ», ένα από τα ωραία τραγούδια του Λευτέρη, πραγματικά, το αργό αυτό χασάπικο. Το έγραψε ο Αντώνης Ρεπάνης και τους στίχους ο Παναγιώτης Καμιλιέρης. Ήταν από το... δεν θυμάμαι το προσωπικό δίσκο του τραγουδιστή, αλλά κυκλοφόρησε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70-71. Ο Ρεπάνης που έφυγε πριν από λίγα χρόνια είναι από τους καλούς, πολύ καλούς λαϊκούς συνθέτες. Εξαιρετικός ερμηνευτής και ο ίδιος, και έπαιζε και ωραία κιθάρα. Έγραψε πραγματικά σπουδαία λαϊκά τραγούδια και για τον ίδιο αλλά και για μερικές μεγάλες φωνές. Αυτός είπε τη διπρόσωπη, ας πούμε, πολύ γνωστό τραγούδι, «Δυο γυναίκες, δυο αγάπες». Για το Διονυσίο έγραψε τον Παλιατζή, το «Αγάπη μου επικίνδυνη», το «Άστε με απόψε μοναχό». Για το Γαβαλά έγραψε το «Πού να γυρνάς». Ήταν και στενή φίλη με το κουμπάρι με τον Γαβαλά. Για το Μυτιλινέο τα είπαμε. Το είχα την τύχη να τον ακούσω από κοντά το Ρεπάνη στην Αστροφεγγιά, το σπουδαίο αυτό μουσικό του στέκι. Ήταν 20-25 χρόνια, ήταν δικό του. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, αν θυμάμαι καλά, φοιτητής ήμουνα και πηγαίναμε με την παρέα αρκετά συχνά. Εμφανιζόταν εκεί σταθερά και κρατούσε το αυθεντικό λαϊκό πάλκο. Ήταν της παλιάς σκοπής πραγματικά ο Ρεπάνης. Πολύ καλός. Πλησιάζει η ώρα που θα εισβάλλει στο στούντιο ο Γιάννης Ευθυμίου για να προετοιμαστεί για τα λαϊκά μονοπάτια. Νομίζω ότι έχουμε κάποια σποτάκια, Νίκο, έτσι δεν είναι? Ωραία, μπορούμε να πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Η Αντιγόνη από τα Γιάννενα, έχουμε ομίχλη λέει εδώ στην πόλη και το νυχτερινό εξπρέσι είναι η καλύτερη παρέα, η καλύτερη συντροφιά αυτή την ώρα. Σε ευχαριστώ Αντιγόνη μου. Το τι άλλο θα ήθελες, τι να πούμε για αυτό το τραγούδι. Λίτσα Διαμάντη το 79 στα καλύτερά της. Και το τραγούδι το έγραψε ο Λέκος Χρυσοβέργης. Δεύτερο τραγούδι του Χρυσοβέργη σήμερα στην απόψινή εκπομπή. Το πρώτο ήταν το «Όλα τα έδωσα για σένα» που ακούσαμε λίγο πριν τη μία. Στιχουργός του «Τι άλλο θα ήθελε» Σιμάρο Μπιζάνη. Διάβαζε ένα άρθρο για τους παγετώνες των Άλπαιων. Έχω χρόνια να πάω, για την ακρίβεια δεν έχω πάει ποτέ στις Άλπεις. Έχω πάει μόνο στη Βόρεια Ιταλία, χαμηλά, στους πρόποδες, πριν από πολλά χρόνια, και τότε υπήρχαν παγετώνες θεόρατοι, τους έβλεπες και σε έπιανε ήλιγκος. Τώρα όμως αυτοί οι παγετώνες υποχωρούν με ταχύτητα που καταγράφεται πλέον συστηματικά. Η άνοδος της θερμοκρασίας έχει επιταχύνει την απώλεια πάγου και οι συνέπειες στα ορεινά οικοσυστήματα και τα αποθέματα νερού είναι πλέον δραματικές, θα έλεγα. Κάθε χρόνο λοιπόν οι παγετώνες των Άλπαιων χάνουν μεγάλες ποσότητες πάγου και η υποχώρηση δεν περιορίζεται σε έναν ή δύο παγετώνες, αλλά σε ολόκληρη την οροσειρά από τις γαλλικές και τις ελβετικές Άλπεις έως την Αυστρία και την Ιταλία. Και το φαινόμενο έχει άμεσες επιπτώσεις, αναφέρει το άρθρο. Οι παγετώνες λειτουργούν ως φυσικές αποθήκες γλυκού νερού και τροφοδοτούν ποτάμια και λίμνες, ιδιαίτερα κατά τους θερμούς μήνες. Καθώς συρρυκνώνονται πλέον, αλλάζει σταδιακά και η εποχική διαθεσιμότητα του νερού. Παράλληλα, η υποχώρηση των πάγων αυξάνει τον κίνδυνο αστάθειας στις ορεινές περιοχές. Αποκαλύπτονται νέες βραχώδεις επιφάνειες και μεταβάλλονται συνθήκες στο έδαφος. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν τον τουρισμό και τις τοπικές οικονομίες που εξαρτώνται από το αλπικό τοπίο και τις χειμερινές δραστηριότητες. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η εξέλιξη αυτή των παγετώνων αποτελεί έναν από τους πιο ορατούς δείκτες της κλιματικής αλλαγής και οι εικόνες από τις Άλπεις καταγράφουν ήδη μια πραγματικότητα που μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες έμοιαζε τουλάχιστον μακρινή. Οι παγετώνες υποχωρούν και το αλπικό τοπίο αλλάζει μέσα σε διάστημα μιας ανθρώπινης ζωής. Μέσα σε 70-80 χρόνια έχει αλλάξει τελείως το αλπικό τοπίο. Έχουν βγει από κάτω βράχια, έχουν βγει από κάτω λιβάδια και ο πάγος περιορίζεται πια σε μεγάλο υψόμετρο. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να σταματήσει αυτή η φθορά. Μακάρι, μακάρι, αλλά δεν είμαι αισιόδοξος.

0: Κοντολάζω στο τετράγωνο σήμερα. Αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Τάκης Σούκας από το 81, έτσι. Και τους στίχους ο Κώστας Κοφινιώτης. Ήμασταν θεοί και δεν το ξέραμε. Ο δίσκος λεγόταν «Αν μ' αγαπούσες λίγο» και είχε κι άλλα σουξέ του Σούκα. Το καταλάβατε από το ακορντεόν που είχε το τραγούδι, ότι ήταν του μεγάλου αυτού συνθέτη. Το είχα αυτό το δίσκο του Βινιλίου. Ένας δίσκος που είχε ένα πλαίσιο με τον Κοντολάζο να φοράει ένα μπέζ, ένα μπέζ σακάκι με μια μπλε γραβάτα και νεαρός έτσι με χωρίστρα καρεδάκι μαλλί και χωρίστρα στη μέση. Ήταν τυπάκος ο Κοντολάζος από τα νιάτα του. Καλωσορίζω και το Γιάννη, ήρθε, έσκασε μύτη.
1: Καλημέρα σας.
0: Άντε καλημέρα λοιπόν, σε περίμενα. Πώς και πώς.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Έλεγα, θα έρθει, δεν θα έρθει.
1: Μόνο αν. Μόνο αν θα φωνάζουμε αύριο το Χριστούρα. Μόνο αν έχω κάτι, δεν θα έρθει.
0: Έλα, μωρή, δηλαδή... σε πειράζω, αφού ξέρω.
1: Άμα είμαι ανάσχελα.
0: Λοιπόν. Τι έχουμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε, μην χάνουμε χρόνο.

0: Δώσε πόνο με Στράτο, μου λέει ο Νίκος από το δρόμο. Στράτος Διονυσίου λοιπόν. Στα καπάκια Τάκη Σούκας και αυτό. Και του στίχους ο Νίκος Μπακογιάννης. Συλλογή σου. Κυκλοφόρησε το 87, το δίσκο Λαός Τραγούδι Θέλει. Είχε μεγάλη επιτυχία αυτός ο δίσκος, έγινε πλατινένιος φυσικά. Τους καλύτερους δίσκους του μεγάλου αυτού ερμηνευτή του Στράτου. Σε ακολουθώ κατά πόδας, βλέπεις Γιάννη, έτσι, το είπες και εσύ. Ωραίο να έχεις μια συνέχεια. Να την ξεκινάω εγώ και να την συνεχίζεις εσύ με πιο βαθιές βουτιές στο ελληνικό τραγούδι.
1: Εντάξει, νομίζω... όσο χρειάζεται.
0: Όσο χρειάζεται. Μωρέ, κάνεις μακροβούτιες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έλα Νίκο, βάλε το επόμενο.

0: Η Άτζελα, η αγαπημένη μας Άτζελα Δημητρίου, δύο φωνές από το 86, ένα ωραίο άλμπουμ τότε που το είχε γράψει, τα τραγούδια της τα είχε γράψει ο Κουφιανάκης. Αυτό το τραγούδι, τη μουσική την έγραψε ο Θέμης Αδαμαντίδης, με τον Μάνο Κουφιανάκη τους στίχους, Σκαλτσουνάκης, Λιμπερόπουλος, Ηλίας Φιλίππου.
1: Τι έχει μέσα, οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ.
0: Μπράβο, οι χωρισμένοι, ναι.
1: Σαν Σκαλτσουνάκη.
0: Σκαλτσουνάκη. Δεν είναι δεσμός, πάλι Σκαλτσουνάκης, Κουφιανάκης. Το 86 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ. Έχει έξω στο εξώφυλλο την Άτζελα θεά στα καλύτερά της με τη Χέτη τότε. Ξέρεις, 86 ήταν οι Χέτες τότε, έτσι, το ανέμελο μαλλί κάτω, πίσω. Και μπροστά ο αέρας το έπαιρνε και το έκανε, το έστελνε προς τα πίσω συνέχεια. Ήταν still Bonnie Tyler όλες. Λιονταρίνες.
1: Η πρώτη διδάξασα.
0: Η πρώτη διδάξασα, να είναι καλά. Εκεί ψηλά κι αυτή, γιατί τη χάσαμε πριν από λίγο καιρό.
1: Όντως.
0: Κατέβασα τον τόνο της φωνής μου γιατί κουράστηκα. Νίκο, έλα, βάλε τραγούδι.

0: Κανονικά αυτό το τραγούδι θα έπρεπε να το κρατήσω για την Κυριακή το βράδυ, στο μεσονύχτη της Κυριακής. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει
1: ένα
0: να παίζω.
1: Ένα κοκτέιλ για την πλήξη
0: να με πιείς, έτσι. Ψυχογιός έγραψε και τη μουσική και τους στίχους.
1: Τα περισσότερα στο καφέ.
0: Αυτός ήταν ο άνθρωπος που κρυβόταν πίσω από όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες του Καφάση και του έγραψε αυτό τον ιστορικό δίσκο, το Γέλα Κυρία μου, το 1975.
1: Ο πρώτος.
0: Γιατί μέχρι τότε ο Καφάσης ήταν ηθοποιός. Δηλαδή κυρίως ηθοποιός, έτσι.
1: Σωστά.
0: Οπότε ήρθε ο ψυχογιός, του έγραψε αυτό το δίσκο και τι είχε μέσα. Γέλα Κυρία μου, ψυχή μου, καρδιά μου. Που λέει από καψούρα θα πεθάνω. Το κάθε μεσονύχτη, το πίνω. Η ώρα της φωτιάς.
1: Αυτό είναι φοβερό.
0: Η ώρα της φωτιάς, μπράβο.
1: Αυτό είναι μαχαιριά.
0: Είναι η ώρα της φωτιάς με τη φωτιά, έτσι. Δεν μπορεί, είναι αδύνατο. Φοβερά τραγούδια. Και τουλάχιστον από τα 12 τραγούδια, τα 8-9 τραγούδια έγιναν μεγάλες επιτυχίες.
1: Τρομερή επιτυχία να κάνεις τόσα πολλά τραγούδια. Σήμερα ένα με το ζόρι και...
0: Στους μεγάλους στους δίσκους των 12 τραγουδιών ένα-δύο ακούγονται. Εντάξει, ακούγονται και τα άλλα, αλλά δεν τραγουδιούνται δηλαδή από τον κόσμο, δεν τραγουδιούνται. Δεν σου λέει τίποτα το τραγούδι, θα το ακούσεις μόνο αν πας στο μαγαζί που τραγουδάει ο τραγουδιστής. Από εκεί και πέρα έχεις δυο σουξέ. Ο Καφάσης αυτό το δίσκο είχε 7-8 σουξέ, 9.
1: Μην ξεχνάς ότι έπαιζε και στη
0: γειτονιά.
1: Και στη γειτονιά ακριβώς, στο αιώνα Αθήνη.
0: Ναι, ήταν η εποχή και τα αρχές και μέσα της δεκαετίας του 70. Ο Καφάσης καθιερώθηκε ως μεγάλος ερμηνευτής και
1: εδώ που τα λέμε
0: γέμιζε τις πίστες.
1: Είχε πάρα πολύ αισθαντική φωνή ο συγχωρεμένος ο Κώστας.
0: Και ήταν μια σταλίτσα άνθρωπος, έτσι. Πώς έβγαινε αυτή η φωνή, αυτό το ηχείο, δηλαδή πραγματικά, λέει, είναι να απορρεί κανείς. Προλαβαίνω ένα τραγουδάκι, προλαβαίνω, έτσι.
1: Ναι.
0: Άντε να παίξουμε ένα ακόμα.

0: Είναι αυτό που, που έλεγε ο σχολημένος Γατζίδης. Τώρα Γιάννη λέει μου πάτησε στον κάλο. Ακούγοντας φίλοι που, πως λένε Λάκη Αλεξάνδρου, ο Αλμπάνο της Ελλάδος.
1: Βέβαια, αυτό το ηχόχρωμα ήταν μοναδικό για τον Αλεξάνδρου. Η χρυσή εποχή του 70 και 80 πραγματικά ήταν από τους σπουδαίους ερμηνευτές και εμφανιζόταν δίπλα σε μεγάλα σχήματα. Συνήθως άνοιγε το πρόγραμμα σε τραγουδιστές όπως ο Πάριος, ας πούμε, η Βάνο. Ξεκινούσε το πρόγραμμα αυτός και βγαίναν μετά οι φίρμες. Αλλά τραγούδισε μεγάλες επιτυχίες. Η ώρα της αλήθειας, το όνειρο, έτσι, το καλό μου όνειρο.
0: Καλό μου όνειρο εσύ.
1: Ναι, τον κόσμο κυβερνώ. Αλλά...
0: Και αυτό και το καρτερό ήταν από τα πολύ δυνατά του.
1: Αυτό έχει πολλές εκτελέσεις. Η πρώτη του εκτέλεση δεν είναι αυτή.
0: Σπουστόπα.
1: Η πρώτη του εκτέλεση ήταν σε 45.
0: Ναι, όλα τότε.
1: Μουσική και στίχους τους έγραψε ο Νίκος ο Καρανικόλας. Αλλά μετά το έκανε το, ξαναμπήκε στο στούντιο και το τραγούδισε ξανά αυτή την εκτέλεση για το άλμπουμ.
0: Κι όμως η πρώτη ήταν καλύτερη.
1: Ναι, ήταν πιο...
0: Γιατί αν τον ακούσεις έχει κάτι σηκώματα στο «Σε καρτερό».
1: Μην εκτίθεσαι.
0: Εγώ δεν το πήγα.
1: Λοιπόν, είχε όμως στο τέλος της ζωής του...
0: Δεν
1: έκλεισε όπως έπρεπε, γιατί είχε ένα σοβαρό ατύχημα που άφησε το γιο του τετραπληγικό και αποσύρθηκε. Δεν μπορούσε να συνεχίσει τη
0: Άλλος Χαρικλίν.
1: Έζησε τα χρόνια τα τελευταία στον Οροπό και στο Εγάλαιο.
0: Στον Οροπό πέθανε.
1: Ξεχάστηκε, λέει, έφυγε ξεχασμένος.
0: Να ήταν ο μοναδικός. Ο Ζαμπέτας,
1: μόνο 69 χρονών πέθανε.
0: Ο Δό Ζαμπέτας φώναζε, να πούμε. Και αναγκάστηκε η Ζαμπέτα να και πήγε στη Μοσχολιού και της είπε «Πάρ' τον Ρεβίκη σε κανένα μαγαζί, δεν μπορεί, θα τρελαθεί». Και έτσι πήγαινε στα γεράματα του και έπαιζε. Αλλά η Βίκη ήταν η μόνη προς τιμήν της από όσες είχε και όσους είχε αναδείξει που του στάθηκε.
1: Κρίμα. Τέτοιες προσωπικότητες να φεύγουν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, το νυχτερινό Express έφτασε στο τέλος. Εγώ θα κάτσω λίγο ακόμα να κάνω παρέα στο Γιάννη.
0: Πώς το έπαθες?
1: Έλα, λίγο θα κάτσω, είπα.
0: Εντάξει. Αντιπάμε να τα αρτήσουμε.
1: Είναι έτοιμος για τα λαϊκά μονοπάτια και έτσι κι εσείς μην φύγετε, μην αλλάξετε μελώνα εδώ, στους 105 και 8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το απόγευμα, με ισχυρές βροχοπτώσεις να επιστρέφουν μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ανακοινώθηκαν αργά απόψε τα τιμολόγια του Οκτωβρίου για την ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο. Το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα, που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Ρέγκιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί φέρεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη την επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν, με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανάα, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζ από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη ενός χειμώνα που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στη Ντούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στη συμπρωτεύουσα από 13 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής, 2 του μηνός. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα, 210-6009-604 το τηλέφωνο της εκπομπής. Αναζητείτε λαχανάς. Λοιπόν, πού είσαι, άντε, πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Βασίλαρος. Χαμός τότε γινόταν με αυτό. Αν και του λέγανε δεν είναι στα τραγούδια τα οποία ταιριάζουν. Ήρθε και έδεσε όμως κουτί η Κωνσταντίνα.
1: Ναι, πραγματικά. Γιατί η Κωνσταντίνα ήταν πιο pop, ας πούμε. Δεν ήταν στο βαρύ λαϊκό που υπηρετούσε ο Βασίλης.
0: Που να ακούσει και το επόμενο. Πάλι με την Κωνσταντίνα ντουέτο.
1: Κωνσταντίνα.
0: Mm-hmm.
1: Και εγώ με Χρυσοδουλόπουλος.
0: Ακριβώς.
1: Α, το βρήκα. Δεν κοίταξα, δεν έκλεψα. Αλλά μου αρέσει και εμένα αυτό. Πω, είναι και γρήγορο.
0: Καλά,
1: αυτό,
0: και έχει ένα λαρυγγισμό με το μάκι μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ανάθεμα, αν μπορεί κανένας άλλος να το βγάλει. Λοιπόν, καλή εκπομπή αφιερωμένη σε όλους, λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Εχθές, λέει, με έφτισες. Δεν την είπες την αφιέρωση. Προφανώς δεν την άκουσες εσύ. Γιατί αφιερώσεις τις διαβάζω όλες. Τώρα εντάξει, βέβαια μπορώ να ξεχάσω και καμιά φορά, αλλά χθες δεν την ξέχασα σίγουρα, γιατί θυμάμαι πολύ καλά ότι το είπα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα μας, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Λέει αφιερωμένο το επόμενο, όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Μάκαρο τώρα. Άλλο τρελό ντουέτο.

0: άκουσες το λαρυγγισμό?
1: Τι λαρυγγισμός τώρα, ο άνθρωπος είναι από άλλο πλανήτη, έτσι. Από άλλο πλανήτη κανονικά λέμε.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που το έχουνε, όντως το έχουνε. Τελείωσε το παραμύθι. Δηλαδή είναι έμφυτο.
1: Τον έχω ακούσει να παίζει και κλαρίνο το Μάκη, έτσι.
0: Βεβαίως,
1: έπαιζε έτσι, ωραίο κλαρίνο.
0: Έτσι ξεκίνησε, σαν μουσικός. Είναι από τον Άγιο Σώστη Ηλίας. Και όλοι αυτοί τότε, η μάνα του είναι τσιγκάνα, από τη μάνα του, τη μεριά της μάνας του ήταν τσιγκάνα, ξεκίνησε παίζοντας κιθάρα στα πανηγύρια. Καλά, τον έχεις τύχει σε πανηγύρι? Μιλάμε για 5 εκατομμύρια χαρτογά.
1: Για πανηγύρι μιλάμε, και εγώ τον άκουσα να παίζει κλαρίνο όμως, όχι.
0: Και κλαρίνο.
1: Στο Αγρίνιο.
0: Στο Ζωντανό, που είναι στα Νέα Δελινά, που τραγουδάει το Απορώ.
1: Ναι.
0: Και το... ένα άλλο παραδοσιακό σμυρνέικο. Λοιπόν, είναι, παίζει και κλαρίνο εκεί.
1: Είναι δύσκολο, Γιάννη, να τραγουδάς και να παίζεις κλαρίνο, γιατί το κλαρίνο φυσάς πολύ, βγάζεις όλη την ενέργεια στο κλαρίνο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχεις ανάσες για να τραγουδήσεις κιόλα στο καπάκι.
0: Ρε, δεν καταλάβαινε τίποτα.
1: Δεν καταλάβαινε, όχι. Ήταν.
0: Για πες μου.
1: Είναι δηλαδή.
0: Τι θα ήθελες να ακούσεις τώρα, ας πούμε.
1: Εμένα τις αδυναμίες μου λίγο πολύ τις ξέρεις. Το Λιτσάκι.
0: Τι θα ήθελες να ακούσεις? Ερώτηση. Θες κάτι από Λίτσα δηλαδή?
1: Αν έχεις Λίτσα θα το προτιμούσα. Αν έχεις Πρόχειρη δηλαδή τώρα. Αν έχεις το
0: Πρόχειρη,
1: πρόγραμμα.
0: Δεν υπάρχει Πρόχειρη. Απλά έχω
1: βλέπω
0: πει...
1: ότι έχεις και Νατάσα. Συμβιβάζομαι και με Νατάσα.
0: Ωραία, τι να βάλω το Φεγγάρι τώρα?
1: Βάζω το Φεγγάρι.
0: Okay. Αφού συμβιβάζεις και με Νατάσα. Εγώ πήγα να ψάξω να βρω διαμάτι.
1: Όχι, όχι, δεν πειράζει. Συμβιβάζουμε και με Νατάσα.
0: Σιγά σιγά. Μπήκαμε απότομα. Μεγάλο σταθμό σε αυτό το τραγούδι στην καριέρα της Θεοδωρίδου.
1: Ναι.
0: Θεοφάνους δεν είναι, Θεοφάνους.
1: Θεοφάνους.

0: Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Λέω φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, σου έχω ένα τραγούδι μετά.
1: Και φίλος μας ο Γιάννης από τη Λιβαδιά λέει: Γιάννη και πάλι καλημέρα. Τρεις ώρες μουσικό ταξίδι μακρινό στο ελληνικό πεντάγραμμο. Καλή και όμορφη ακρόαση.
0: Να είναι καλά, τον ευχαριστούμε πολύ. Λέω, σου έχω ένα τραγούδι στο οποίο είναι από ζωντανό, μάλλον το οποίο είναι από ζωντανό του Πασχάλη. Λοιπόν, βέβαια εγώ το έχω πειράξει λιγάκι.
1: Όταν ο Ευθυμίου λέει Πασχάλη, δεν εννοεί τον Αρβανιτίδη, εννοεί τον Τερζή.
0: Τώρα,
1: για να...
0: καλός και μη εξαιρεταίος και εκείνος και φίλος, αλλά στα δικά του. Σκέψου πόσο χρονών είναι και όμως ακόμα είναι ενεργός και τρέχει γύρω γύρω.
1: Και νέος.
0: Ακριβώς. Πάντρεψε και τη Ζήνα τώρα πρόσφατα, κορίτσι των 50 χρονών. Λοιπόν, θυμάσαι το ντουέτο τους καταπληκτικούς.
1: Βέβαια, βέβαια. Ήταν τότε κοριτσάκι.
0: Ναι, ακριβώς. Η οποία κάνει καριέρα στη Γαλλία, ασχολούμενη βέβαια με τα πιάνα της, με τα τέτοια, με τη μουσική και αυτή, αλλά σε διαφορετικό μοτίβο από τον πατέρα της.
1: Ωραία, πάμε στον άλλο Πασχάλη τώρα.
0: Πάμε στον άλλο Πασχάλη. Πρόσεξε το, άκουσε το. Μετά πρέπει να πάμε και στο Μαυριδόπουλο, κάτι έχει για μας. Λοιπόν, πάμε.

0: Είδες τι κάνει ο Άγιος Wavelab.
1: Ωραία, ωραία μίξη ήταν αυτή, πολύ ωραία.
0: Ναι, αλλά είδες όμως πόσο μεγάλος είναι και ο Τερζής. Δένει αρμονικά. Δηλαδή δεν σε ξυνίζει, τα ακούς το ζωντανό του. Γι' αυτό σου είπα ότι είναι ο μόνος ο οποίος τραγουδούσε Καζαντζίδη ζωντανά στο μαγαζί.
1: Ναι, ναι, ναι, και δεν το φοβάται δηλαδή.
0: Και δεν το φοβόταν. Ξέρεις, πολλοί δεν. Πάρα πολλοί, μόνο όσοι έχουν άγνοια κινδύνου.
1: Σωστά.
0: Αγγίζουν.
1: Αλλά το κάνουν σαλάτα όμως μετά.
0: Άσε τι κάνουν.
1: Λοιπόν, εγώ θα σε αφήσω, ε.
0: Οκ, okay, καλή ξεκούραση. Ξέρω, έχεις δουλειά το πρωί.
1: Ναι, λοιπόν, έχω ένα ποτοξάκι να κάνω.
0: Γιατί ετοιμάζεις για φωτογράφηση?
1: Όχι, όχι, όχι. Ένα ποτοξάκι, ξέρεις, αυτά που κάνω κάθε τετράμινο. Πάνω σφραγίσου να δόντι στον οδοντογιατρό, λέμε. Άντε.
0: Μπότοξ λέγεται τώρα.
1: Λέγεται μπότοξ.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε μέχρι το Μαυρετόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Νικόλα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, ευχαριστώ πολύ.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

5,5 ώρα το πρωί έρχεται ένα μήνυμα. Λέω ποιος να είναι τέτοια ώρα. Κοιτάζω, Στανίση, κοιμάσαι? Την παίρνω τηλέφωνο. Μου λέει είμαστε στην Κύπρο εδώ με το μπουζουξί μου μαζί και σ' ακούγαμε. Είχαμε έρθει για μια συναυλία και γυρίζουμε Ελλάδα. Λέω τιμή μου να με συζητάει μια μεγάλη κυρία του τραγουδιού. Τι λες ρε, πολλές φορές σε κουβεντιάζουμε.

Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με ένα τραγούδι του Θέμη του Αδαμαντίδη, που δεν έχει ακουστεί πολύ. Μιλάει για το Στέλιο, ο Στέλιος του Σεπτέμβρη, για το Στέλιο του Καζαντζίδη φυσικά. Λοιπόν, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα και σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στον Αλέκο από τα Δολιανά. Κύριε Γιάννη, το επόμενο λέει αφιερώστε το σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Για πάμε. Α, έχουμε κι άλλες. Οκ. Καλημέρα στον Παντελή και σε όλη την παρέα που μας ακούει στο κέντρο της Αθήνας. Ο Σταύρος από τη Λαμία χαρίζει στη γυναικάρα του, λέει, και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Να σε καλά, φίλε μου. Για γράψε μου από πού, από τη Λαμία. Λαμία ή από τα Περίχωρα. Λοιπόν, καλημέρα στον Ευδόκιμο και σε όλη την παρέα που μας ακούει στο Κουκάκι. Κάνουμε υπηρεσία και σας ακούμε. Αφιερώστε κάτι για όσους ξενυχτάνε, λέει, μαζί σας και περνάνε καλά. Λοιπόν, έχουμε άλλη? Όχι. Πάμε στο Μαυριδόπουλο για ειδήσεις και επιστρέφουμε. Ο Στέλιος του Σεπτέμβρη, μας λέει για τον αείμνηστο Καζαντζίδη ο Θέμης. Άντε πάμε.

κυρίες και κύριοι. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το απόγευμα, με ισχυρές βροχοπτώσεις να επιστρέφουν μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν για λίγες ακόμα μέρες. Ανακοινώθηκαν αργά απόψε τα τιμολόγια του Οκτωβρίου για την ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο. Το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα.